0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Συφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

κανάλι 1. 90,4.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Put your hands all over my body.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Συφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

so tight. We gotta hold on to each other.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1-90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Τι 4.
1: 90,4. Καναλιένα.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Grow Plan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
5: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
4: Τι ώρα?
5: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
4: Τι 8.30, παιδί μου.
5: 8.
4: Τι 8.
5: 7.
4: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
5: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
6: Θα κάνεις εκπομπή.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
5: Ό,τι θέλω θα πω.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημητρά και καλή εβδομάδα. Εντάξει, καλή είναι. Εντάξει, ήρθαμε χαρούμενοι εμείς, έτσι. Κέρδισε η Εθνική. Κέρδισε πήρε και το Super Cup Ολυμπιακός, έτσι. Ωραία. Ματσάρες. Ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει πολύ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, καλά ήταν. Είχαμε αγωνία. Τα βλέπαμε παράλληλα. Μετά ησυχάσαμε. Είδαμε και τον Κολάκη, τον Κουρμπέλη. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Και στην Bild να κεκουρεύεται. Γιατί λέει, χάσαμε λέει από ένα ποδοσφαιρικό νάνο. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Χάσατε όμως. Χάσατε. Και ο νάνος τρώει, πίνει γαλατάκι και ψηλώνει. Τι να κάνουμε. Εσείς πείτε ούζο να μείνετε κοντοί. Έτσι όπως τα είπε, έτσι. Αν και αυτά είναι βλακίες, γιατί οι αξιοπρεπείς Γερμανοί δεν το αντιμετώπισαν έτσι. Όπως ο Κλόπ, όπως και πολλοί άλλοι. Έτσι. Αλλά η Bild ήταν αυτή που έγραφε. Ότι δουλεύει λέει όλη η Ευρώπη και οι Έλληνες κάθονται. Ναι, έλα να δεις τώρα. Ναι, ναι, ναι, ρε εσύ, πω, τι μας είπες τώρα που ξέρεις πόσες τέτοιες κλείνουν έτσι στη Γερμανία. Ναι, μεγάλες. Στέλνουν τα αυτοκίνητα και φτιάχνονται σε άλλες χώρες, έτσι. Παλιά πόσοι έχουν απολυθεί από την BMW, από την από την OM, την ξέρεις την OM, έτσι, με τα φορτηγά, βέβαια και από πολλά, όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ναι, γιατί τέλος πάντων. Τι άλλο, Δημητράκη, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Ιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε το Φου. Το Φου δεν είναι φύσιμα, είναι ο Father, ο Δημήτρης Παπαδάκης. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Σήμερα 28. Πάει, το φάγαμε και το Σεπτέμβριο, έτσι. Μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα του Φεβρουαρίου. Το δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Από Φου αρχίζει για αυτό. Το Φου το πέτυχα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εντάξει, τώρα ξέρεις τα διάφορα. Θες να ξεκινήσω με όλα αυτά τα όμορφα, τα υποχρεωτικά. Είχαμε μια φωτιά Νέα Ιωνία, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Πρωί-πρωί, μόλις μπουκάρω στον τεκέ τον αργυλέ τσακωνό. Το ξέρεις το ρεμπέτικο. Δεν ξέρεις αυτό, ρεμπέτικο. Αυτό εντάξει. Έτσι. Μόλις μπουκάρω στον τεκέ. Νομίζω, ναι, δεν θυμάμαι τον δρόμο. Πρέπει να το πω για να το δω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω ξέρει το. Λοιπόν, ήταν ναι, ναργιλέ λέει πρωί-πρωί. Τι έγινε, ρε φίλε. Το ξέρει ότι ήταν μαγαζί που. Με ναργιλέ εκεί πέρα. Ναι, Δημητράκη. Λοιπόν, βλέπω ένα σύννεφο. Ρίξα εκατοστάρικο. Το θυμάσαι. Τη σκηνή με την Βλαχοπούλου μωρέ, που έκανε την υπνώτιζε ο Ξαρχάκος. Μια Ελληνίδα στο χαρέμι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι. Εντάξει, θα μου πεις από ξενυχτάδικο. Ξενυχτάδικο πρέπει να ήταν αυτό, δεν μπορεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, φεύγουμε από εδώ. 18 πυροσβέστες επιχειρούν εκεί και δεν ξέρω εγώ, νομίζω 5 οχήματα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, κάτσε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε τις πρώτες ειδησούλες οι οποίες μας ταλαιπωρούν εδώ. Τι είναι αυτό, λοιπόν, άλλα αντάλλων. Λοιπόν, θα το δω. Ναι. Δημητράκη, τι έχουμε, κάτσε ένα αυτό, γιατί με παιδεύει εδώ, θα το βρω. Οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάτσε, Δημητράκη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Έκρηξη στην Πλάκα, είδες τι γίνεται. Και τα 6 άτομα που ήταν αγνοούμενοι, δυστυχώς, έχασαν τη ζωή τους. Στη Νέα Ιωνία μετά είναι η έκρηξη σε καφετέρια. Λοιπόν, είδες τι έγινε με τα βανάκια, έτσι. 5 ώρα το πρωί, άρωμα τρομοκρατίας στη Βρετανία. Φεύγει το μεγάλη. Λοιπόν, μυστήριο η αιτία της έκρηξης στην Πλάκα, είπαμε, και υποχωρεί η κακοκαιρία. Αυτό είναι όλη η υπόθεση. Στη Βρετανία πήγανε κάτι βανάκια, τάδες, έτσι.
7: Ναι.
1: Πήγαινε με μαύρο, πήγαινε με άσπρο βανάκι. Θα σε δούνε, ρε, εσύ. Ήταν full face μάσκες οι τύποι. Ναι, και τελικά την πατήσανε από μια κυρία ηλικιωμένη, έτσι, που είχε βγάλει το σκυλάκι για βόλτα και τους μπάνισε. Εκεί έχουν ένα νούμερο, μόλις βλέπουν. Ναι, γεια σας, εδώ έχουμε κάτι υποπτό. Γιατί αυτό. Ωραία, σε 20 λεπτά ήταν και τους είχαν περικυκλώσει σε 20 λεπτά. Έτσι, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι και η βάση δίπλα. Έτσι. Ναι, αν δεν πιάσει τη βάση, τέλος. Μένει στο ίδιο μάθημα. Τράγει. Λοιπόν, αυτά και διάφορα και πολλά άλλα τέτοια θα έχουμε. Πάμε να δούμε. Όχι, σιγά μην ασχοληθούμε συνέχεια με αυτά. Έτσι. Θα είμαστε σήμερα γενικότερα στην εκπομπή. Ξυπνάμε όσο γίνεται πιο χαρούμενα. Βέβαια, προσπαθείτε να πάρετε την πρώτη γεύση. Τι έχει συμβεί, τι θα σας συμβεί και τέτοια πράγματα. Κατά τα άλλα, ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε. Ωραία, και τι βλέπω. Βλέπω τώρα στην τέτοια. Αρπάξανε φωτιά και τα από πάνω, έτσι.
7: Μέχρι
1: τρίτο όροφο, ναι. Που από καπνιστή γίνανε. Καπνιστός ο λαιμός. Δυστυχώς τώρα αυτό δεν είναι αστείο. Αλλά εντάξει, ναι. Βλέπω γύρω-γύρω όλοι. Ρε τι τραβήξαν οι άνθρωποι. Δυστυχώς. Έλα, πάμε, Δημητράκη, πάμε.

0: Μα μου έχει αφήσει μυαλό.
1: Μυαλό δεν είχες ούτε κουρκούτα ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθρωπο της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Εμπιμπέκο.
2: There's many a day I ache for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of fear.

0: Άρα σήκωσέ με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασέ με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν άμα είναι ο πύραυλος. Ανέβασέ με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.
1: Έλα, Δημητράκη, φεύγω από αυτά τα, ξέρεις, τα περίεργα. Περίεργα. Μα η καθημερινότητά μας. Ναι, μέχρι 24 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Καλά στα από όλα αυτά. Δημητράκη, σήμερα για να δούμε τι έχουμε. Συνεφιασμένη Δευτέρα. Λοιπόν, τι άλλο. Εντάξει. Α, μάλιστα. Κάτσε ένα λεπτό να δούμε. Είπαμε στο Ηράκλειο, λέει, τμήμα μπαλκονιού από το τέταρτο όροφο κατέρευσε. Εκεί δεν, κατά τύχη ζούμε. Έτσι, κατά τύχη ζούμε, χαμός γίνεται. Λοιπόν, έπεσαν, είδες τι έγινε στην Εύβοια, έτσι. Νεράκι, πολύ νεράκι.
2: Και στη
1: Σύρο. Ναι. Βέβαια. Έπεσαν, λέει, περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί την Κυριακή. Αισθητή η βελτίωση σήμερα θα έχουμε, να ξέρεις, Δημητράκη. Βέβαια. Τι νομίζεις, έτσι. Θα σας αφήσω εγώ. Σήμερα στην Αττική θα έχουμε από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Ναι, αμέ. Με λίγη συννεφούρα, μην τρομάξετε. Άμα θέλετε να βρέξει, πλύνετε αυτό το αυτοκίνητο. Μια χαρά. Βρέχει παραγγελία. Είναι σαν να κάνεις αίτηση βροχής. Λοιπόν, στα λέω αυτά, Δημητρή, για να ξέρεις. Σου είπα και τον καιρό. Παπά, τι άλλο θα γίνει. Μάλιστα, τι άλλο. Εντάξει, μια χαρά. Τώρα, εντάξει, τα κόμματα έχουν. Τι είναι αυτό. Στάλει 112 Σαλαμίνα. Μήνυμα λέει Σαλαμίνα, λέει για απομάκρυνση κατοίκων. Ναι, τι είχαμε φωτιές. Εκεί δεν το πυραμίδησε. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά. Έλα, πάμε, Δημητράκη, και θα έρθω μετά να σε πω και άλλα, έτσι. Okay, ποιος καίει. Έλα, πάμε.
3: Τι μυστήριο πράγμα είναι αυτό, τέλος πάντων.
4: Ποια?
3: Με τα λεφτά. Εκείνοι που τα μαζεύουν δεν ξέρουν να τα τρώνε. Και εκείνοι που ξέρουν να τα τρώνε δεν μπορούν να τα μαζέψουν.

0: Ξέρεις, βρε, τι θα πει μελόδραμα.
1: Πώς δεν ξέρω, ε, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
0: Τι θα πει.
1: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
2: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πότι βαριά.
1: Και δεν τρέχει ένας να παραφράξει έναν γιατρό.
3: Έλα, έλα, Δημητράκη. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Έβλεπα χθες, έκανα ζάπινγκ, ρε παιδί μου, ξέρεις, στις διάφορες εκπομπές και κάνω ζάπινγκ, γιατί ξέρεις, αυτές τις εκπομπές της τύπου... ναι, κάπως έτσι, όχι λεπτό, όλες τις υποθέσεις που ξέρεις όλες τις εβδομάδες για το Μαζονάκι, για το τέτοιο, για το αυτό, για την πλάκα, ξέρεις όλα αυτά. Βγαίνω και μια αποψάρα, δηλαδή ιστορίες. Βγάζει μια, δεν θυμάμαι σε ποιο ήταν, μάλλον στο Μέγκα πρέπει να ήταν. Βγάζει μια, μια τύπισσα για να πει για το χαρακτήρα της γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκι, στο χωριό, εκεί πέρα. Και θα μιλάει και λίγο, ξέρεις, έτσι, της υπαίθρου. Ναι, ναι, ναι, ψιλομύτα την είπε. Ντάκ μπορεί να είναι, έχει. Τώρα από ό,τι βλέπω για φωτογραφία είναι λίγο, ξέρεις, την έχεις δει, έτσι. Είναι λίγο περίεργη. Λοιπόν, την είπε, πώς το λένε, τη στόλισε. Τη στόλισε, αφού ακόμα και αυτή η παρουσιάστρια που, ξέρεις, το παίζει λίγο, όλα τα ξέρω, όλα τα μαχαιρώνω, όλα τα σκοτώνω, μη λες ονόματα. Δεν λέμε ονόματα, λέμε ονόματα. Όχι, όχι, αλλά τέλος πάντων, ναι. Στο τέλος δεν είχε... Τι να σχολιάσει η γυναίκα. τι να σχολιάσει, λοιπόν, και την άφησε. Ναι, αλλά το έβγαλες. Ήξερες τι γίνεται. Αυτή ήταν η ψουλμίτα, λέει, ερχόταν με το δουλκάπιντο στην εκκλησία, λέει, και αυτό, και ήταν ξενθιά και αυτό. Έχουν ένα δίπατο καλό φτιαγμένο εκεί πέρα, ήξερε τα πάντα, την κουτζομπόλα του χωριού μου, ρε, πήρες. Και εσύ, ναι, ναι, χαρά, αυτή, το έγραψε, το έγραψε, το έχω, λέει, έχω βγει και στη TV. Ναι, ο Έλληνας. Ναι, ναι, άσχετα με το τι προφορά μιλάει, έτσι, ανάλογα με τι που βρίσκεσαι, υπάρχουν ιδιωματικές συνήθειες στην προφορά. Πώς σου φάνηκα, λίγο επιστημονικός, έτσι, σε Δευτέρα. Ναι, ναι, ναι, χτύπησα τη μύτη μου γι' αυτό. Λοιπόν, είχαμε πάλι ο Μεσχέ Γεωργιάδη, Γεωργή. Άστο, δεν λέμε ονόματα. Πες με πάτερ, θα το καταλάβω. Yes. Δεν θα λέμε, ναι. Πάλι, ποιο είναι, τι έγινε, τι έχουμε, ναι. Με δημοσιογράφους, κάτι τέτοια τα βάλε, ε. Yeah. Λοιπόν, αρέσει, τι είναι αυτό. Λοιπόν, άλλο, θα σου... Τώρα έχω και όρεξη σήμερα, αλλά εντάξει, μην το παρακάνουμε. Μην το παρακάνουμε, αρκετά, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Φαίνεται το επίπεδο που είμαστε πλέον, έτσι. Το επίπεδο. Όχι το δικό σου, Δημητράκη, και το δικό μου. Μια χαρά είναι. Και επίπεδο 8ου ορόφου. Στον 8ο όροφο είμαστε. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μιλάω τώρα για την πολιτική ζωή, για τα υπόλοιπα. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ. Έλα, πάμε τώρα. Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα δευτεριάτικο. Λοιπόν, καλή Δευτέρα. Γι' αυτό δεν σε χωνεύει κανένα. Βαρκάς. Έλα, πάμε, πάμε.
4: Μιλές ονόματα. Μιλές ονόματα. Άστο το όνομα. Θες μη πάτερ, εγώ θα καταλάβω. Και λέει να με πεις, πάλι θα καταλάβω.

0: Από ελληνικά ξέρεις, ξέρεις.
1: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
0: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
1: Oh, yes, κουβέντος.
0: Κουβέντος, α, μπράβο. Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
1: What?
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ποιο?
0: Το what.
1: Ποιο what?
0: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τη what.
1: Oh, no, no, no, no. Me, Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο?
1: Oh, yes.
0: Μέσα από το Λονδίνο.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα βαρίζεσαι με λίρες.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh, yes.
1: Thank you.
0: Μπράβο, τι δουλειά?
1: Δουλειά. Arbeit, fasten. Oh. No, δουλειά, εργοστάσιος.
0: Εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Δικό σου εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Μπράβο. Και τι βγάζεις?
1: What?
0: Τι βγάζεις, λέω.
1: Βγάζεις. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
0: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
1: Αυτοκίνητος.
0: Αυτοκίνητο?
1: Oh, yes.
0: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητο?
1: Yes.
0: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα ή καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος?
1: Γρήγορος.
0: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες?
1: Uh-huh.
0: Ρε πως τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατώ.

0: Έλα, έλα, έλα, Δημητράκη, να σε πάω τώρα στο εξωτερικό. Βέβαια, βέβαια. Είμαστε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου. Τι άλλο είσαι, Δημητράκη? Ένα καλό παιδί. Ναι, ναι, κοίτα, εκεί πέρα έγιναν, λέει, τρεις εκρήξεις, λέει, κάτοικος της πολυκατοικίας. Ξεκάθαρισμα λογαριασμού το βλέπει η αστυνομία, έτσι. Είχε γίνει και ένα περιστατικό. Πριν πόσο καιρό, Δημητράκη, πριν ένα χρόνο. Πριν ένα χρόνο εκεί είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος. Είχαν σκοτώσει δηλαδή. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Προσπαθεί να ξεκαθαρίσει και την κατάσταση ο Τραμπ, να ξέρεις. Λέμε τώρα, τώρα για την έκρηξη στη Νέα Ιωνία, λέγαμε πριν, έτσι. Με το Ναργιλέ. Πολύ μπουκάρο στο δεκέτο Ναργιλέ τσακώνω. Το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, ο Τραμπ προφανώς θέλει να ανοίξει το στενό, τα στενά. Όχι τα τρικά, στα τρικαλά, τα δύο στενά, αλλά του Ορμούζ.
1: Τα στενά.
0: Πάν στενά. Λοιπόν, αλλά λέει, απέρριψε την πρόταση. Ναι. Ο Τραμπ λέει, απέρριψε δημόσια την πρόταση το Σάββατο. Το σχέδιο, λέει, προέβλεπε την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Απορρίπτε την πρότασή τους. Πρέπει να τον κάνω κιόλας. Κάνει και το κάνω καλά. Λοιπόν, ναι. Τα απορρίπτω. Τελείωσε. Είπε εξερχόμενος. Στο εξερχόμενος τα λέει τα καλά. Ναι, στο εξερχόμενος είναι, θα δούμε. Είναι επιθεία. Όταν εξέρχεται είναι ανάλογο. Είναι όπως κατάλαβες. Ξέρει και εκείνος. Κάτσε, δεν ξέρω πώς θα μου καταλήξει μέσα το κυκλοθυμικό μου. Α, δούμε τι γίνεται. Ναι, τονίζοντας, λέει, ότι οι Ιρανοί θέλουν τη συμφωνία επειδή οδεύουν στο να χάσουν. Ρε φίλε, δεν θα το πληρώσω εγώ, κούκουσα η Δόνη. Έχει πάει 2,2 η βενζίνη. Κλείστε αυτή τη ρημαδόρα συμφωνία να τελειώνουμε. Λοιπόν, μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει, χαμός θα γίνει. Εν τω μεταξύ, διαβάζει μια είδηση για τον Τραμπ και μετά στην αναιρεί ο ίδιος. Δεν τον προλαβαίνεις. Έτσι. Ναι, μην γελάς, Δημητράκη. Ο Νετανιάχο τώρα απ' την άλλη, να ξέρεις, θα στείλει τον Ερντογάν στη Χάγη για Χαμάς και Κούρδους. Χαμούς. Ναι. Καλά, έχουν τις αγαθότερες σχέσεις αυτοί οι δύο. Έτσι. Λοιπόν, Δημητράκη, πολλά σου είπα. Κάτσε, έχουμε και μερικά άλλα. Περίμενα τον κόσμο. Να δούμε τι έχουμε. Έχουμε κάτι άλλο, είπε. Μίζον λέει συμβάν. Μεγάλο δηλαδή. Σε βάση στη Βρετανία ήθελα, λέει, να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Από εκεί απογειώνονταν, να ξέρεις, τα βομβαρδιστικά τα αμερικανικά. Το ξέρεις,
1: ναι.
0: Μα Δημητράκη, άμα το ξέρεις το λέω. Ναι, τι άλλο έχουμε? Τι είναι ο Πέδρο? Ο Πέδρο, λοιπόν, μάλιστα. Είμαστε, λέει, όλοι Μαρικάρμεν. Ξέρεις από ποιο είναι αυτό, έτσι, για την έξωση της 83χρονης που λέγαμε προχθές. Αλλά πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Δεν ήταν από άνθρωπο μια ηλικιωμένη, πώς το λένε, με ειδικές ανάγκες, η οποία δεν έχει να πληρώσει κιόλας η γυναίκα. Έτσι, όταν τις κάνεις από τα, πόσο είχε, πόσο είχε, 700, τις θα κάνεις 1000, τόσο, 500, 600 νομίζω. Τι, και. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Βγήκαν οι Ισπανοί στους δρόμους,
1: ναι.
0: Χαμός έγινε. Ευαισθητοποιημένοι. Μάλιστα. Χαμός. Ποιο, τι?
1: Πέθανε η Ελένη Προκοπή.
0: Κάτσε. Ας θα το έχω στο. Σαν σήμερα είναι. Ναι. Η Ελένη Προκοπίου, αγαπημένη ηθοποιός, έτσι, αγαπημένη ηθοποιός και πολύ καλή χορεύτρια. Ναι. Λοιπόν, και σε διαφορετικούς ρόλους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θυμίσω, ας πούμε, πώς έπαιζε με τον Ντούζο στο Ραντεβού στον Αέρα και πώς έπαιζε στο Η Κυρία της Αυλής. Και πώς έπαιζε στο Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας με τον Παράβα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε γκάμα η κοπέλα και ήταν και πολύ όμορφη. Πω από κάτι μάτια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έλα τώρα, μιας και μου το έκαψες, θα στο πω σε λίγο. Έλα, πάμε. Το έχω στα καλλιτεχνικά αυτό, Δημητράκη. Έλα, ναι. Καλά έκανες όμως. Καλά έκανες, καλά που ενθουσιάστηκες. Χαίρομαι, άντε, πάμε.
2: Μαμά! Ακού, μαμά! Την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, ακού, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος. Να με κάνεις το κομματάκι κοβότρα που με το θύμισαν.

0: Όχι, το όνομά σας δεν το έχετε από τον παππού σας, το έχετε και από τον προπροπάπο σας. Τον Κίτσο Δελιμάνη του 1821.
1: Από εκεί κρατάτε, ε!
2: Βέβαια, είμαστε οικογένεια κλεφτών και αμαρτωλών.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Πάμε στην είδηση που λέγαμε. Λοιπόν, για την Ελένη Προκοπίου, αγαπημένη ηθοποιός, όμορφη σε όλα. Σταμάτησε στα μέσα της δεκαετίας του 70, ναι, 70. Δηλαδή τότε που ο κινηματογράφος ελληνικός ήταν ακόμα, είχε μια πενταετία, αλλά ήξερε πότε πρέπει να σταματήσει, γιατί εντάξει, ήταν εξαιρετική. Ό,τι έπαιξε, 27 ταινίες περίπου. Ναι, κάπου εκεί. Τι άλλο έχουμε, έφυγε σε ηλικία 87 ετών. Αν δεν κάνω λάθος, από τις πληροφορίες που μαζεύαμε τώρα, από εχθές έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, είναι εντάξει, εξαιρετική ήταν, σου είπα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί, όπως σου έλεγα, σκέψε το Ραντεβού στον Αέρα που έπαιζε ξέρεις, την ομορφού, όχι την ομορφού, αλλά την κούκλα, έτσι. Έπαιζε
1: μοιραία,
0: όχι τη μοιραία, δεν το έπαιζε μοιραία, το έπαιζε είμαι όμορφη, το ξέρω, αλλά είμαι και ευαίσθητη. Εκεί, στο Ραντεβού στον Αέρα, με το ντούζο που βρεθήκανε. Σκέψου ότι στο κοριδάκι της Πρικυπέσσας, με τον Παράβα, που έκανε πάλι την... Ξέρεις την ηθοποιό που έπαιζε στις, πώς το λένε, τις πιο low budget ταινίες. Τι άλλο, εκεί που τα έχει με τον ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, και σκέψτε και στις Κυρίες της Αυλής. Είναι διαφορετική η ρόλη άμα τους δεις. Είναι διαφορετική η ρόλη, αλλά πάντα ήταν η όμορφη ηθοποιός, αλλά και η χορεύτρια, νομίζω στο κοριδάκι της Πρικυπέσσας δεν χορεύει ιδιαίτερα, έτσι, δεν χορεύει ιδιαίτερα, αλλά στις Κυρίες Αυλής κάνουν ένα χορευτικό με τον Ηλιόπουλο, ένα μίξ εξαιρετικό, ήταν εξαιρετική καλλιτέχνη. Τέλος πάντων, τα λέμε για να τα ακούμε και να θυμόμαστε τι γίνεται, και πολύ σκιστά μάτια, όμορφα χείλη, ωραία μύτη. Ναι, ήταν. Λοιπόν, φεύγω από εδώ, Δημητράκη, και πάω κάπου, το είχα συνδέσει, το είχα ταξινομήσει, στο σαν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα, Δημητράκη μου, πόσο έχουμε σήμερα, είπαμε? 28 Σεπτεμβρίου, για να μην χανόμαστε και μέσα στην... μέσα στο χρόνο. Φεύγει από τη ζωή ένας μεγάλος πρωτοποριακός της jazz. Έπαιζε τρομπέτα. Λοιπόν, μην μου πεις Louis Armstrong, γιατί ήταν κλασικό Louis Armstrong. Μιλάμε σε ηλικία only 65 ετών, το 1991, και μιλάμε για τον Miles Davis, μέγιστος, που έκανε και ο Jordan, πώς το λένε, ένα πολύ γνωστό θέμα. Show What. Το Show What. Το θυμάστε το Show What? Λοιπόν, κιθαρίστας είναι αυτός που το έχει κάνει ο τύπος. Λοιπόν, μη φύγουμε και με αυτό στο τέλος, τώρα που το σκέφτηκα. Λοιπόν, εν όψη Miles Davis. Μάλιστα, τι άλλο έχουμε για σήμερα. Πολλούς και διάφορους. Σαν σήμερα είναι και η επέτειος της μάχης της Αλαμίνας. Το ξέρεις, ναι, 28-29, παίζεται. Ναι. Εμείς θα την πούμε και σήμερα και αύριο. Τι θέλεις τώρα, Δημητράκη? Έτσι, το 480 π.Χ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και για τους Κινέζους πιο προκίνηση χρονολογίας. Έτσι. Το international, αλλά αυτό είναι, να ξέρεις πώς λέγεται. Ναι. Γιατί ο άλλος είναι... πώς το λένε, Ινδουιστής, είναι μουσουλμάνος, το ακούει διαφορετικά. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Φεύγω και από εδώ και θα σε πάω μισό λεπτάκι να ξέρω τι γίνεται εδώ. Ναι. Λοιπόν, σε πηγαίνω. Στην ταυτότητα της ημέρας. Λοιπόν, η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση της πληροφόρησης. Στην πληροφόρηση. Πώς πληροφορείσαι, πώς μας πληροφορούν. Που λέει κακιά λύσα έχει πιάσει. Ναι, το λέω αυτό γιατί είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Λύσαξε σήμερα, έλα πάμε, άντε πάμε.
2: Είπατε, το ξέρετε.
1: προς γνώση και συμμόρφωση. Όταν κάνει κάτι μία μωρέ, θα τρώτε ξυλόλες. Γιατί εγώ φροντίζω για το καλό του συνόλου.

0: Μισή ώρα από το Μόναχο περίπου. Ναι, λίγο περισσότερο γιατί είναι μία και την Νιρεμβέργη. Λοιπόν, την έχω κάνει αρκετές φορές αυτή τη διαδρομή, γι' αυτό στο λέω το ξέρω. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, τι να. 0-1 και ας την Bild να κουρεύεται. Έτσι. Βέβαια. Τώρα οι Bild ιστορίες. Λοιπόν. Χαμός, τώρα εντάξει, μας έχουν, θα μας διαβάζουν πολύ περισσότερο, να ξέρεις, έτσι, στο παιχνίδι μας και θα δούνε τι γίνεται, αλλά θα έχουμε ιστορίες όμορφες. Ό,τι και να γίνει, πάντως τώρα έχουμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση. Τι θα κάνει, δεν έχει καμία νίκη η Σερβία, εμείς έχουμε δύο νίκες, έχουμε αβαντά, δηλαδή είμαστε τη Γερμανία πόσο μπροστά, 5 πόντους.
1: Πέντε.
0: Καλά, θα το δούμε λοιπόν. Μάλιστα. Και ήταν και η πρώτη νίκη που έχουμε κάνει με την Γερμανία. Είχαμε νομίζω 3 ισοπαλίες και 6 ήττες. Ήταν η 10η φορά νομίζω που συναντιόμαστε, δεν ξέρω. Ή 7-3 και αυτή ήταν η 11η, δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Και ήταν η πρώτη ήττα του Κλόπ στην Εθνική Γερμανίας. Λοιπόν, ο δικός μας μετρημένος ήξερε τι γίνεται. Είπε ότι, πώς το λένε, υποφέραμε, είπε. Ναι, με την έννοια το ότι δεχτήκαμε πολλή πίεση. Όντως δεχτήκαμε πολλή πίεση, αλλά δέχεσαι πολλή πίεση όταν όμως έχεις τον τρόπο για να την αντιμετωπίσεις. Μπράβο, σωστά, αυτή είναι η πιο δόκιμη έκφραση, χαίρομαι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα λέει δεν ήταν καλό, λέει ο Κλοπ, αλλά αποτελεί μέρος της διαδικασίας, αναμφίβολα. Η εντεκάδα, ο τρόπος με το σχηματισμό, λέει, έτσι όπως σχηματίστηκε η ομάδα και άλλες αλλαγές, ήταν 100% δική μου ευθύνη, ήταν δική μου ιδέα. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν καταφέραμε, λέει, να διαλύσουμε εντελώς τον αντίπαλο που αμυνόταν βαθιά. Λοιπόν, και διάφορα άλλα πράγματα. Θα δούμε τώρα. Εντάξει, λέει τι γίνεται και μας ενδιαφέρει τι κάνει η δικιά μας ομάδα. Λοιπόν, για να δούμε αποτελέσματα. Εχθές είχαμε Γερμανία-Ελλάδα 0-1, Σερβία-Ολλανδία 1-2. Αυτό το 1-2 της Σερβίας είναι το σκορ της. Έτσι. Δανία-Ουαλία 2-0, Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2. Έτσι, η Πορτογαλία πάει πολύ καλά. Και είχαμε και αυτή. Κάτι θες να πεις, Δημητράκη, ναι.
1: Να σημειώσουμε, ναι. Για πρώτη φορά ο
0: Ρονάλντο
1: δεν αγωνίστηκε καν, έμεινε
0: στο πάγκο.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Ξεκουράστηκε αυτός. Λοιπόν, Αυστρία-Κόσοβο 3-1. Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3. Γιμπραλτάρ, Ανδόρα 0-0 και είχαμε Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν 1-1. Αυτές ήταν τα αποτελέσματα. Βέβαια, μην ξεχάσουμε, το είπαμε στην αρχή, ο Ολυμπιακός πήρε το Super Cup, έτσι, με ένα μπάουκ πολύ δυναμικό. Απέκλεισε το Παναθηναϊκό με τρίποντο από τον Οσμάν. Ήταν, ξέρεις, τώρα και Καλάθης, ήταν πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Ναι. Πάμε να δούμε. Έχει τίποτα σήμερα να δούμε. Δεν βλέπω. Έχει.
1: Ματσάκια.
0: Έχει ματσάκια από εθνικές. Λοιπόν, σήμερα δείχνει τίποτα το Α. Ναι, δείχνει. Έχει ένα Τουρκία-Ιταλία. 10:15. Έχει ένα Σουηδία-Πολωνία. Και βέβαια η ματσάρα είναι 10:15 Βέλγιο-Γαλλία. Εδώ σε θέλω. Εδώ είναι πιο νωρίς, 7 η ώρα έχει Λετωνία-Κύπρος, έχει, τι άλλο, έχει Αρμενία-Μαυροβούνιο, Μπελαρούς, όχι Μπελαρούς είναι Λευκορωσία, πώς το λένε το Μαυροβούνιο στα...
1: Μοντενέγκρο.
0: Το Νέγκρο, το Μόντε είναι το βουνό και το Νέγκρο είναι... Λοιπόν, και Δημητράκη δεν έχουμε και πάρα πολύ καιρό, πολλή ώρα, και έχουμε Γεωργία-Ουκρανία. Ναι. Λοιπόν, η Γεωργία υπερπτερού. Έτσι όπως έλεγε, ξέρεις, από το παραπέντε, το θυμάσαι. Λοιπόν, και έχει και ένα Σουηδία-Πολωνία, δεν ξέρω αν το είπαμε. Πάμε τρένο, Δημητράκη, και τα λέμε σε λίγο. Έλα να κάνουμε αποφώνηση.

0: Έλα, και μια είδηση, Δημητράκη, που πρέπει να την πούμε. Παρατήθηκε ο πρόεδρος της Σερβίας, έτσι, Αλεξάνδερ Βούτσιτς. Λοιπόν, αυτά έχουμε προς το παρόν. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, για μια ώρα κοντά στο ώρα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή την ώρα. Βγαίνει μια ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο Ντίνος Ιφαντής, ο Δε Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου, ο Φάδερ δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Έρχεται ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Άγνωστο ποιος θα το πει, η Άννα ή ο Θοδωρής. Θα δούμε τώρα. Είναι το τέτοιο. Λοιπόν, και μετά για τις επόμενες δύο ώρες. Σήμερα δεν βγαίνουν κάποια σύμφωνα. Τις επόμενες δύο ώρες η Κωνσταντίνα Πετούση και ο Γιώργος Σαραντάκος. Ο Γιώργος Σαραντάκος και η Κωνσταντίνα Πετούση θα σας συντροφεύσουν να φροντίζετε εσάς το διπλανό σας. Το μπάρα δίπλα. Μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, πριν σας πούμε μπάγια μπάγια, να σας πούμε ότι το ορχιστρικό που ακολουθεί είναι του Ρόνι Τζόρνταν, η εκτέλεση, η διασκευή, πες το έτσι, ενός μουσικού κομματιού του Μάιλ Ντέιβις που σας υποσχεθήκαμε λίγο πριν. Πάμε Δημητράκη, μπάγια μπάγια.
1: Τι κλείσατε?
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστών, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου, αύριο.
1: Την πιλχανά, πας για τα βλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου. Φωτιά σε κτίριο στη Νέα Ιωνία. Κάει και ολοσχερός. Κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα, βρίσκεται η κατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στο δεύτερο όροφο. Ανοίγουν ξανά από σήμερα ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές. Εκπνέει προθεσμία για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας πάνω από 1.300 αιτήσεις στην πλατφόρμα. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσίων Πληροφοριών επικοινώνησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό λίγες μέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στην 7η Οκτωβρίου 2023, μεταφέροντας προειδοποίηση και ενδείξεις για επικείμενη επίθεση στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία όμως αγνοήθηκε. Καιρό στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 από φόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε 8 και 9, 8 και 15 λεπτά στην πρωινή καθημερινή σας συντροφιά στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Σήμερα Τετάρτη, δεν έχει φτάσει ακόμα Τετάρτη, Δευτέρα είμαστε. Ξέρετε κάτι, είμαι από την ροή του Σαββατοκύριακου, οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνία στο Viber 6951904904, στούντιο παπάκι καναλένα.gr. Τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι ο κύριος Θάνος Καλουδούκας. Καλημέρα στον κύριο Θάνο Καλουδούκα, 210-42-24-441-6. Και μαζί μας φυσικά είναι και ο κύριος Παπαδάκης. Καλημέρα σας και σας, κύριε Παπαδάκη μου, τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε και τον κύριο διοικητή εδώ, τον κύριο διοικητή της τροχέας μας. Εδώ είναι κοντά μας. Καλημέρα κύριε διοικητή, και σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά σήμερα. Έχουμε σε πολύ καλή κατάσταση, είναι η κίνηση κάτω στο λιμάνι. Τώρα από εκεί. Και λέμε ότι είχαμε μια καλή εβδομάδα.
0: Ο Καραγιάννης είναι φίλος μας εδώ, κύριο Σιλβέστρο, ξέρετε, έτσι, ναι.
1: Είχαμε μια καλή εβδομάδα, κύριε Σαραντάκο, γιατί δεν είχαμε σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Αυτό το λέω κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, κύριε Καραγιάννη, όμως δεν είχαμε σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Είχαμε περιστατικά χθες Κυριακή μεσημέρι με πολλά αλκοτέστ και αρκετές παραβάσεις, έτσι. Διότι εδώ στον Πειραιά βγήκαμε έξω και ήταν και καλός ο καιρός, βέβαια, μετά την βροχή του Σαββάτου. Βγήκε ο κόσμος έξω να πιει το βουζάκι, να πιει το τσιμπουράκι του και...
1: Η αλήθεια είναι τα συνεργεία αλκοτέστ γίνονται καθημερινά. Γίνονται και καθημερινές, ειδικά Σαββατοκύριακο, έχουμε πάντα
0: μεσημέρι.
1: Και έχουμε Κυριακή μεσημέρι. Συνεργεία Κυριακή μεσημέρι. Το κακό σε αυτήν την περίπτωση, ναι, είναι πράγματι γιατί διαπιστώνουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, δυστυχώς. Τα οποία δεν σας κρύβω είναι ανησυχητικά σε κάποιο βαθμό. Βέβαια δεν ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό το χθεσινό ειδικά, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε. Το Σάββατο δηλαδή το βράδυ είχαμε περιστατικά.
0: Κυριακή μεσημέρι?
1: Κυριακή μεσημέρι δεν ήταν τόσο ποτά, όχι.
0: Ηλικίες περίπου?
1: Είναι όλες οι ηλικίες. Και σε 20 ετών όλες οι ηλικίες. Από παιδιά 25, 27, 30 χρονών έως 60.
0: Και τι δικαιολογίες βρίσκουν?
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό.
0: Ήπια λίγο παραπάνω.
1: Όλοι λένε την ίδια δικαιολογία, ήπια ένα ποτό. Ένα ποτό δεν υφίσταται, δεν υπάρχει ένα ποτό. Όσο και να εξηγούμε ότι δεν πρέπει να οδηγούμε, αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Δυστυχώς κάποιοι συνανθρωποί μας συνεχίζουν να οδηγούν οχήματα μεθυσμένοι υπό την επίρρεια.
0: Και τι να πεις σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχεις να πεις σε κάτι, κύριε Διοικητά, δηλαδή...
1: Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα είμαστε εκεί, να το γνωρίζουν, θα είμαστε εκεί. Πρέπει πάλι να πω, να επισημάνω ότι είναι πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το βασικό.
1: Έχω καλέσει και τον κόσμο να μελετήσει και αυτό το περίφημο 290α, το ποινικό κώδικα, το νέο νόμο που ισχύει εδώ και ένα χρόνο και. Θα συναντήσουμε πολύ σοβαρές επιπτώσεις αν εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα και είμαστε.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Και με ελαφρύ τραυματισμό, έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε για σοβαρό τραυματισμό. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Μακάρι να μην βρεθεί κανένα σε αυτή τη θέση, το εύχομαι πραγματικά. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να αφήσουν το όχημα, να βγουν, να διασκεδάσουν, να πιούν όσο θέλουν, αλλά να μην οδηγήσουν.
0: Και να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε Διοικητά, με τα οποία μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Με κάποιο τρόπο να γυρίσουν στο σπίτι τους. Με ασφάλεια και για αυτούς και για τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Υπομονή και κουράκι να πούμε. Να πούμε και την καλημέρα μας. Είναι ο κύριος Μάνος μας έστειλε την καλημέρα του. Και έχει θέλει και ερωτήματα για εσάς. Γιατί στους δρόμους βλέπουμε διαβάσεις αμέσως μετά από κλειστές στροφές? Σταματώ συνέχεια στη διάβαση κάτω από το Πασαλιμάνι, στο ρολόι Μουτσοπούλου και Λαμπράκη, με κίνδυνο πάντα ότι θα έρθει κάποιος από πίσω.
1: Ναι, το θέμα των διαβάσεων είναι θέμα Δήμου καθαρά να τις, να τις φτιάξει, να τις χρωματίσει, να τις εφαρμόσουμε κι εμείς βέβαια. Προφανώς θα υπάρχει κάποιο σημείο εκεί πέρα, κάποιο επικίνδυνο σημείο. Θα έχει κάποιο σχολείο, δεν μπορεί να κατάλαβα ακριβώς που ακριβώς είναι. Θα έχει κάποιο σχολείο ή κάποια συχνή διέλευση πεζών.
0: Γιατί στους κυκλικούς κόμβους είμαστε η μοναδική χώρα που περιμένουν αυτοί εντός δακτυλίου? Πολλές πλατείες έχουν και δέντρα και δεν βλέπεις τον προσινό σου που έχει σταματήσει.
1: Εννοεί ποιος έχει προτεραιότητα,
0: ναι,
1: στο δακτύλι.
0: Ακριβώς.
1: Η προτεραιότητα κανονικά είναι ο δεξίος, αυτός που έχετε από δεξιά, έχει την προτεραιότητα. Βέβαια κάποιοι δήμοι έχουν εφαρμόσει, τοποθετούν οι πινακίδες stop εντός του κυκλικού κόμβου, οπότε σταματάει αυτός που εισέρχεται. Είναι ο δεξιών είναι προτεραιότητα.
0: Πάντα. Καλημέρα σας, στέλνει και ο Χρήστος Καραμούνης, ο φίλος μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο. Ο Χρήστος είναι και Ολυμπιακός. Είναι και Ολυμπιακός του Σαλόνιου, ξέρετε. Κάθεται στο σπίτι, ανοίγει τηλεόραση. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, βλέπει το παιχνίδι.
1: Τώρα είμαστε όλοι Εθνική Ελλάδος.
0: Εθνική Ελλάδος, χθες βέβαια. Το, να του πούμε, ξέχασα. Α, ξέχασα να το πω, κύριε Παπαδάκη. Με είχατε δίκιο. Έτσι, πιάσαμε τον κύριο διοικητή, κάναμε τον μπήκε μέσα. Μέσα λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος που χθες κέρδισε τους Γερμανούς μέσα στη Γερμανία με 1-0 και πέτυχε περηφανή νίκη. Και έχετε και τον κύριο Γιώργο στο τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Ω, τον κύριο Γιώργο, τον ξέρετε, με το ταξί, ο κύριος Γιώργος Φυσμένος. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
2: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλή εβδομάδα σε εσένα, στους ακροατές μας, στον κύριο διοικητή. Τι κάνετε?
0: Εδώ είμαστε, εσύ τι κάνεις? Πού είσαι καταρχήν και πώς είναι τα πράγματα έξω?
2: Τώρα βρίσκομαι στο Περιστέρι ψηλά, όμως τα πράγματα δεν είναι εύκολα έξω. Έχει τρομερή κίνηση και στον Κηφισό στην άνοδο και στην κάθοδο. Στο ύψος του Κηφισού, στη Φιλαδέλφια και λίγο πιο πάνω πάλι στη Ρενό στη Φιλαδέλφια, έχουμε δύο τροχέα στην άνοδο και έχει κόλλημα προς τα εκεί, πιο πολύ. Είναι και Δευτέρα σήμερα. Επίσης στη Λεωφόρο Καβάλας από το Δαφνί μέχρι και τη Λίμνη Κουμουνδούρου που είναι τα δηληστήρια, έχει κίνηση και στη Λεωφόρο Πιστού. Και στην Αθήνα ξεκινάει από τον Άγιο Σώστη και πάνω η κίνηση. Δευτέρα σήμερα, υπομονή, τι να κάνουμε. Στο θέμα της κίνησης δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να πάμε στα δικά μας.
0: Για πες τα δικά μας. Πες τα Γιώργο και τα δικά μας. Μια και πήρες, πες τα.
2: Πήραμε την πρώτη κούπα της χρονιάς. Συγχαρητήρια.
0: Ξέρεις, δεν το λέω εγώ αυτό και θα μπει και ο Παπαδάκης καλά. Λες για το μπάσκετ και δεν ξεκινάει από την Εθνική Ελλάδος που κέρδισε τη Γερμανία 1-0. Οπότε δεν το λέω εγώ αυτό. Πες το σύλλογο.
2: Η Εθνική Ελλάδος, συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη που κάνανε στη Γερμανία. Αλλά κακά τα ψέματα, δεν ήταν και η Γερμανία αυτή που είδαμε, έτσι. Δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια η Γερμανία είναι. Εγώ το πίστευα ότι θα την κερδίσουμε τη Γερμανία. Σου μιλάω ειλικρινά. Αυτή δεν είναι Γερμανία. Και Γερμανία με 9 μαύρους, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά Γερμανία με 9 μαύρους δεν είναι Γερμανία. Λοιπόν, τέλος πάντων, συγχαρητήρια και στην εθνική μας. Μακάρι τα παιδιά να πάνε καλύτερα που πιστεύω, γιατί έχουν άλλη νοοτροπία, γιατί περισσότεροι παίζουν στο εξωτερικό και έχουν άλλη νοοτροπία στα πρωταθλήματα που παίζουν. Πιστεύω θα πάνε πολύ καλύτερα. Εγώ είμαι αισιόδοξος για αυτή την εθνική, γιατί είναι πολύ ταλαντούχα τα παιδιά όλα που παίζουν εκεί.
0: Μακάρι, Γιώργο, ραντεβού. Αύριο ξεκινάει και η Ευρωλίγκα με τις διαβολοβδομάδες. Αύριο και την Πέμπτη έχουμε δύο παιχνίδια να παίξουμε.
2: Και θέλω να δώσω και μια, όχι συμβουλή, μια πληροφορία. Όσοι δεν έχουν πάει στα Λουτρά Πόζαρ να πάνε.
0: Στα Λουτρά Πόζαρ, είχε πάει στα Λουτρά Πόζαρ ο Γιώργος. Γιώργο, να πάμε, πού να πάμε τώρα εκεί για να πάμε ολόκληρη ιστορία.
2: Να βρουν όλοι 3-4 μέρες να ξεκλέψουν να πάνε. Είναι φανταστικό μέρος.
0: Το ξέρω,
2: είναι
0: κομπάει.
2: Φανταστικό μέρος, καλαρώνεις, ξεκουράζεσαι. Φανταστικό φαγητό και φανταστικοί άνθρωποι.
0: Καλημέρα, Γιώργο, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Τι άλλο να πούμε τώρα?
1: Θα πούμε σήμερα ότι έχουμε μια εκδήλωση στο Βεάκιο Θέατρο.
0: Να το πούμε, θα έχουμε μετά τον διευθυντή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιά, τον κύριο Δημήτρη Αλφιέρη. Έχουμε τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου το βράδυ που διοργανώνεται και από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιά.
1: Επειδή είναι πολύ συγκεκριμένος ο δρόμος, τον γνωρίζουμε όλοι. Καλό θα είναι όσοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα.
0: Ξέρετε, έχει βάλει ο Δήμος Δημοτικής Κοινωνίας. Εξυπηρετεί αυτό, έτσι?
1: Το ξέρω, το είχα πάει πρόσφατα σε μια παράσταση στο Βεάκιο και είδα την Δημοτική Κοινωνία.
0: Εξυπηρετεί.
1: Ναι, εξυπηρετεί πολύ. Οπότε καλό θα είναι να αποφύγουμε το συνοστιστούμε, έτσι να μην έχουμε συνοστισμό.
0: Δύσκολο δρόμο στο γραφειοκρατήριο. Στην δρόμο και δεν κοιτάμε εκεί πέρα. Πού να
1: θα είμαστε εκεί βέβαια με κάποιους συναδέλφους, θα έχουμε δυνάμεις να ρυθμίσουμε λίγο την κίνηση, αλλά καλό θα είναι όσοι μπορούν να μην χρησιμοποιήσουν όχημα να πάνε. Γιατί θα έχει αρκετό κόσμο.
0: Θα έχει πολύ κόσμο και θα είναι και καλό καιρό, δεν θα βρέχει κιόλα. Mm. Κάποια άλλη συμβουλή να μα δώσετε, κάποια άλλη πληροφορία, κάτι να πείτε στον κόσμο σήμερα Δευτέρα.
1: Τίποτα, να είμαστε
0: καλά. Να καλά στο φθινόπωρο.
1: Δεν ξέρω αν είμαι ο άξιο εγώ, είμαι αυτό που μπορώ να συμβουλέψω τον κόσμο. Εγώ αυτό που θέλω.
0: Τουλάχιστον επί του θέματο τη τροχέα, ο πλέον αρμόδιο είστε.
1: Του παρακαλώ πάρα πολύ να οδηγάμε όπω πρέπει να οδηγάμε, να μην έχουμε ατυχήματα, να γυρίσουμε ασφαλεί, τίποτα άλλο. Να αφήσουμε το κινητό το χέρι, το λέμε συνέχεια, να αφήσουμε το κινητό, να μην στέλνουμε μηνύματα την ώρα που οδηγάμε. Εγώ πήγα για του πεζού ακόμα και οι πεζοί θέλουν προσοχή.
0: Με το κινητό το κρατάνε πολύ και θα το βλέπω ακόμα κατεβαίνουν και φυσό εγώ.
1: Στο δρόμο.
0: Εκεί μιλάνε.
1: Οι οδηγοί λέτε.
0: Ναι.
1: Όλοι μα μιλάμε στο κινητό, δυστυχώ και σε Σαρδάκο, όλη τη μέρα είμαστε στο κινητό. Σαφώ και έχουμε τα θέματα μα, τα προβλήματά μα, τι δουλειέ μα. Αλλά καλό θα είναι όταν κυκλοφορούμε στου δρόμου γιατί είναι επικίνδυνο.
0: Το φοβερότερο όλων, ξέρω, θα το πω, είχε γίνει ένα τροχείο στην Κύψο στην Κάθο και σταματούσαν οι οδηγοί και βγάζαν φωτογραφίε και έκαναν βιντεάκια.
1: Ναι.
0: Και δημιουργούσαν ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό φαινόμενο δυστυχώ.
0: Μα φαίνεται
1: να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα να είμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε
1: καλά.
0: Ανέμακτη προ Θεού. Και πάλι την άλλη Δευτέρα θα σα περιμένουμε κοντά μα με αγάπη και χαρά. Πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα εδώ από τον κύριο Παπαδάκη Βαϊσταρέα και πανερχόμεθα. Εδώ είμαστε.

8 και 23 λεπτά, εδώ είμαστε στο δημοτικό μας ραδιόφωνο στον Πειραιά. Είχαμε βέβαια και άλλη φωτιά δυστυχώς στη Νέα Ιωνία, σε καφετέρια, επεκτάθηκε σε πολυκατοικία. Ευτυχώς εδώ δεν είχαμε νεκρούς όπως είχαμε στην τραγωδία στην Πλάκα, που 6 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Λένε στη Νέα Ιωνία ότι ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο πριν τη φωτιά. Να σας πω εδώ ότι η συγκεκριμένη πολυκατοικία το 2023 είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς, από τους οποίους έπεσε νεκρός ένας 37χρονος που δεν είχε καμία σχέση με τον περιστατικό, δηλαδή ένας αθώος άνθρωπος ο οποίος έτυχε να βρίσκεται τη λάθος ώρα στη λάθος στιγμή. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε έχει ένα ιστορικό εκεί το κτίριο αυτό, το κατάστημα αυτό. Η φωτιά στην καφετέρια ήταν στον οδό Κασταμονής, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Νέας Ιωνίας, και πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε στους τρεις ορόφους που βρίσκονται πάνω από την καφετέρια. Έμεναν άνθρωποι εκεί, κοιμόντουσαν βέβαια. Ξέσπασε φωτιά, βγήκε με τον άντρα και μια γυναίκα στο μπαλκόνι. Βγήκαμε όλοι από την είσοδο, περάσαμε μέσα από τις φλόγες, λέει. Είχε φωτιά αριστερά και δεξιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και φυσικά έχουμε την ιστορία στην Πλάκα, όπου 6 συνάνθρωποι μας, 4 τουρίστες που είχαν έρθει να περάσουν ευχάριστες στιγμές. Μάλιστα μια γυναίκα ήταν και έγκυος κιόλας, περίμενε το παιδάκι της, και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που μένανε εκεί. Προφανώς από διαρροή γκαζιού έγινε η ιστορία, από διαρροή φυσικού αερίου μάλλον, γιατί το ένα διαμέρισμα, αυτό που έμεναν οι ηλικιωμένοι, είχε έναν ταχυθερμαστή, όπως τα λένε, με φυσικό αέριο, έγινε διαρροή. Προφανώς σηκώθηκε η ένικος να δει τι γίνεται, γιατί ήρθε η μυρωδιά, άνοιξε το φως, έγινε η ένωση και έγινε αυτή η φοβερή έκρηξη που ισοπαίδωσε ένα κτίριο. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα έχουμε σε λίγο να μιλήσουμε εδώ και με τον κύριο Μπάκα, είναι ο πρόεδρος των Real Estate, που έχει όλα τα Airbnb. Να μας πει τι γίνεται με τους ελέγχους, αν γίνονται, αν δεν γίνονται, πώς πάνε και αυτά. Θα έχουμε και τον πρόεδρο των πυροσβεστών να μας πει τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες για αυτή την φοβερή τραγωδία, αυτή την φωνική έκρηξη. Πήγαν οι συγγενείς εχθές, ήρθαν από το εξωτερικό για το θλιβερό καθήκον της αναγνώρισης των νεκρών. Είναι στο νεκροτομείο τώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτά τα δυσάρεστα της ημέρας, τα δυσάρεστα της εβδομάδας. Να πούμε και τα ευχάριστα, είχαμε τη γιορτή του Σπάρου εδώ στον Πειραιά την Παρασκευή το βράδυ, έγινε χαμό. Όχι, την Παρασκευή, καλά λέω. Ναι. Το Σάββατο είχαμε τους Κρήτες που αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας. Την Παρασκευή το βράδυ είχαμε τη γιορτή του Σπάρου που έγινε χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, δεν φοβήθηκε ούτε τον άστατο καιρό ούτε τίποτα. Πέρασανε τέλεια, το γλεντήσανε με την ψυχή τους. Πολύ ωραία φαγητά, πολύ ωραία εδέσματα, όλα τα πάντα. Τι να πω για Ολυμπιακό, ρε Χρήστο, πες μας τίποτα για τον Ολυμπιακό. Τι να πω για Ολυμπιακό. Είχαμε πάει χθες στο Περιστέρι, κερδίσαμε, πήραμε την πρώτη κούπα της χρονιάς. Θα μου πεις, δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό, εντάξει, τα άλλα έρχονται. Σιγά σιγά, υπομονή και έρχονται. Θα τα δούμε καθοδόν. Πάμε διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 8:32 πρώτα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιώς 94. Μία ακόμα καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας και στην συντροφιά μας. Όπως είναι ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estate στην, εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, αφού είναι πανελλαδικό στην Ελλάδα, θα είναι που θα είναι στη Γερμανία. Να συζητήσουμε. Ναι, το ξέρω, κάνετε τους μικροφωνισμούς. Να δούμε τώρα τι έγινε με αυτή την ιστορία, να δούμε τι γίνεται με τα Airbnb, να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους, τι γίνεται με όλα αυτά τα πράγματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τα λέγαμε και χθες βέβαια εμείς, που τα είπαμε και στο Star. Να ρωτήσω κάτι. Γίνονται έλεγχοι στα Airbnb όπως πρέπει να γίνονται? Μου λένε πολλοί ότι ξέρεις κάτι, πάει ο Σαραντάκος για παράδειγμα, δίνει το όνομά του και πάει και μένει μέσα ο Παπαδάκης, ο Δημητρόπουλος, ο Κωστόπουλος κτλ. Ισχύει αυτό?
1: Κύριε Σαραντάκο, θα σας αναφέρω το εξής. Ότι όσον αφορά το κλάδο του βαϊχρόνου μισθού, όσο υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας. Ενώ παράλληλα είδαμε περίπου πριν μια διετία ότι πλέον, αν κάποιος έχει μια αποθήκη, αν κάποια στιγμή μπορεί να διαθέτει ένα κίνητο το οποίο δεν είναι κύριοι χώροι, δεν μπορεί να εγγράφεται στους ταυτόχρονους βαϊχρόνιας μίσθωσης. Που σημαίνει ότι πλέον συζητάμε για ακίνητα τα οποία οι χώροι που διατίθενται στο συγκεκριμένο κλάδο είναι κύριοι χώροι. Δηλαδή δεν μπορεί να αποθήκες, πάρκινγκ, ημιόροφοι, υπόγειοι, υπόγεια κλπ. Που ενδεχομένως βλέπουμε στο παρελθόν. Παράλληλα, αυτά τα ακίνητα πλέον είναι ακίνητα τα οποία διαθέτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δηλαδή ακίνητα τα οποία θα πρέπει να έχουν αστική ευθύνη, να έχουν πειρά ασφάλεια. Δηλαδή όλες αυτές τις υποχρεώσεις που πρέπει να υπάρχει σε ένα ακίνητο το οποίο ουσιαστικά εκμεταλλεύεται τουριστικά και ένα ακίνητο το οποίο φιλοξενεί ουσιαστικά συστηματικά κόσμο. Τώρα, όσον αφορά το ενδεχόμενο κάποιος να μπει στη διαδικασία να μπορέσει αυτή τη στιγμή να κάνει μια κράτηση και να μην μείνει ο ίδιος. Όταν συζητάμε για τις γνωστές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος ο οποίος κάνει την κράτηση, γράφει τα στοιχεία του, βάζει τα στοιχεία της κάρτας του, πληρώνει με την κάρτα του, ναι, και πολλές φορές του δίνει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Από εκεί πέρα, εάν υπάρχει μια ιδιωτική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, με οποιοδήποτε τουριστικό κατάλημα, δεν είναι κάτι το οποίο αποκλειστικά αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή κάποιος μπορεί να πάει σε έναν χώρο να διαμείνει και να δώσει ένα άλλο όνομα. Αυτό είναι στην διακριτική ευχέρεια εισαγωγικά, λανθασμένα στην διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη, διαχειριστή, οποιοδήποτε ακινήτου ή οποιοδήποτε τουριστικού καταλήμματος, να μην ζητήσει ταυτότητα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Επομένως, μπορεί να υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες εγώ θεωρώ ότι είναι μεμονωμένες και δεν αφορούν επίσημα τον κλάδο.
0: Ναι, σωστό, το καταλαβαίνω αυτό. Μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις. Τώρα, η γνώμη δική σας, ποια γίνονται έλεγχοι, κύριε Μπάκα? Άνθρωπος της αγοράς είστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γίνονται έλεγχοι, γιατί βγήκαν οι κάτοικοι και στην πλάκα και είχαν στείλει μια επιστολή, δεν απαντήθηκε ποτέ. Να γίνουν έλεγχοι, να γίνουν ασκήσεις πυροασφάλειας, πυροπροστασίας και όλα αυτά. Γίνονται, βλέπετε εσείς να γίνονται?
1: Κύριε Σαραντάκο, το Υπουργείο Τουρισμού, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με μια ομάδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, πριν περίπου 2 χρόνια, είχαν αναφέρει ότι δημιουργείται μια ομάδα που θα κάνει εισαγωγικά, βάλτε τη λέξη, εφόδους σε ακίνητα και γραμμένα του άτομα βαϊχρόνων μισθώσεων για να δουν αν τηρούνται οι προδιαγραφές.
0: Ναι.
1: Τώρα, πόσοι έλεγχοι μπορεί να έχουν γίνει, σε ποια ακίνητα μπορεί να έχουν γίνει ή να μην έχουν γίνει, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Πάντως γνωρίζω πολύ καλά ότι το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είχαν ουσιαστικά δημιουργήσει μια ομάδα, εισαγωγικά βάλτε τη λέξη RAMBO, όπου ήταν υποχρεωμένη, αυτό έλεγε τουλάχιστον το Υπουργείο Τουρισμού σε ανακοινώσεις του, να κάνει εφόδους αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένα ακίνητα για να δουν αν πληρούν τις προδιαγραφές.
0: Ναι, σωστό αυτό που λέτε. Είναι και πολλά, ξέρετε κάτι, αυτά τα Airbnb είναι πάρα πολλά πλέον. Κύριε Μπάκα μου, χαμός γίνεται και στα νησιά και στην Αττική και στη...
1: Το θέμα, κύριε Σαραντάκο, ξέρετε τι γίνεται. Για μένα το θέμα είναι πιο βαθύ και πιο μεγάλο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι εννοώ? Ότι ναι, δυστυχώς για αυτούς τους 6 ανθρώπους, δυστυχώς για τους συγγενείς, δυστυχώς για τη χώρα μας, δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ θλιβερή και κανείς δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσε να οδηγηθούμε σε αυτή την εικόνα ή την απώλεια 6 συνανθρώπων μας.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό το ακίνητο ήταν ακίνητο για γραμμές στον κλάδο των εχθρών μισθώσεων. Ναι. Αυτό που πρέπει πλέον να μπαίνουμε σε διαδικασία να διερευνήσουμε, να σκεφτούμε όλοι μας, είναι πόσα ακίνητα τα οποία μένουν μόνιμα οι κάτοικοι, ακίνητα τα οποία μισθώνονται σε φοιτητές, σε νέες οικογένειες, σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις ή παρόμοια προβλήματα και δεν θέλαμε πραγματικά ποτέ μας να γίνουν αυτή τη στιγμή μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων. Το αναφέρω αυτό διότι πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, επειδή πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο μπαίνουμε σε διαδικασία και συζητάμε τις αυξήσεις των ενοικίων, πόσο ψηλά είναι τα ενοίκια, τι ακίνητα είναι αυτά τελικά που μισθώνονται με τόσο ψηλά ενοίκια. Δεν θα έπρεπε και εμείς κάποια στιγμή, εφόσον αυτά τα κίνητα στην πλειονότητά τους, και φύγει αυτή τη στιγμή ότι περίπου το 50 με 60% των ακινήτων στο Δήμο της Αθήνας είναι κατασκευής του 1970. Το 85% είναι κατασκευής έως το 1980. Δηλαδή μιλάμε για ακίνητα που είναι τουλάχιστον 46 ετών, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ή αλλιώς μια ακίνητα που μπορεί να είναι 50 ή ακόμα και 60 ετών. Σε αυτά τα ακίνητα που μπορεί να έχει υπάρξει φυσικό αέριο, οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση, μην το δυναμοποιούμε και λέμε φυσικό αέριο, οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση. Είναι ακίνητα τα οποία πλέον νιώθουμε ασφαλείς, γνωρίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς, όταν διαμένει μέσα ένας φοιτητής, όταν διαμένει μέσα μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Επομένως εδώ θα πρέπει να πούμε στην διαδικασία, σαν πολιτεία, να θεσμοθετήσουμε και να πάρουμε και μια ευθύνη. Τελικά, αν αυτά τα ακίνητα που διατίθεται προς πόλη, προς ενοικίαση, ακίνητα τα οποία σημαντικά σημαντική μίσθωση, ακίνητα στις μεγεχρόνες μισθώσεις τύπου Airbnb, είναι ακίνητα τα οποία είναι ασφαλή. Διότι πλέον ένα μεγάλο ποσό του κόσμου θα αναρωτιέται και θα λέει, ωραία, έγινε αυτή η ιστορία στην Πλάκα, δυστυχώς είχαμε την απώλεια 6 ανθρώπων μας, αλλά μήπως παρόμοιες καταστάσεις μπορεί να δούμε και σε άλλες περιοχές της Αθήνας.
0: Μη μας λες τέτοια τώρα.
1: Η αλήθεια, Σαντακό,
0: η
1: σκληρή αλήθεια είναι αυτή. Έτυχε αυτό να συμβεί. Κακώς έτυχε. Κακώς συμβαίνει. Λυπηρό αυτό που συμβαίνει. Δεν πρέπει όμως να βγούμε σε διαδικασία να δούμε πλέον όλοι αυτοί οι κάτοικοι του Δήμου της Αθήνας ή ακόμα και σε άλλες πόλεις της χώρας μας που υπάρχει φυσικό αέριο, παλιές εγκαταστάσεις, παλιά ακίνητα, ακίνητα που δεν έχουν ανακαινιστεί ή έχουν ανακαινιστεί αποκλειστικά και μόνο αισθητικά, αλλά τα ακίνητα αυτά παραμένουν ακόμα και σήμερα ακίνητα 50 και 60 ετών. Ποιος είναι ο οργανισμός και ο φορέας που ελέγχει αυτή τη στιγμή αν το ακίνητο αυτό είναι ασφαλή για να πάει να μείνει μια οικογένεια, ένας φοιτητής, ένας ζευγάρι ηλικιωμένων, οι οποίοι πολλές φορές μπαίνουν σε διαδικασία να ζητούν ακίνητα τα οποία είναι παλαιά και για να έχουν φτηνότερο ενοίκιο.
0: Δεν έχω. Έχετε δίκιο. Τι να πω τώρα γι' αυτό. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
1: Ξέρετε, κύριε Σαντάκο, κάποια στιγμή πριν περίπου 2-3 μήνες, ναι, όταν έγινε η άσχημη διαδικασία και τα άσχημα νέα που μάθαμε την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, θυμάστε που έσκαψε ο άλλος δίπλα και έπεσε μια πολυκατοικία.
0: Πριν από 6 μήνες.
1: Εμείς αναρωτηθήκαμε όλοι μας, ως άνθρωποι της αγοράς, και λέμε, ωραία, δίνουμε επιδότηση, επιχορήγηση, να ανακαινήσουμε κλειστά σπίτια, καλά κάνουμε, να ανοίγουμε ενεργειακή αναβάθμιση, καλά κάνουμε. Ναι. Επιδότηση για να δούμε αν το σπίτι μου τελικά είναι κατάλληλο ή μη κατάλληλο, έχουμε δώσει ποτέ. Δηλαδή βλέπουμε πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα κράτη-μέλη μπαίνει σε διαδικασία να επιδοτεί όχι τη στατική επάρκεια ενός ακινήτου, αν αυτή τη στιγμή αυτό το ακίνητο είναι σωστά στα θεμέλια του, στα μετά του κλπ. Να κάνουν και έλεγχο ουσιαστικά αρχικά, να δουν αυτό το ακίνητο αντέχει. Είναι ένα ακίνητο το οποίο ουσιαστικά πληρεί τουλάχιστον κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας. Είναι ένα ακίνητο που πάει και βάζει μια γυψοσανίδα γύρω από την κολόνα, να μην φαίνεται η παλιά κολόνα. Ή πάμε αυτή τη στιγμή και κρύβουμε μια ρογμή με μια νέα γυψοσανίδα. Ή αλλιώς αυτή τη στιγμή δημιουργούμε μια πολύ ωραία εικόνα, τη βγάζουμε στα site, στα social media, την εμφανίζουμε. Α, τελικά δεν πάβει το σπίτι αυτό να είναι 60 χρονών.
0: Τι να σε απαντήσω κοντά.
1: Και μην ξεχνάμε, και ήσαι, θα έχω κάτι. Σε πολλά κοίτα που έχουν ανακαινιστεί και πολλές φορές μπορεί ένα σπίτι να είχε μέσα 4 τείχους, 5 τείχους και γκρεμίζουμε αυτό το σπίτι. Πρέπει να δούμε τα φορτία που δημιουργούμε. Ναι. Και τι εννοώ τα φορτία. Όταν πάει, μπαίνουμε σε διαδικασία να κόψουμε ένα σπίτι στη μέση για να δημιουργήσουμε δύο νέα μικρότερα τα οποία μπορούν να έχουν για μας μεγαλύτερη αξία, μεγαλύτερα εισοδήματα. Έχουμε ποτέ στη διαδικασία να δούμε τι αλλαγή φορτίων ενδεχομένως έχουν υπάρξει σε έναν παλιό σκελετό πολυκατοικίας?
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Ακριβώς. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ.
0: Δεν νομίζω. Ναι, δεν νομίζω. Δεν είναι και εγώ αρμόδιο να σε απαντήσω.
1: Δηλαδή το μάθημα που πρέπει να πάρουμε ως κοινωνία από αυτό που συνέβη στην Πλάκα είναι αρχικά ότι θα πρέπει τα ακίνητα τα οποία συστηματικά φιλοξενούν κόσμο, επισκέπτες, τουρίστες, συστηματικά με μέσο της τουριστικής εκμετάλλευσης, είτε λέγεται βαχυχρόνια μίσθωση, είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλος κλάδος, πρέπει να υπάρχει πραγματικά έλεγχος των εγκαταστάσεων, να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος επιτηρεί αυτή τη μονάδα, αυτό το κατάλημα, είτε λέγεται Airbnb, είτε λέγεται κατάλημα με την ημέρα, με το μήνα, με τη βδομάδα, όπως και να το ονοματίζουμε, κόσμος μένει μέσα. Και από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε το εξής. Σκεφτείτε τώρα αυτό να συνέβαινε σε μια πολυκατοικία που μπορεί να υπήρχαν 5 Airbnb στην πολυκατοικία και 15 άλλα διαμερίσματα μόνιμων κατοίκων. Και τελικά να μην ευθυνόταν ο ιδιοκτήτης της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά να ευθυνόταν ένας ιδιοκτήτης ενός άλλου διαμερίσματος που είναι συνεργοχρόνια μίσθωση ή να έχει ιδιοκατοίκηση. Το ίδιο ακριβώς σημαίνει στο τέλος της ημέρας. Έλεγχος στις εγκαταστάσεις τουλάχιστον των παλαιών κατοικιών.
0: Αυτό που λέμε όλοι.
1: Σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Μπέκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ... Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα σας.
1: Επίσης, καλημέρα σας.

0: 8 και 46 με τα λοιπά. Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Καλημέρα κύριε Μιχάλη. Ο κύριος Μιχάλης Γκιόνιν. Κόκκινη κυριαρχία στο μπάσκετ μας γράφει. Εθνική έκπληξη στο ποδόσφαιρο. Και τα δύο πάρα πολύ ευχάριστα, κύριε Μιχάλη. Μακάρι να έχουν συνέχεια. Και ο Ολυμπιακός και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και σε όλα τα αθλήματα. Έτσι να μας χαρίζει χαρές και συγκινήσεις. Και η εθνική μας ομάδα να πηγαίνει από νίκη σε νίκη και να αναβαθμίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο στο εξωτερικό με όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία δυστυχώς, θα το πω εγώ, κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν καριέρα σε ελληνικές ομάδες, κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, αλλά περήφανα δίνουν το δικό του στίγμα ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο της περασμένης 20ετίας ή 30ετίας. Καλά, μην λέμε 20ετίας, γιατί είχαμε και την εθνική επιτυχία το 94, έτσι, μην το λέμε αυτό. 2004. Το 2004, κύριε Παντακλή, μου έχετε δίκιο, ναι, το θυμάμαι. Έχω πάει πολύ πίσω σήμερα. Το είδα το παιχνίδι χθες.
1: Ναι.
0: Καλό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τώρα τους ξαναπέζουν πάλι αυτούς εδώ, στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη,
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κακώς βέβαια να πούμε εδώ ότι οι Γερμανοί έτσι προσπάθησαν να υποτιμήσουν την νίκη μας. Η Bilde μίλησε με απαξιωτικά λόγια, αλλά τα μεγάλη γερμανική εφημερίδα, αλλά τα απαξιωτικά λόγια αυτά ήταν πάνω τους, διότι αυτοί χάσανε, έτσι. Εμείς κερδίσαμε, οπότε κατά συνέπεια μάλλον άστοχα είναι τα σχόλια που γίνονται. Εν πάση περιπτώσει θα πούμε και με τον Λουκά αυτά σε λίγο. Κατά τα λοιπά στην Ελλάδα, στα δικά μας, μέσα στη βδομάδα κλειδώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα. Την Τετάρτη λοιπόν πρώτο ο Θεός, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα πλην του πετρελαίου θέρμανσης, που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Δηλαδή, με απλά λόγια, να πούμε ότι θα παραταθεί η επιδότηση στο ντίζελ, αυτό που ξέρουν δηλαδή, που έχουν μπει και εδώ από τα μικρόφωνά μας, τουλάχιστον για ένα μήνα ακόμα, δηλαδή και τον Οκτώβριο. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τα τελικά νούμερα θα διαμορφώνται μέχρι και την τελευταία στιγμή, διότι οι συνθήκες, όπως ξέρετε και όπως είναι φυσικό, στη διεθνή αγορά αλλάζουν όχι από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι το κράτος σχεδιάζει να επιδοτήσει 10-15 λεπτά το κάθε λίτρο δίζελ και επιπρόσθετα περίπου 5 λεπτά θα είναι και η επιδότηση, δηλαδή ένα 20 λεπτό περίπου. Όσον αφορά τώρα την τιμή της αμόλυβδης, μου λέγανε χτες ότι σε αυτή τη φάση δεν θα προχωρήσει στην επιδότησή της, όμως αναμένεται να επαναληφθεί η επιδότησή της από τα δηληστήρια περίπου στα ίδια επίπεδα που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή 10 λεπτά το λίτρο. Θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αυτά στην συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και θα εξειδικευτούν μετά από τα αρμόδια Υπουργεία. Ενώ στις 14 του μήνα ανακοινώνουν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα. Στόχος εδώ είναι να κλείσει όσο γίνεται λιγότερο, χαμηλότερο από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε τον Απρίλιο. Έλα ρε Σάκη, και εσένα και ο Σάκης. Όμορφες συναδελφικές καλημέρες και καλή εβδομάδα μας λέει και ο Σάκης. Καλημέρα ρε Σάκη, να είσαι καλά και εσύ, καλημέρα και εσένα. Κατά τα άλλα είχαμε και την φοβερή συναυλία της Άννας Βύση το Σάββατο στο ΆΚΑ παρά τη βροχή. Μάζεψε 95.000 κόσμο η Άννα Βύση και μάλιστα είπε ότι ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί, μια ιστορική συναυλία από τις μεγαλύτερες και πιο πετυχημένες live εμφανίσεις κατά τη γνώμη βέβαια που έχουν γίνει στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής. Κατάμεστο το ΆΚΑ, 95.000 κόσμος κύριε Παπαδάκη μου και μια Άννα Βύση καλύτερη από ποτέ, τα έκανε όλα, χόρεψε, τραγούδισε, έτρεξε. 2 ώρες και περισσότερο, 3 ώρες στη σκηνή ήταν η κοπέλα. Μπράβο της και μπράβο και πολλά μεγάλα συγχαρητήρια.

Να πούμε βέβαια και στα δυσάρεστα της ημέρας ότι έφυγε από κοντά μας η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών, μια ηθοποιός που τη χρυσή εποχή το musical έκλεψε την παράσταση με ρόλους δυναμικών και σαγηνευτικών γυναικών. Θα τη θυμάστε σε πάρα πολλές ταινίες, στο Κοριδάκι της Πριγκιπέσας, στο... πώς το λέγανε, που να μείνουν πάντα παιδιά που έλεγε... Έλα, όχι το μαγικό το παιδί μου, κρύο. Ραντεβού στον αέρα. Ραντεβού στον αέρα, το θυμήθηκα. Το ραντεβού στον αέρα. 23 ταινίες έκανε η Ελένη Προκοπίου, από τις πολύ ωραίες γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου, τις κυρίες της Αυλής βέβαια, που πρωταγωνίστησε με τον Τίνο Ηλιόπουλο. Μου στέλνει εδώ ο Βασίλης τις κυρίες της Αυλής. Βέβαια, Βασίλη μου, οι κυρίες της Αυλής, πολύ μεγάλη επιτυχία. Την Κιουλινάρ που είχε κάνει στον Εμίλιο και τον Κακομίρι, το θυμάστε. Εμίλιο με τον Γιώργο Πάντζα, το Βαγγέλη Σιλινό, το Μίμη το Φωτόπουλο, πάρα πολύ κόσμο. Ραντεβού στον αέρα, βέβαια, βέβαια. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 87 ετών. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Μας χάρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες, ειδικά τη χρυσή εποχή της δεκαετίας του 60 και στις αρχές του 70. Είχε αποτραβηχθεί μετά από τη σκηνή, είχε κάνει την οικογένειά της και προτιμούσε να ζει έτσι μακριά από την οθόνη, μακριά από το θέατρο. Τα θερμά μας λυπητήρια στους συγγενείς της. Πάμε σε διάλειμμα, τραγούδι, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Φωτιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο, προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας του προαστιακού. Ασφαλής η ένοικη κτηρίου στη Νέα Ιωνία, φωτιά και έκρηξη σε καφετέρια στο Ισόγειο. Ζημιά στα διαμερίσματα, καταστράφηκε η επιχείρηση. Στην εγκατάσταση φυσικού αερίου επικεντρώνονται οι ερευνές για τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει η τιμή του πετρελαίου Brent, την τετάρτη ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδόσεις στα καύσιμα κίνησης. Έφυγε από τη ζωή χορεύτρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ηθοποιός Ελένη Προκοπίου. Σπουδαία εκτός έδρας νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Υπερπροταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ Ολυμπιακός μετά από την επικράτησή του με 101-96 απέναντι στον ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: και μπήκαμε σε ρυθμού σάμπα, έτσι δεκαετίας του, είναι το 80 ή του 70 το Μαμά Μία. Μου φαίνεται ότι είναι του 80 και Παπαδάκη, ναι. Εδώ είμαστε με το ραδιόφωνο Πειραιά με τον κύριο Παπαδάκη και η τρόπη επικοινωνία μας γνωστή και μη εξαιρεταίη. Στούντιο παπάκι κανέλη1.gr, το mail μας 210-42-24-441 έως 6, το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι ο κύριος Θάνος Καλοδούκας και το Viber μας 6951-904-904, 9 και 7 πρώτα λεπτά ή 7 λεπτά μετά τις 9. Και είμαστε εδώ και να καλημερίσουμε και φυσικά ποιον άλλον, τον κύριο Κίμωνα, τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Κίμωνα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Πειραιά.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, είμαστε πολύ καλά.
0: Κατεβήκατε Πειραιά χτες?
1: Κατέβηκα Πειραιά εκεί στο πύργο απέναντι που έχει ένα ωραίο, μια ωραία καντίνα κάτω από το άγαλμα του Θεμιστοκλή. Ήπια καφεδάκι το πρωί. Ήτανε και πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο κύριε Κίμωνα, μπράβο κύριε Κίμωνα. Τι γίνεται, τι κάνουμε, πώς πάμε?
1: Τι κάνουμε, καταρχήν, μια και λέγαμε για Θεμιστοκλή, να πάμε λίγο στη Σαλαμίνα, ναι. Που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με αυτό το νησί. Δηλαδή είναι ένας επίγειος παράδεισος. Είχα πάει πριν 15 μέρες για μπάνιο στην παραλία στα Κανάκια. Υπέροχη παραλία. Έχετε πάει ποτέ?
0: Αν έχω πάει, έχω πάει κύριε Κίμωνα πάρα πολλές φορές.
1: Πότε πήγατε τελευταία φορά?
0: Τελευταία φορά δυστυχώς πήγα στη Φωτιά τη Μεγάλη που ήταν πριν από περίπου ένα μήνα.
1: Άρα είδατε την κατάσταση. Ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Πραγματικά το νησί βουλιάζει στο σκουπίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει η Δημοτική Αρχή, τι κάνει εκείνος ο Δήμαρχος, ο κ. Παναγόπουλος, ο οποίος πραγματικά φαίνεται να μην τον ενδιαφέρει τίποτα. Έχει μετατρέψει ένα από τα πιο ωραία νησιά σε απόσταση αναπνοής από την Αττική, το έχει κάνει σκουπιδότοπο. Ποτιές. Δεν έχει ανοίξει αντιπυρικές ζώνες.
0: Και χθες είχαμε φωτιά πάλι σε Σαλαμίνα. Το λέω για να το ξέρετε. Αυτό, χτύπησε και το 112.
1: Αυτό το λέω. Είχαμε αφορμή. Και με αφορμή αυτό και είχαμε το 112 να γίνει εκένωση από την περιφερειακή, από τα Περιστέρια προς Εάντιο. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Αυτό το νησί θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά. Και πραγματικά είναι ένα όραμα αυτό το νησί. Έχετε ακούσει πολλές ότι βρίσκεται σε μελέτη η Σύραγγα, ναι, ναι, η οποία θα ενώσει τη Σαλαμίνα, το πέραμα με τη Σαλαμίνα, θα βγει από πίσω προς Κόρινθο.
0: Πάντως μου λέει ένας φίλος εδώ τώρα, Δημήτρης, το πρόβλημα λέει με τα σκουπίδια στη Σαλαμίνα δεν έχει παρουσιαστεί τώρα. Είναι διαχρονικό, είναι τουλάχιστον δεκαετίας.
1: Είναι δεκαετίας, αλλά τώρα έχει παραγίνει. Και εγώ σας λέω δεκαετίας. Η Σαλαμίνα έδωσε πρόσφατα 13 ολόκληρα εκατομμύρια για να βάλει LED. Ναι. Να αλλάξει τα φώτα τα LED. Με 13 εκατομμύρια δεν θα υπήρχε ούτε μπουκαλάκι νερό σε όλο το νησί κάτω. Δηλαδή, ο Δήμαρχος, γι' αυτό είναι, για να κάνει μια προτεραιοποίηση. Δεν μπορεί το νησί να βρωμάει, εσύ να βάζεις LED και να κάνεις άλλα πράγματα. Ξεκινάς, καλά είναι και αυτά, αλλά πρέπει, και φωνάζουν έτσι, ορίονται και οι κάτοικοι και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι σημείο αναφοράς ο Δήμαρχος της Σαλαμίνας, πραγματικά. Δηλαδή, είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή για Δήμαρχο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει ότι ένα νησί στρατηγικής σημασίας, με υπέροχη φυσική ομορφιά, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
0: Να μου λένε ότι χθες είχε φωτιά, αυτό που λέμε, στο Περάνι, στη Σαλαμίνα, και χτύπησε το 112, να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς το Εάντιο. Ναι,
1: ναι,
0: το ξέρω.
1: Είχε το 112. Γιατί, και πάμε και στις φωτιές. Γιατί κατέβηκα στο νησί, έκανα αυτοψία εκεί στα Περιστέρια που είδαμε. Δεν υπήρχε δρόμος διαφυγής. Το ζευγάρι το ηλικιωμένο που κάηκε. Δύο, ναι, άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν εκεί ήρεμα και ωραία, ξαφνικά ένα πρωινό βγήκανε, είδαν τη φωτιά στα 2 μέτρα από το σπίτι τους και σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα. Έτσι, μιλάμε στα 100 μέτρα από τη θάλασσα και τους πρόλαβε η φωτιά. Είναι μια εκεί τραγική δηλαδή κατάληξη.
0: Ναι,
1: γιατί εκεί δεν υπάρχουν δρόμοι όπως προβλέπει ο σχεδιασμός πολιτικής προστασίας να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Είχε φτάσει το πυροσβεστικό όχημα έγκαιρα γιατί είναι δίπλα, αλλά δεν μπορούσε να φτάσει στο σημείο της φωτιάς. Δηλαδή θέλει σε όλα αυτά, και αυτά είναι νομοθεσίες. Είναι νόμος, δεν είναι ότι απλά να το κάνουμε.
0: Σας λέει τώρα ο κύριος Τιμολέοντας εδώ, ο φίλος μας, καλή λέει η Σαλαμίνα, αλλά σαν την Αίγινα δεν έχει. Εντάξει. Και έγινε πολύ ωραία.
1: Γιατί, σαν φυσική ομορφιά, δεν έχει διαφορά. Έχει πράσινο, ναι, έχει εξίσου όμορφες παραλίες, απλά έχει μια κακή διοίκηση. Αυτό είναι όλο. Και είναι πιο κοντά στην Αθήνα. Για μένα, θα πω μια βαριά εκφράση, θα έπρεπε να είναι Μανχάταν η Σαλαμίνα. Σε μια άλλη χώρα που θα είχε αυτό το νησί στρατηγική σημασία, θα ήταν το κέντρο του κόσμου. αλλά γίνεται το κέντρο των σκουπιδιών. Αυτό.
0: Σήμερα πώς πάμε.
1: Η τοπική διοίκηση φταίει και η κεντρική, και η κεντρική διοίκηση. Σήμερα έχουμε κίνηση.
0: Έχουμε
1: ξεκινήσει στο Κηφισό τα γνωστά προβλήματα από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη.
0: Έχουμε και μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, να ξέρετε, σε απορρίμματα στην περιοχή Νουνού. Έχει ξεσπάσει τώρα, είναι 12 πυροσβέσεις με 4 οχήματα.
1: Έχει και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στο σημείο.
0: Ναι.
1: Είναι. Σε ποιο δρόμο είναι, κύριε Σαντάκο, δεν το.
0: Δεν το ξέρω σε ποιο δρόμο. Είναι κοντά στην περιοχή Νουνού, μου λένε, στον Ασπρόπυργο.
1: Θα είναι στη ΒΠΕ μέσα στη βιομηχανική.
0: Ναι, αυτό που μου έχει στείλει το σήμερα πυροσβεστική τώρα.
1: Ναι. Έχουμε αρκετή κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών. Δεν ξέρω αν επηρεάζεται και αυτό από τη φωτιά. Βλέπω λίγο περισσότερη κίνηση στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Είναι μεγαλύτερες καθυστερήσεις και στο Σχιστό. Ίσως εκεί έχει επηρεάσει λίγο και την κυκλοφορία παραπάνω αυτό, αλλά Δευτέρα πρωί ούτως ή άλλως η κατάσταση είναι δύσκολη εκεί. Δυσκολίες και στο κέντρο της Αθήνας. Άνοχος Δοσυγκρού, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Πανεπιστημίου. Στην Ηλιουπόλεως έχουμε κίνηση από το πρώτο νεκροταφείο μέχρι και την Αρδιτού. Κηφισίας αυξημένη κυκλοφορία, Μεσογείων, Αλίμου Κατεχάκη. Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος. Κλασική Δευτέρα θα λέγαμε. Χωρίς δακτύλιο ακόμη. Δεν έχει επιστρέψει.
0: Πότε ξεκινάει ο δακτύλιος?
1: Ο δακτύλιος θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτώβρη. Δηλαδή καθυστερεί ακόμα. Και μην με ρωτάτε για το δακτύλιο, δεν έχω καταλάβει ούτε γιατί ξεκινάει τότε, ούτε τι ρόλο παίζει πλέον. Καθώς αφενός μεν δεν εφαρμόζεται, αφετέρου δεν έχει ουσία να μιλάμε σήμερα για μονά ζυγά, για περιοριστικό μέτρο με μονά ζυγά.
0: Σωστό. Μια λέτε,
1: πρέπει να επικαιροποιηθεί.
0: Μια και λέτε τώρα για κέντρο Αθήνας, να σας πούμε ότι έχει και φωτιά στο κέντρο της Αθήνας, εγκαταλειμμένο κτίριο, και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον Οδό Θεμιστοκλέους. Από την Ακαδημία έως την Νικηταρά, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μια φωτιά στο κέντρο της Αθήνας, πιο κέντρο δεν γίνεται, είναι στον Οδό Θεμιστοκλέους. Δηλαδή λίγο πριν φτάσει στην Ομόνοια.
1: Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας με το Θεμιστοκλή, καταλήξαμε στον Οδό Θεμιστοκλέους, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά. Έχουμε πολλά περιστατικά στο Δήμο της Αθήνας. Είχαμε αυτή την φωνική έκρηξη,
0: ναι,
1: η οποία μας συγκλώνει σε όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πυρκαγιά στην Οδό Θεμιστοκλέους. Θέλει και εκεί προσοχή. Φαντάζομαι έχουν σπεύσει δυνάμεις. Βέβαια αυτό είναι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, ναι, έχει κλείσει εδώ στο Θεμιστοκλέους και υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί στο σημείο από Νικηταρά έως Ακαδημίας.
1: Κέντρο-κέντρο δηλαδή.
0: Ποιο κέντρο δεν γίνεται, αυτό σας λέω. Λίγο πριν φτάσει στην Ομόνοια. Ποιο κέντρο δεν γίνεται.
1: Γι' αυτό γίνεται αυτός ο χαμός στο κέντρο. Γι' αυτό έχει παίξει το Σύνταγμα.
0: Και
1: στα δύο πάρα πολύ κίνηση. Και στα δύο είναι από την αρχή της. Είναι απελπιστική αυτή την ώρα. Στην Ομόνοια.
0: Καλημέρα κύριε Κίμωνα. Καλή
1: καλημέρα,
0: εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα.
0: Αύριο πάλι κοντά μας. Γεια σας. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: και να καλημερίσουμε σε μια μέρα με ιδιαίτερη επικαιρότητα τον κύριο Κώστα Τσίκα. Και... μικροφωνήσει. Εγώ το έχω δυνατά, θα μου πει. Εγώ φταίω. Ναι, εντάξει, το χαμήλωσα τώρα. Τον κύριο Κώστα Τσίκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας. Δυστυχώς πάλι για δυσάρεστα θέματα. Τι να κάνουμε. Οι πυροσβέστες δίνουν τη μάχη τους. Οι άνθρωποι και είναι πάντα δίπλα μας και μας βοηθούν, μας σώζουν τις περιουσίες και μας σώζουν και τις ζωές μας πολλές φορές σε πολλές κρίσιμες πυρκαγιές. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Τι καλή εβδομάδα από τώρα. Βλέπουμε ότι έχει πυρκαγιά, πρόσεξε, πυρκαγιά στην Οδό Θεμιστοκλέους. Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή Νουνού. Πυρκαγιά το πρωί στη Νέα Ιωνία, παραλίγο να γίνει παρανάλωμη μια ολόκληρη πολυκατοικία. Τραγωδία στην Πλάκα με 6 νεκρούς. Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε?
1: Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που καλείται το περιοριστικό σώμα να επέμβει. Όπως είπατε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στο κέντρο μια πυρκαγιά σε ένα κτίριο. Υπήρξε και το πρωί, ξημερώματα 4, στη Νέα Ιωνία αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε από μια καφετέρια και κάτω ήταν κάτω από μια τριώροφη πολυκατοικία. Ευτυχώς απεγκλωβίστηκαν όλοι οι κάτοικοι.
0: Πω, πω, Παναγία
1: μου. Σε πολυκατοικίες όλοι οι έννοιτοι, με τη βοήθεια σνόρκερ αλλά και κλίματα του πυροσβεστικού σώματος για να μπορέσουν να οδηγηθούν σε ασφαλές σημείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Πλάκα, εκεί υπάρχουν δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Επιβλητισμού, υπάρχουν δηλαδή στελέχη αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος, όπου από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά πήγαν στο σημείο, έτσι ώστε η αυτοψία για τα ευρήματα, τις καταθέσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα, να μας οδηγήσει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Πρόεδρε, επειδή είστε πολύ έμπειρος πυροσβέστης και πάντα βλεπόμαστε σε μεγάλα γεγονότα, η εκτίμηση δική σας ποια είναι? Λένε οι πληροφορίες όλες ότι ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο εκεί που έμεναν το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Η εκτίμηση που κάνετε εσείς ποια είναι?
1: Οι εκτιμήσεις όλες εκεί συγκλίνουν, όμως αυτό αναμένουμε να αποδειχθεί και από την βοήθεια του προγραμματογνώμονα που έχει διοριστεί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Φαίνεται ότι το δίκτυο του φυσικού αερίου κατέληγε στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου που έμεναν δυστυχώς οι συνάνθρωποι μας που φύγαν από τη ζωή, με αποτέλεσμα όλη αυτή η εκτόνωση του εκρηκτικού αυτού μείγματος, του οστικού κύματος, να οδηγεί στην κατάρρευση όλου αυτού του οικοδομήματος με αυτές τις τραγικές συνέπειες.
0: Δηλαδή γίνεται διαρροή, πας να ανάβεις το φως να δεις από πού έρχεται η μυρωδιά και γίνεται η έκρηξη?
1: Από τη στιγμή που το εκρηκτικό μείγμα είναι ικανό από 5-15% στην περιεκτικότητα του αέρα να δημιουργήσει έκρηξη, αυτό γίνεται είτε με ένα σπινθυρισμό, είτε με το άναμα ενός διακόπτη, είτε με κάθε είδους άλλη ακτινοβολία που μπορεί να το προκαλέσει, εφόσον αυτό είναι συσσωρευμένο σε χώρο το οποίο μπορεί να αποδοθεί κάτι τέτοιο.
0: Και είναι τόσο δυνατή η όθηση που δίνει αυτή η εκτόξευση του συσσωρευμένου αερίου?
1: Είναι τεράστια η δύναμη του οστικού κύματος. Έχουν να κάνει όμως με την περιεκτικότητα στον αέρα του εκρηκτικού μείγματος, αν είναι φυσικού αερίου ή σε άλλες περιπτώσεις οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσει να προκαλέσει αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ επηρεάζουν και τα κτίσματα, κατά πόσο είναι παλιά, το οικοδόμημα, από τι δομικά υλικά είναι χτισμένο, σκυρόδεμα και ούτω καθεξής, για να έρθει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Δηλαδή η συνέπεια είναι διαφορετική ανάλογα στις περιπτώσεις, όμως σε κάθε περίπτωση η δύναμη που αναπτύσσεται και η έκρηξη που γίνεται προκαλεί πυρκαγιά και στη συνέχεια προκάλεψε και την κατάρρευση όπως είδαμε.
0: Φυσικά παίζει ρόλο και η παλαιότητα του κτίσματος, έτσι, και η κατάσταση που είναι, βεβαίως, η εγκαταστάση κτλ.
1: Βεβαίως, όλα επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Αυτό που απομένει είναι να δούμε από τι προήλθε αυτό το κακό. Ήδη οι συνάδελφοι είναι εκεί. Από τον Δήμο Αθηναίων, ναι, υποστηλώματα θα μπουν στα διπλανά κτίσματα για να μπορέσουν να εργαστούν με περισσότερη ασφάλεια οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η ελληνική αστυνομία έχει απομονώσει το χώρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί για πάνω ενδεχόμενο και για λόγους ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα που θα αποδώσουν τα αίτια αυτής της τραγωδίας, γιατί φύγαν και άλλοι εκτός από τους δύο ηλικιωμένους του δεύτερου ορόφου και οι 4 Αμερικάνοι που διέμεναν στον πρώτο όροφο.
0: Πάντως μου λένε ότι ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που είχε αυτόνομη θέρμανση, έτσι, αυτό το συγκεκριμένο που έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων.
1: Έτσι φαίνεται ότι η παροχή οδηγούσε και στα δύο και στους δύο ορόφους, όμως στον πρώτο όροφο είχε γίνει διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από το 2021 και η παροχή οδηγούσε και τροφοδοτούσε το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, συσκευές και οτιδήποτε άλλο ήταν απαραίτητο για να λειτουργήσει. Εκεί αυτό ερευνάται αν υπήρξε διαρροή, αν οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ασφαλείας ή οι βαλβίδες εκτόνωσης υπήρχαν και λειτουργήσαν, αν η αυτόματη διάταξη ελέγχου στεγανότητας υπήρχε και λειτουργήσε ή όχι. Σταδιακά, βήμα-βήμα, από ό,τι έμεινε, είναι δύσκολο το κομμάτι αυτό της έρευνας, όχι μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και σε πυρκαγιές οι οποίες καταστρέφουν τα ευρήματα και τα
0: αυτό
1: στοιχεία τα
0: βασικό,
1: οποία θα αποδώσουν τις αιτίες,
0: ναι.
1: Να δούμε τι έχει μείνει και από τα χαλάσματα, τι μπορεί να απομονωθεί, τι μπορεί να διασωθεί για να εκτιμηθεί από τους ειδικούς.
0: Άρα περιμένουμε, κύριε Πρόεδρε μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί, κύριος Κωνσταντίνας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πάντα στη διάθεσή σας.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε, Πρόεδρε. Μακάρι να έχουμε καλή εβδομάδα.

90,4. Πειραιάς

0: 9 και 33 πρώτα λεπτά, βρισκόμαστε εδώ στο δημοτικό μας ραδιόφωνο στον Πειραιά, τέταρτο και τελευταίο μισάωρο, σήμερα Δευτέρα, και σήμερα λοιπόν το απόγευμα ας ενώσουμε τις φωνές μας και τις καρδιές μας για ένα καλό σκοπό στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το βράδυ είναι η φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου, τον Γιάννη Φακίνο και τη χοροδία των εκπαιδευτερίων της Μητροπόλεως μας. 8 ώρα το βράδυ, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, και φυσικά ο καταλληλότερος όλων για να μιλήσει, και του παραχωρούμε αμέσως στο μικρόφωνο, ο διευθυντής τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιά, ο κύριος Δημήτρης Αλφιέρης, ο οποίος μάλιστα θα συμπαρουσιάσει και την εκδήλωση μαζί με την ηθοποιό, την κυρία Δήμητρα Στογιάννη. Κύριε Αλφιέρη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Για καλό σκοπό λοιπόν θα τραγουδήσουμε, θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα.
0: Πείτε ό,τι θέλετε, κύριε Αλφιέρη μου, δεν σας διακόπτω καθόλου. Το μικρόφωνο δικό σας.
1: Φαντάζομαι, αγαπητέ Γιώργο, να σε έχουμε κοντά μας.
0: Πάντε με κοντά σας, κύριε Αλφιέρη, εγώ.
1: Γιατί έχουμε ανάγκη, ξέρετε, την ηθική υποστήριξη περισσότερο. Θέλουμε αυτό το μήνυμα να είναι πολύ ηχηρό. Θέλουμε να ακουστεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας, όπου υπάρχει δυστυχία, όπου υπάρχει ανέχεια, όπου οι συνάνθρωποι μας δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και τα απαραίτητα. Και ακόμα μια χρονιά λοιπόν αυτή η εκδήλωση, η οποία αποτελεί θεσμό για την τοπική μας εκκλησία, μια εκδήλωση που έχει αγκαλιάσει ο Δήμος του Πειραιά και η Περιφέρεια Αττικής, θα στείλει το δικό της ξεχωριστό μήνυμα. Αυτό το μήνυμα νιώθω την ανάγκη ότι πρέπει να το επεξεργαστούμε, αγαπητέ Γιώργο, διότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας φορέας για να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε τους συνανθρώπους μας και να τους σηκώσουμε τους καναπέδες ή να τους κάνουμε να συμπροβληματιστούν μαζί μας. Μπορεί ο καθένας στη γειτονιά του, στην πολυκατοικία του, στον περίγυρό του, να ανοίξει τα μάτια του και να αντιληφθεί ότι υπάρχουν προβλήματα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται η ψυχική δύναμη και η θέληση για να μπορέσουμε λοιπόν να σταθούμε με αξιοπρέπεια δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό κάνει και η Εκκλησία. Με αξιοπρέπεια, χωρίς να προσβάλλει κανέναν, προσεγγίζει προβληματικές καταστάσεις, οικογένειες πολύτεκνες, ηλικιωμένους ανθρώπους, και φαίνεται ότι υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν τη συμμετοχή τους στα φάρμακα. Ναι. Επειδή ξέρω ότι και με το ρεπορτάζ το δικό σου μπορείς να εξετυλίσεις και εσύ πτυχές ανθρώπινες, ξέρεις ότι
0: Το τευτέρι
1: ακριβώς. Λοιπόν, έχει βγει στην επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε και στο μπακάλι, το βλέπουμε και στο φαρμακείο, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως που ούτε καν μπορούν να προσεγγίσουν και να ζητήσουν μια μικρή πίστοση. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν είμαστε εμείς και ζητάμε πίστοση από τον Θεό. Και ίσως να είναι η μοναδική πίστοση που έχει αντίκρισμα, γιατί υπάρχει στη μέση αγάπη. Αυτή την αγάπη λοιπόν θα προσπαθήσουμε σήμερα να αναδείξουμε στο λόφο της Καστέλας με την Κατερίνα Τηλιόλιου, που έρχεται να συστρατευτεί στην δική μας προσπάθεια. Μια πολύ γνωστή ερμηνεύτρια, μια καταπληκτική φωνή, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Μαζί της ο Γιάννης ο Φακίνος θα ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους όλους όσοι βρεθούν σήμερα στο ανοιχτό Βεάκιο Θέατρο. Και ευτυχώς, Γιώργο, στην παραστάτη έχουμε τον καιρό.
0: Ναι, αυτό να λέω, ότι ο καιρός θα βοηθήσει, κύριε Αλφιέρη μου.
1: Έτσι, πέρα δηλαδή από το ότι ο κόσμος θα έρχεται και έχει αγκαλιάσει, γι' αυτό δεν υπάρχουν και προσκλήσεις διαθέσιμες, ο καιρός είναι σύμμαχος. Και αυτό είναι ένα μικρό θαύμα για μας. Γιατί βλέπετε ότι μέχρι χθες ο καιρός ήταν ιδιαίτερα άστατος και στην πόλη μας. Σήμερα λοιπόν ένας λαμπρός ήλιος έρχεται να γίνει συνοδοιπόρος αυτή τη μεγάλη
0: και συμπαραστάτης
1: της τοπικής μας εκκλησίας.
0: Θα μας δώσετε μερικές λεπτομέρειες για τον κόσμο, πού μπορεί να προμηθευτεί εισιτήρια, πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όπως με έχουν ενημερώσει, δεν υπάρχουν. Τώρα, αν υπάρχουν καινές θέσεις, μπορεί κάποιος να ανέβει στο λόγο της Καστέλας και να προμηθευτεί εισιτήρια. Θα το ξέρουν εκείνη την ώρα πάνω στο.
0: Α, έχουμε sold out δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ευχάριστο αυτό. Πάντα λοιπόν, οι εκδηλώσεις της Μητροπόλεως, κύριε Αλφιέρη μου, έχουν sold out, να ξέρετε. Πάσης μορφής εκδηλώσεις.
1: Έχουν ένα κεντρικό σύνθημα. Αγαπάτε αλλήλους. Και είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή ο κόσμος τελικά έχει ανάγκη από αγάπη, έχει ανάγκη και να αγαπήσει αλλά και να αγαπηθεί. Αγαπητέ Γιώργο, Έτσι λοιπόν θα ήταν και αδιανόητο ή παράλογο αν δεν αγκάλιαζε ο κόσμος αυτές τις δράσεις. Άλλωστε, ξέρετε κάτι, ο καθένας μπορεί στην πόλη μας, δεν είμαστε τεράστια πόλη, είμαστε μια μεγάλη γειτονιά, ο πειράς γνωριζόμαστε όλοι, γνωρίζουν τι κάνουν οι νορίες, τι προσφέρουν τα συσίτια.
0: Να το πούμε αυτό, ένα λεπτό κύριε Αλφιέρη, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι πολύ σημαντικό το έργο και των ενωριών, έτσι.
1: Έτσι. Προσφέρονται χιλιάδες μερίδες φρέσκου φαγητού, έτσι, φρεσκομαγειρεμένο φαγητό. Μοιράζονται από τα συσίτια της Μητροπόλεως Πειραιώς, από τις 30 ενωρίες, 30 συσίτια τα οποία διαθέτει η Μητρόπολη μας. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, γιατί χωρίς την συμπαράσταση των εθελοντών, είναι οι κυρίες οι οποίες διαθέτουν από τον χρόνο τους, γιατί και ο χρόνος είναι χρήμα. Διαθέτουν λοιπόν από τον χρόνο τους να έρθουν να μαγειρέψουν, διαθέτουν το περίσσευμα ή το υστέρημα από τα ντουλάπια της κουζίνας τους για να προσφέρουν ώστε να μην λείψει, να μην είναι, να φτάσει, να είναι αρκετό το φαγητό το οποίο θα μαγειρέψουν για τις ανάγκες, να καλύψουν τις ανάγκες του συσιτίου. Όπως επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι θα συσκευάσουν και μετά τα συνεργεία τα οποία θα διανύμουν τα τρόφιμα αυτά. Και ξέρετε ότι αν ένας κρίκος από αυτήν την αλυσίδα δεν υπάρχει, τότε δεν θα υπάρξει και το αποτέλεσμα.
0: Σωστό.
1: Με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού λοιπόν η αλυσίδα είναι δυνατή, όλη η κρίκη είναι γερή. Η αλυσίδα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Με την ευχή τα προβλήματα να λιγοστέψουν ώστε να μην χρειάζεται πλέον αυτός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των συνανθρώπων μας να είναι πλέον υπαρκτός. Όσο όμως τα προβλήματα υπάρχουν, θα είμαστε και εμείς δίπλα στους συνανθρώπους μας, μια μεγάλη αγκαλιά και πάντοτε στην διάθεση όλων εκείνων οι οποίοι έχουν ανάγκη την Εκκλησία. Και οι πρώτες εκκλησίες είναι πάντοτε ανοιχτοί, κύριε Σαραντάκου, το ξέρετε πολύ καλά.
0: Το γνωρίζω αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλφιέρη, να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας και στον Σεβασμίωτο του Μητροπολίτη Πειραιώς.
1: Να σας πω ότι τιμόμενο πρόσωπο σήμερα, σε κάθε εκδήλωση υπάρχει κάποιο τιμόμενο πρόσωπο. Σήμερα είναι, θα τιμηθεί με την ύψιστη διάκριση της τοπικής μας εκκλησίας ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης.
0: Α, μάλιστα. Ένας εξαίρετος αξιωματικός φυσικά, έτσι.
1: Έτσι και αντιλαμβάνεστε και τα μηνύματα από αυτήν την βράβευση είναι επίσης πολλά και ήχια.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αλφιέρη που είστε μαζί μας. Πάντα τέτοια να έχουμε και πάντα τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις. Καλή σας ημέρα, καλή επιτυχία και καλή δύναμη.
1: Σας περιμένουμε όλους, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο τώρα στο Λουκά Θεοφανόπουλο, 9 και 46 πρώτα λεπτά. Προφανώς θα ξεκινήσει από το θρίαμβο της εθνικής μας ο Λουκάς και θα πάμε μετά στα υπόλοιπα. Έχει κάτι άλλο να πεις? Σε πρόλαβα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ. Καλή εβδομάδα.
1: Εντάξει, είχα να σου κάνω την ερώτηση ενός εκατομμυρίου.
0: Για πες μου.
1: Όταν μια ομάδα κατακτά 4 τίτλους την ίδια χρονική, την ίδια σεζόν, πώς ονομάζεται? Ξέρεις το double, το treble. Πώς ονομάζεται?
0: Ολυμπιακός.
2: Εγώ ξέρω.
1: Για πες.
2: Quadruple.
1: Και άμα έχει, είσαι μαρτυριάρης, λοιπόν, επειδή βιάζεσαι. Θυμάσαι ποτέ αν πρόπερς, παραπρόπερς που η Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει και 6 τίτλους. Πώς ονομάζεται αυτό?
2: Δεν ξέρω. Αυτό το 6 δεν ξέρω.
1: Ε?
2: Μέχρι 4 έχω φτάσει.
1: Sexapple.
0: Sex.
2: Σεξαπίλ!
1: Έτσι.
2: Σεξαπίλ!
1: Σαν κάτω σεξαπίλ. Λοιπόν, ναι, φοβερό τριάμβο χθε. Κοιτάξτε, Γιώργο, να σου πω κάτι.
0: Ποιο λέμε από όλα αυτά?
1: Για την εθνική. Εγώ ήθελα να τα αφήσουμε αυτό να τρέξει, ας πούμε, το πεντάλεπτο και να απαντήσει ο κόσμος μέσα από τα μηνύματα. Αλλά ο μαρτυριάρης εδώ, Δημήτρης Παπαδάκης, δεν. Λοιπόν, φοβερό τριάμβο. Την καλύτερη δήλωση, μάλλον την πιο ουσιαστική δήλωση για το τι σημαίνει αυτή η νίκη, την έχει κάνει ο Μανώλης Σάλιακας, που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μισό του χθεσινού αγώνα. Που είπε ότι επειδή, γιατί έχει παίξει το παιδί χρόνια στην Σανκτ Πάουλη, στο Βούργο, λέει: ξέρω τους Έλληνες στη Γερμανία, ξέρω πώς νιώθουν αυτή τη στιγμή. Φαντάσου τώρα όλους τους ομογενείς σήμερα που πάνε στις δουλειές τους, τα παιδιά στα σχολεία.
0: Σωστό!
1: Σκέψου, δηλαδή,
0: ναι.
1: Σκέψου, θα πάνε με τις εμβανίσεις της Εθνικής Ελλάδας, θα πάνε τα στήθη έτσι από υπερηφάνεια. Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη.
1: Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση για αυτούς τους ανθρώπους. Ήδες, ούτως ή άλλως, χθες δεν ήταν μόνο οι 5-6.000 εκεί στη γωνία, στο γήπεδο του Augsburg, αλλά ήταν διάσπαρτη παντού Έλληνες. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και βέβαια, ακόμα μεγαλύτερη υπόθεση, το γεγονός ότι κέρδισες. Και δεν κέρδισε. Εγώ έλεγα πριν στη διάρκεια των εκπομπών της προηγούμενης εβδομάδας το μεσημέρι, έλεγα ότι είχα χρόνια να δω έτσι την εθνική μας ομάδα να
0: με σε πάθος, ναι, με πάθος.
1: Ρε παιδάκι μου, να παίζει και μπάλα. Να παίζει και μπάλα. Είναι 2-3 στιγμιότυπα όπου Καρέτσας τους κάνει χαβαλέ. Δηλαδή περνάγανε την μπάλα κατά τα πόδια, τους κάνανε και πλάκα. Μην κοιτάς που και καλά είχαν υπεροχή. Η υπεροχή που είχαν αγωνιστικά, εντάξει, την είχα. Και. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έλεγα ότι περίμενα να δούμε, φάμε καμιά απότομη προσγείωση. Γιατί ξέρεις, όταν έχεις κερδίσει εκτός έδρας στη Σερβία, η οποία Σερβία, εντάξει, δεν διανύει, δεν είναι και στα καλύτερά της, λες, πάω τώρα στη Γερμανία και φάω καμιά τριάρα, τεσσάρα και μου κοπούν τα φτερά. Αντιθέτως, κερδίσαμε. Και εδώ πέρα τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Σίγουρα η εθνική Γερμανία, δεν ξέρω εγώ, Γερμανία προ-δεκαετία, η Γερμανία που έχει ρίξει 7-8 γκολ στο Μουντιάλ στη Βραζιλία. Δεν πάβει όμως να είναι μια υπερδύναμη. Δεν πάβει να έχει παιχταράδες και δεν πάβει χθες να έψαχναν την νίκη για πολλούς λόγους και κυρίως έψαχναν την νίκη ο Κλοπ γιατί έκανε ντεμπούτο μέσα στην πατρίδα του. Δηλαδή ήταν το πρώτο εντός έδρας μάτς των Γερμανών. Μια πολύ μεγάλη νίκη. Την οποία ελπίζουμε να συνεχιστεί. Θυμίζω Κυριακή έχει Τούμπα. Παίζουμε με την Ολλανδία. Αμέσως μετά ξαναπαίζουμε με τους Γερμανούς. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δηλαδή δύο μάτς τα οποία, αν πάρουμε, αν δεν χάσουμε, νομίζω ότι έχουμε πολλές ελπίδες να πάρουμε και μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου μας στο League A του Nations League. Το πιο σημαντικό βέβαια, μέσω βραχυπρόθεσμα, έχει να κάνει με την κλήρωση του Δεκεμβρίου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα αποφύγουμε όλα τα μεγαθύρια. Θα αποφύγουμε όλα τα μεγαθύρια, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπούμε σε θεωρητικά πάντα εύκολο όμιλο και ένα εύκολο μονοπάτι για να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση για την τελική φάση, αυτό το οποίο μας λείπει τα τελευταία χρόνια. Σπουδαία λοιπόν η εθνική μας ομάδα, σπουδαία νίκη, σημαντική νίκη και γοήτρου. Και μέχρι τώρα μετρούσαμε 7 ήττες, 3 ισοπαλίες από τους Γερμανούς, στο 10ο παιχνίδι. Πετύχαμε την πρώτη νίκη απέναντι στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Κοιτάξτε, ακόμη μια φορά συζητείται ιδιαίτερα το πρωτοσέλιδο στην ηλεκτρονική έκδοση της Bild, η οποία χθες μας αποκάλεσε ποδοσφαιρικό νάνο. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κακό για μας ή αν είναι κακό
0: για, τον
1: Κλοπ. Δηλαδή περισσότερο εγώ θεωρώ ότι η Bild θέλει να πικάρει τον Κλοπ, αλλά το κάνει

0: παιχνίδι το οποίο το κρατά γερά στα χέρια του. Στο τέλος ο ΠΑΟΚ κατέδρασε και εκεί πέρα χρειάστηκε όταν μείωσε στους δύο πόντους ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Φουρνιέ, ο οποίος εντάξει, τώρα και να πεις, τρεις ενέργειές του αρκούν για να πάρει το παιχνίδι και το ταλέντο του Μοντέρο. Ναι. MVP και κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Βεζέκοφ, αλλά νομίζω ότι ο πολυτιμότερος για μένα είναι ο Φουρνιέ. Αυτός ήταν που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Super Cup. Πολύ γκρίνια από τη διαιτησία για από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έφυγε ο Ταμάν, αλλά θα έχουμε άλλα κόλπα με τον Ανδρέα Τρινκιέρη με τους διαιτητές. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας εμφανίστηκε κατά τα ημίση ευχαριστημένος, είπε ότι έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε. Ο Τρινκιέρη περισσότερο αναλώθηκε στο πώς, ποια θα είναι η συνεννόηση του φέτος με τους διαιτητές. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εντάξει, πανηγύρισε χθες, έφερε το τρόπαιο.
1: Και φεύγει αύριο.
0: Πότε φεύγει?
1: Σήμερα.
0: Σήμερα, 4 και 4. Αύριο παίζει στη Λιθουανία με την Ζαλγκίρις.
1: Ξέρεις ώρα μήπως?
0: Στις 8 η ώρα το βράδυ. Ήμουν σίγουρος στις ερωτήσεις και βλέπεις το έχω σε παρένθεση. Μεθαύριο πάει και παίζει, όχι πάει, μεθαύριο, την 1η Οκτωβρίου παίζει με την Virtus στην Μπολόνια. Αντιθέτως ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με την Βιλερμπάν και στις 2 Οκτωβρίου με την Μακάμπη. Όλα αυτά τα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό εντός έδρας. Ολυμπιακός παρεπιπτόντως πριν από 8,5 λεπτά ανακοίνωσε μεταγραφή. Επέστρεψε στο ποδόσφαιρο. Αν ακούσατε ποδόσφαιρο, γυρίστε πίσω τους δέκτες του ραδιοφώνου σας και πάμε από την αρχή. Στο μπάσκετ. Τζορτζ Πάπας.
1: Γύρισε ο
0: Τζορτζ. Θυμάστε, είχε παίξει 2022-23. Ξεκινάει 23-24. Στα μισά παραχωρείται δανεικός. Έκανε προπονήσεις. Έπαιζε και στα φιλικά παιχνίδια. Και τον απέκτησε ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με την Ερυθρόλευκη ΚΑΗ, υπέγραψε μονοητούς διάρκειας συμβόλαιο.
1: Για να βοηθήσει τα γκάρ.
0: Να βοηθήσει, ναι, χρειάζεται.
1: Και ελληνικό συμβόλαιο είναι κιόλα.
0: Ναι, ελληνικό συμβόλαιο, ναι, σε αυτό δεν έχει άδικο.
1: Για ποτέ σου έχεις τίποτα να μας πεις?
0: Ναι, χθες είχαμε την πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Εθνικός ξεκίνησε με νίκη εκτός έδρας.
1: Μπράβο.
0: Επί του Ρουφ, 1-0. Νίκη στην παρθενική της εμφάνισης μεγάλη κατηγορία, σε εθνική κατηγορία για την Αμφιάλη. 1-0 τον Ιάλη Σορόδου, ο οποίος έχει παίξει και Α' Εθνική. Και η προοδευτική δεν τα κατάφερε, μέσα στη νίκη ιτήθηκε από τη Δόξα Βύρωνα με 2-0. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα καλά. Στο site μας μπορεί να μπει ο κόσμος να διαβάσει αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής της Α' Αεραστεχνικής Πειραιά και της Β' Αεραστεχνικής Πειραιά. Έχουμε τα αποτελέσματα των ομάδων πόλου του Ολυμπιακού και του Εθνικού. Είχαμε έναρξη και για τα World Polo League ανδρών και γυναικών. 2 νίκες ο Ολυμπιακός, 2 ήττες ο Εθνικός. Σάββατο εδώ στο Παπαστράτιο στις 5.30 Super Cup Ευρώπης. Έχει άλλο τίτλο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Καταλούνια για το πόλο γυναικών.
1: Καλή ομάδα αυτή.
0: Θα το και πάρω Ολυμπιακός. Δεν έχει άγχος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Καλή εβδομάδα να έχεις. Επίσης. Και εσείς κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα να έχετε. Επίσης.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε εγκατελειμμένο κτίριο επί της Θεμιστοκλέου στην Ομόνια, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ασφαλής η ένικη πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά και έκρηξη σε καφετέρια στο Ισόγειο. Ζημιά στα διαμερίσματα, καταστράφηκε η επιχείρηση. Στην εγκατάσταση φυσικού αερίου οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, στην ιατροδικαστική υπηρεσία για γενετικό υλικό, οι συγγενείς θυμάτων. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Τραμπ. Το Ιράν είναι έτοιμο για επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμείνει ανοιχτό στη διπλωματία, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, το Brent, την τετάρτη ανακοινώση της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Σπουδαία εκτός έδρας νίκη της Εθνικής Ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Υπερπροταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ Ολυμπιακός μετά την επικράτησή του με 101-96 απέναντι στον ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτροι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Θα μπουν ακόμη και κάμερες AI στις εξετάσεις για άδεια οδήγησης, προανήγγειλε ο Γιώργος Κότσιρας στο Earth News. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις. Το μήνυμα Γέρα Πετρίτη από το ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν είναι έτοιμο για επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, επισήμανε ο Ραγτζή. Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο Brent, την τετάρτη ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Σε ύφεση φωτιά, σε εγκαταλειμμένο κτίριο στα Εξάρχεια, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ασφαλής η 6η ένοικη πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά και έκρηξη σε καφετέρια στο Ισόγειο, ζημιές στα διαμερίσματα, καταστράφηκε η επιχείρηση. Στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, στην ιατροδικαστική υπηρεσία για γενετικό υλικό, οι συγγενείς θυμάτων. Δεύτερη νύχτα στον καταβλισμό διαμαρτυρία στη Μαδρίτη, οι ακτιβιστές υπέρ της προσιτής στέγης. Προφυλακίστηκε 50χρονος στην Αχαΐα, τον κατήγγειλαν για σεξουαλική κακοποίηση οι 3 κόρες και 2 ανιψιές του. Πυροβολισμοί στον αέρα από άγνωστο τα ξημερώματα στα Λαδάδικα. Διέφυγε πεζός, αναζητείται από την αστυνομία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: πολύ πολύ καλημέρα σας. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου και στα μικρόφωνα για το καλύτερα οι δυο μας. 11 με 12, Κατερίνα Δηλγιάννη, Μαρία Δελόγκα, στον ήχο ο κύριος Παπαδάκης. Και καλή εβδομάδα σε όλους, με φοβερό Σαββατοκύριακο που θα σχολιάσουμε. Κατερινάκη, τι έγινε, γιατί έχεις πάθει λαλά?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Άντε, μπράβο.
1: Παιδιά, μου φτιάξε η διάθεση τώρα. Γύρισε ο Ντάνσον στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Τι σου έλεγα ότι μας λείπει?
0: Μας λείπει ένα playmaker, έλεγες.
1: Και μετά τι σου είπα χθες όμως? Ότι. Τίποτα, δεν θυμάται, παιδιά. Δεν σου είπα ότι είναι πολύ καλός ο Ρομέρο και αυτά. Άρα τώρα τι μας λείπει μόνο?
0: Ψηλός.
1: Μπράβο.
0: Και ήρθε ο ψηλός.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε ψηλέ.
1: Σήμερα το πρωί δεν ζήτησα τίποτα άλλο.
2: Μήπως μιλάς με τους προεδρείς?
1: Παιδιά, παιδί μου, χθες τι το έλεγα.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Γιατί έκατσα και είδα τον Ολυμπιακό χθες. Μια και ξεκινήσαμε την εκπομπή, τώρα δεν να ξεκινήσουμε με αυτό. Και. Εντάξει, καλά τα πάμε και στον Άσο που ανησυχούσα και μας έλειπε ένας ψηλός. Και το σκεφτόμουν
0: αυτό. Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, α, καλά. Άστο τι έχει να γίνει, ρε.
0: Να πούμε σε Ελένη ότι κερδίσαμε το Super Cup, τον πρώτο τίτλο.
1: Κερδίσαμε βεβαίως Ολυμπιακός. Να πούμε για τη Βύση, παιδιά, εντάξει. Δεν ξέρω άμα πρέπει να το περιγράψω. Δεν έχω λόγια, δεν ήμουν εκεί φυσικά. Ήταν σαν να ήμουνα. Φαντασμαγορικό για μένα, ό,τι καλύτερο έχω
0: δει. Δεν το βάλαμε χθες να το δει όλο.
1: Ναι, ναι, το έχω δει. 100 φορές τα έχω δει. Συγχαρητήρια, θα το αναλύσουμε πιο μετά. Και η Μαρία είπε θα μου κάνει μπαμ. Μπαμ, είπε θα μου κάνει.
0: Μπαμ, Κατερίνα μου, μπαμ θα σου κάνω. Γιατί δεν γίνεται πρωί-πρωί να φωνάζεις, να ορίεσαι και να σε ακούμε. Και δεν μπορούμε.
1: 69-51-904-904. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα τι θα μου κάνει. Είπε θα μου κάνει μπαμ. Απλά τι θα μου κάνει, ξέρει κάποιος να μου το στείλει αυτό. Τι είναι αυτό το μπαμ, μπαμ, που λέει η Μαρία. 69-51-904-904.

0: πώς μας τρελαίνει έτσι η Βυσάρα, ρε παιδιά, τι έκανε πάλι.
1: Καταπληκτική συναυλία, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και μια επιβεβαίωση ότι είναι η απόλυτη στάρ. Λοιπόν, Άννα Βύση με πάρα πολλά στη συναυλία. Για πες, από πού θες να ξεκινήσουμε, Κατερίνα? Να ξεκινήσουμε από τα ρούχα.
0: Ήταν η σχεδιάστρια που έχει δει στη Μαντόνα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Καταρχάς θα σου πω γιατί.
1: Ο σχεδιαστής.
0: Ο Σαουδάραβας αυτός. Όχι.
1: Ναι, το... ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Α, γιατί αυτός... Ρίτα Μέλισεν θέλεις εσύ. Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, εμένα μου άρεσε γιατί τι στο βάλανε αυτό να πιέζει, να είναι τσίτα μπόμπα που δεν κολακεύει σε αυτές τις ηλικίες. Έπαιρνε αέρα το κορμί. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το που σε κάνουν σαν ρολοκοτόπουλο ξαφνικά μας έδουν από πίσω και από το πλάι. Δεν ξέρω, θα σου πω κάτι. 10 στα 10 βάζω σε όλη την συναυλία. Βάζω για τα μαλλιά. Βάζω
1: αρέσαν,
0: και...
1: ναι.
0: Μ' άρεσαν τα ρούχα, μ' άρεσαν τα μαλλιά, μ' άρεσαν τα δόντια, μ' άρεσε η εμφάνιση. Μ' άρεσε που ήταν τόσο όσο. Μ' άρεσε που έκανε μαραθώνιο. Δεν ξέρω πόσα 400 έκανε μέσα σε 3 ώρες.
1: Να πούμε όμως κάτι, φίλε σας που ήταν εκεί, είπαν ότι είχε πάρα πάρα πολύ playback. Το οποίο εντάξει. Δεν μας έχει συνηθίσει σε playback η Άννα. Να τα πούμε
0: λοιπόν,
1: και αυτά.
0: Την επόμενη φορά μπορεί να μην πάνε στην αυλή της Άννας Βύση. Και από εγώ που δεν πήγα. Χθες που δεν του άρεσε το playback. Επίσης γιατί δεν πήραν το μικρόφωνο να τραγουδήσουν αυτές οι φίλες.
1: Δεν έχουν τη φωνή της Βύση, γι' αυτό δεν το κάνανε.
0: Άσε μας ρε τώρα που είχε playback.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, η Ρίτα Μέλισεν είναι αυτή που επιμελήθηκε στιλιστικά την Άννα Βύση στη συναυλία της.
0: Εντάξει, μα δεν του ξέρει κανείς, γι' αυτό δεν την είπα. Λες εκεί σχεδιάστα τη Μαντόνα, ψαρώνουν όλοι.
1: Και Dolce & Gabbana και Rolling Stone και τα πάντα όλα.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Άρα στιλιστικά είσαι ok, περνάμε.
0: 10 σου λέω, έχω βάλει σε όλα.
1: Τέλεια. Θα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Πάνε και όλοι αυτοί οι συμπλεγματικοί, σαν αυτές τις φίλες μας που πάνε για το playback και αρχίζουν όλα τα κακοντρική σχόλια. Τι πας κορίτσι, μάμα, δεν θέλεις τη βίση τόσο πολύ. Μην πας. Πήρες τα τρένα, πήρες τα μετρό, ταλαιπωρήθηκες, έκατσες όρθια 5 ώρες. Και τι δεν πέρασες για να πας αυτή τη συναυλία για να αρχίσεις να κράζεις μετά. Γιατί πήγες. Γιατί πήγες, πώς να μας απαντήσεις.
1: Ποια είσαι καλέ, η Σοφία Καρβέλα, είσαι.
0: Όχι, είμαι η Άννα Βύση.
1: Α, μάλιστα.
0: Πιο χειρότερα δηλαδή, χειρότερα. Δεν είμαι καν η Σοφία Καρβέλα.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για την Οριάνθη.
0: Ναι.
1: Είδωλο.
0: Η
1: κιθαρίστρια που εσύ τη λες καθαρίστρια, βέβαια. Αυτή γιατί Μαρία... δεν διαβάζεις το γιώτα με το αλφα.
0: Έτσι θα σου να σύγει, γι' αυτό νομίζω σου αρέσει τόσο πολύ αυτή. Δηλαδή, άμα μπορώ να σε φανταστώ σε μια συναυλία με κιθάρα, κάπως έτσι εμφανιζόσουν.
1: Ναι. Επίσης μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που φόραγε. Θα την προτιμούσα με χαμηλά παπούτσια, να τα πούμε αυτά.
0: Αυτό μπράβο που το πρόσεξες, γιατί εγώ δεν το είδα αυτό πολύ.
1: Δεν
0: καλά.
1: Το περπάτησε όπως έπρεπε.
0: Και ο Τζόνι Ντεπ ο κιθαρίστας. Πού τον βρήκε αυτόν. Τον Τζόνι Ντεπ τον έβαλε να παίξει κιθάρα η Βύση.
1: Φανταστικά.
0: Τέλειο.
1: Πολύ ωραίος ο Ντοβόλης, Δαβόλης. Ναι, ναι. Κάπως έτσι λέγεται ο άνθρωπος.
0: Πολύ καλό.
1: Θα συζητηθεί κι αυτό πάρα πολύ εν καιρό. Πάντως η Οριάνθη, εσύ θα έπρεπε τώρα να επιμένει να μείνει στην Ελλάδα.
0: Να μαζέψει υπογραφές.
1: Να μαζέψει.
0: Έχω και έναν άλλον που θέλω να μαζέψω.
1: Δεν ξέρω. Πάντως πολύ ωραία και κάνανε και πολύ ωραίο ντουέτο αυτές οι δύο μαζί. Δηλαδή η Άννα Βύση με Οριάνθη, τρομερή φωτογραφία, έτσι, φοβερή εικόνα. Έχουμε και άλλα να πούμε. Πολλά έχουμε να πούμε.

0: Λοιπόν, θα πούμε ότι ήταν και η Σοφία Καρβέλα, γιατί είχαμε και μια απορία επειδή δεν είχε ανεβάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή κάτι.
1: Ο Νίκος που ήταν, τον είδε κανείς.
0: Σίγουρα θα ήταν
1: και φαίνεται
0: ο Καρβέλας.
1: Φαίνεται και όλος αυτός, μπορείς να τον κρύψεις.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πήγε. Γενικά η οικογένεια στηρίζει πάντα την Αναβίση, είναι πάντα εκεί, ό,τι και να συμβεί. Εμένα μου έκανε εντύπωση ένα post που ανέβασε η Σοφία Καρβέλα πριν 9 ώρες, το οποίο έλεγε ότι μπορεί, ξέρεις, όταν ήταν μικρή και μεγάλωνε με την Άννα Βύση σαν καλλιτέχνηδα, μαμά στάρ, ας πούμε, και τη έλειπε, ή μπορεί και να ένιωθε λίγο ζήλια που την είχε όλος ο κόσμος. Τέλος πάντων, χθες παραδέχτηκε ότι αποδέχεται ότι αυτό είναι η μητέρα της. Έχει γεννηθεί για να είναι ανάμεσα στον κόσμο και okay, δεν είναι μόνο η μαμά, ή μήπως πω και δεν είναι καθόλου η μαμά. Είναι πιο πολύ η Άννα Βύση παρά η μαμά της Σοφίας Καρβέλα. Τέλος πάντων, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λέει ένα παιδάκι.
1: Α, το είχε δηλαδή αυτή τόσο μέσα της και αυτά, ε.
0: Φυσικά βρήκατε να έχει ζήσει η Σοφία Καρβέλα τη μάνα της. Τι, την πήγε στο σχολείο ή την έφτιαξε τόσο.
1: Της έχει την έστειλε στην Αμερική με όσα εκατομμύρια ήθελε, να κάνει τη ζωή που ήθελε. Χωρίς ψυχολογική.
0: Είχε τη μαμά της. Όχι, είχε τα λεφτά της μαμάς της.
1: Δεν μπορεί να τα έχουμε όλοι σε αυτή τη ζωή.
0: Εντάξει, αλλά τι θα επέλεγες εσύ, την Κλέρη ή τα λεφτά της Κλέρης?
1: Εγώ τη μαμά μου, τι να την κάνω, τη Βύση, θα είχαμε σκοτωθεί.
0: Και η Σοφία τη μαμά της ήθελε, Κατέρινα. Και η Σοφία τη μαμά της.
1: Όχι, τη μαμά μας θέλουμε.
0: Και για να κλείσουμε λίγο τη Βύση, που εντάξει, θα μπορούμε να μιλάμε για ώρες, αλλά δεν είναι αυτή η εκπομπή μας. Να πούμε και αυτό που είπε το Χρυσάκι μας, ότι βέβαια οι παλιές φίλες δεν πήγανε. Καλές
1: παλιές φίλες, ρε παιδιά, εγώ θα τολμήσω να πω. Θα πάρω ένα μικρό ρίσκο και θα πω ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν ήταν στο ΆΚΑ.
0: Όντως. Γιατί το λες αυτό, Κατερίνα?
1: Δεν ήταν ευρέστονα εσύ στο ΆΚΑ. Ευρέστονα.
0: Εντάξει, δεν είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν και στείνονται για να πάρουν μια φωτογραφία.
1: Όχι, όχι, δεν πήγε, παιδί μου. Πιστεύω επίτηδες το κάνανε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, επειδή δεν είναι επιβεβαιωμένο αυτό, σταμάτα.
1: Ήταν θέμα marketing. Επειδή στις προηγούμενες συναυλίες της υπήρχε πολύ backstage και μας δείχναν όλους αυτούς τους διάσημους και τους βάλαν στα VIP και. Νομίζω το κάνανε αλλιώς το concept. Και αν με ρωτάς, πιο επαγγελματικό, πιο πετυχημένο, πιο φαντασμαγορικό. Μπράβο.
0: Γενικά και αυτός. Ήταν όλα τα συνεργεία και τα productions, όλα, οι παραγωγές τέλος πάντων ήταν από το εξωτερικό. Και το αποτέλεσμα ήταν φαντασμαγορικό, θα πούμε. Ωραίο ήταν, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε σε αυτό. Έκανε και μια μικρή αναφορά στο Γιώργο Μαζονάκη. Εγώ θα περίμενα κάτι παραπάνω, περισσότερο. Αλλά οκ, okay, το κράτησε τόσο όσο.
1: Πόσο τώρα, δεν γίνεται, ρε παιδιά, εντάξει. Κάναν όλοι,
0: ναι,
1: είπαν
0: γίνεται,
1: όλοι.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το σχολιάσουμε.
1: Έγραψε και αυτή, είπε και αυτή, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τέλεια, συνεχίζουμε και θα πούμε και κάτι ακόμα ήθελα να σου πω, Κατερίνα, για τη Βύση. Πολύ
1: τι
0: σημαντικό.
1: Άλλο. Τι έκανε, για τεχνητή νοημοσύνη, μήπως.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, Κατερίνα. Έκανε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με την Άννα Βύση όταν ήταν μικρό παιδί και ήταν συγκινητικό.
1: Ωραίο ήταν, εμένα μου άρεσε. Αλλά μου φάνηκε αστείο, δεν μου φάνηκε συγκινητικό.
0: Αυτή ήταν η δόση, αλλά αυτό που λέει, εμένα με προσέχεις καθόλου. Αυτή η ατάκα ήταν πάρα πάρα πολύ emotional. Λοιπόν, αυτά για να βύσει και έκλεισε το κεφάλαιο. Πάμε παρακάτω.

0: Ούτε είναι ανευριάστη την μπορούσα με το λιαγκαρίθια. Απλά νιώθεις αμήχανα όταν κάνει αυτά τα περίεργα.
1: Δεν σ' αφήνει.
0: Ρε εσύ, έψαχνα τώρα να βρω λέξη για να το σχολιάσω, ας πούμε, γιατί... Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Ήταν λίγο πιο επιθετικός στην έκφραση σε μια, τέλος πάντων, κοπελίτσα εκεί πέρα που έχει πάει στην εκπομπή.
1: Τι κοπελίτσα, βρε Κατερίνα, η συνάδελφός του δημοσιογράφου.
0: Ξέρω εγώ, μια κυρία, δεν ξέρω ποια είναι. Το θέμα είναι ότι για ποιο λόγο, ρε φίλε. Είσαι άντρας, ανεβάζεις. Ποια?
1: Η Νόρα Καούρη.
0: Ωραία, είσαι άντρας, ανεβάζεις τους τόνους, απευθύνεσαι σε γυναίκα. Δεν ξέρω, δεν.
1: Εντάξει, με κάποιον τρόπο πρέπει να επιβληθεί και τώρα έπρεπε να αποδείξει ότι. Είχε δίκιο στον τρόπο που σκεφτόταν. Πράγμα που
0: να τον χαίρεσαι μαράκι, θα πω εγώ. Όχι εσύ.
1: Α, εγώ δεν τον χαίρομαι.
0: Σίγουρα. Να τον χαίρετε το μαράκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στέλνω καλημέρα στην Έλλη και στην Πισνού που μας ακούει.
1: Στην?
0: Στην Πισνού. Η Πισνού είναι από το Νεπάλ και είναι καταπληκτική.
1: Μπράβο, Πισνού. Ξέρει ελληνικά η κοπέλα. Θες να
0: θα ακούσει τον Πισνού και θα καταλάβει.
1: Μάλιστα. Σεσίλια, Χρήσο, Σίμω, Αργύρι, Τίμω και όλοι εσείς που μας ακούσετε εκεί έξω. Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο τζόγκινγκ, όπου βρίσκεστε, την αγάπη και τα φιλιά μας.

0: να πει κάποιος, ο Γιώργο Λιάγκα, ότι είναι ο τρόπος που τα λέει, δεν είναι αυτά που λέει. Καμιά φορά ο τρόπος είναι προσβλητικός. Τι να κάνουμε, κύριε Λιάγκα, και εσύ, κύριε Ουγγαρέζε, που κάθεσαι εκεί δίπλα παλαιός βουτυράτος και δεν έχεις αποφύγει για τίποτα, μίλα κι εσύ. Κάτσε ρε εσύ.
1: Μην τα βάζει με τον
0: άνθρωπο. Κάθε και κάνει μια επίθεση σε μια κοπέλα. Είναι άντρας, γιατί δεν μπορεί να πάρει θέση ο άλλος. Και δεν το πάω τώρα σεξιστικά. Εντάξει, ας πει, Γιώργο, μου ρίξε λίγο τους τόνους και δεν χρειάζεται προσβλητικά να υπερασπιστείς την άποψή σου. Μπορείς να την υπερασπιστείς την άποψή σου και με ευγένεια. Και κύριε Λιάγκα, έχετε μπλέξει την ευγένεια και την αγένεια με την ειλικρίνεια. Είναι άλλο το είμαι ειλικρινής και άλλο το είμαι αγενής. Γιατί συνήθως οι αγενείς αυτό κάνουν. Σου λέει είμαι ειλικρινής και ευθύς. Δεν είσαι ειλικρινής και ευθύς, είσαι προσβλητικός και αγενής. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Τώρα μιλάμε με. Ο λόγος ήταν για τον Σχίζα.
0: Επειδή σου ρωτάει μια φίλη σου, πώς σου φαίνεται το χεριό μου κολλάν, μπορείς να της πεις, εκεί τα σαβαρέλεις, άμα θες βάλτο. Ή μπορεί να της πεις, ξέρεις κάτι, δεν σε κολακεύει τόσο, μήπως θες να βάλεις το μαύρο που φόραγες προχθές. Και τα δύο ειλικρινέστατα είναι. Το ένα είναι με αγένεια και το άλλο με ευγένεια. Αυτό λέω.
1: Μπράβο Κατερίνα, πάντα μ' αρέσουν, πάρα πολύ μ' αρέσουν αυτά που τα βάζεις, παρομοιώσεις που κάνεις. Μπράβο, εγώ γι' αυτό σε συμβουλεύομαι πολλές φορές. Έσκησες.

0: Ναι, αλλά δεν έχει σχολιάσει καθόλου και ανησυχώ. Ρία Ελληνίδου, Δημήτρης Αλεξάνδρου και πρεμιέρα στο κέντρο που εμφανίζεται η Ρία Ελληνίδου, στο Καμπαρέ, στην Κηφισίας, με τον Νίκο Αρπέργη. Καλά τα είπα, καλά τα είπα.
1: Προσπάθησες. Να σου πω, εννοείς on air δεν τα έχω σχολιάσει, γιατί τα έχω πει όλα εκτός αέρα.
0: Ναι, μα αυτό είναι το. Η απόλαυση είναι να τα ακούσει και ο κόσμος.
1: Ξεκίνησα πάνω στο μηχανέγινε, θα λέω. Τι να πρώτο σχολιάσω.
0: Πάρε μια ανάσα.
1: Αυτό. Το άλλο τραγούδι λέει, θέλω το αγαπημένο μου και ζητάει να του πει ένα που δεν είναι δικό της. Ένα τραγούδι έχει τραγουδίσει αυτή άλλου καλλιτέχνη και θέλει αυτό αυτός. Και λέει, εμένα λέει αυτό είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή της μηδενίζει όλη τη δική της τη δισκογραφία, όσοι είναι τέλος πάντων. Δεν έχω, δεν ξέρω, αλήθεια στο λέω. Θα σου πω ακριβώς αυτό που σου είπα όταν ερχόμασταν στο κανάλι. Ότι της έλεγα Δημήτρη ότι το πρωί δεν είχα όρεξη να σηκωθώ, κάπως είναι. Και έβαλα το Instagram 5 λεπτά και δεν βάζω περισσότερο. Και μου πετάει το βιντεάκι λοιπόν. Τη λέει: μου πει σε μένα ένα τραγουδιάκι που μου αρέσει. Και τη λέω: είδα αυτό το απόσπασμα. Και λέω: καλά, παιδιά, τέλεια είμαι. Λέω: πόσο χαζί υπάρχουν. Τι είναι αυτό το πράγμα, έλεγα. Μόνη μου, ρε, παραμίλαγα. Και σηκώθηκα χαρούμενα γιατί είδα αυτό και λέω: είμαι τέλεια, λέω ρε, παιδιά. Τέλεια είμαι τελικά. Αυτό είναι το σχόλιο μου.
0: Αντί να σκεφτεί ότι ο άνθρωπο τη στηρίζει, πήγε στην πρεμιέρα τη, ήταν εκεί. Είπε για την. Για το ασανσέρ και το τι είπε άλλο τραγουδάκι. Τι άλλο να κάνει. Όχι, ο πρόεδρός μας. Πρόεδρε μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι είναι αυτές εδώ πέρα οι χασομάρες πρόεδρε, πραγματικά δηλαδή.
2: Μια τζούρα από μαράκι ήρθα.
1: Να σε δούμε που σου είπε το πουκάμισο, είσαι πανέμορφος, θα το πω.
2: Ναι.
0: Καταρχάς δεν έχουμε πει τα πολύ μεγάλα, τα πολύ μεγάλα συγχαρητήρια στον αθλητή μας. Τον κύριο Σύφη Βουράκη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, ο οποίος έπαιξε έναν καταπληκτικό αγώνα πυγμαχίας στο
2: Σάββατο.
1: Βέβαια, δεν τα ακούω.
0: Μπράβο σου, αλήθεια, να ξέρεις, ήμουν πάρα πολύ περήφανη.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μαράκη, και εγώ, για σένα.
0: Τρομερή τεχνική απόδοση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαράκη, και ευχαριστώ, ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση. Λοιπόν, φεύγω.
1: Ναι, άντε, χαίστηκατε τώρα, ευχαριστούμε.
2: Πήρα την τζούρα μου και φεύγω.
0: Τι ωραία. Είπαμε ότι ο πρόεδρός μας πήρε άλλη μία ζώνη στην πυγμαχία.
1: Τους δέρνει όλους, δεν αφήνει κανέναν.
0: Οπότε όποιος μας πειράξει, τα βάλω εμάς, όποιος μας πειράξει, καθαρίζει ο πρόεδρος.

με παρουσία δημάρχου, να πούμε ότι γίνανε οι αγώνες του box. Ο κ. Γιάννης Μόραλης έκανε και την βράβευση στον πρόεδρο και έκανε και πολύ ωραία σχόλια. Γελάσαμε πολύ, δηλαδή, γιατί έχει πολύ χιούμορ ο δήμαρχος. Και ήταν μια πολύ ευχάριστη παρουσία, θα πω εγώ. Καθόλου βαρετή πολιτική παρουσία. Μπράβο, δήμαρχε.

Σε αυτό το σημείο, να τονίσουμε το εξής, Κατερίνα, ότι σε αυτή τη διοργάνωση δεν υπήρχαν ηλικίες. Υπήρχαν νέοι αθλητές και έμπειροι αθλητές, πάρα πολλές κατηγορίες, και κορίτσια και αγόρια στο ring, με πάρα πολύ καλή απόδοση και επίδοση. Πάρα πολύ μου άρεσε το ότι ο κόσμος είναι κοντά στον αθλητισμό, έμπρακτα. Και σε αυτό το σημείο να πούμε και μπράβο και στον δικό μας το σεφ, ο οποίος προπονείται, κάνει ζιουζίτσου. Οπότε, παιδιά, να σας πω κάτι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Όποιος αγαπάει τον αθλητισμό, βρίσκει και τον τρόπο και το άθλημα που του αρέσει, να κάνει τη γυμναστική του. Μπράβο σας.

0: Έκανα. Έκανα κάτι, για πείτε μου.
1: Πήγαν οι Νιρβάνα να πάρουν βραβείο και σηκώθηκε ο λογιστής τους και το παρέλαβε.
2: Και ο άνθρωπος.
1: Θέλω να προκαλέσω τώρα, γιατί ξέρεις πώς είναι πολύ φαν με Νιρβάνα, Μετάλλικα και αυτά όλα, όπως τα λένε, που εγώ ποτέ δεν τα άκουγα. Δεν καταλάβαινα και το λόγο δηλαδή να τα ακούσω. Είχα σε ένα συμμαθητή μου να μου γράψει μια κασέτα Νιρβάνα. Γιατί ήταν πολύ της μόδας, ακούγαν όλοι οι μαθητές μου. Και μου την έγραψε το παιδί.
0: Νιρβάνα ή Χριστοδουλόπουλο.
1: Νιρβάνα. Τη βάζω κι εγώ στο Walkman. Walkman είχαμε τότε. Τη βάζω κι εγώ μέσα στο Walkman και ήταν αυτά τα καταλαβίστικα, τα σαντανατράγουδα έτσι. Με πολύ.
0: Κατερίνα.
1: Φασαρία στα αυτιά
0: μου. Σταμάτα, θα μας κάνουν μήνυση και η Νιρβάνα.
1: Ο λογιστής τους. Και οπότε παρακάνω λίγο πλάκα τώρα, γιατί αυτός ο κύριος που παρέλαβε το βραβείο δεν είναι Νιρβάνα. Καλά, Νιρβάνα είναι έτσι που τον βλέπω χαλαρός, αλλά δεν έχει αυτό το φυσικό που
0: σελίτς.
1: Περίμενα. Τον περίμενα με μαλλιά, με μουσια. Λίγο καρβέλα τον περίμενα. Μα αυτός είναι Γιώργος Παπαδάκης, ο Καλημέρα Ελλάδα. Δεν είναι τέτοιος. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι.
2: Καλό.
1: Μπράβο, μ' αρέσει. Ωραίος. Κράξτε με ελεύθερα, 69-51-904-904, εδώ είμαι.

0: Λοιπόν, μην ξεχνάμε λίγο να στείλουμε τις καλημέρες μας στον Θάνο που μας ακούει εκεί έξω και σε όλη την παρέα του Αμβροσιάδης Furnitures, γιατί έρχεται φοβερός διαγωνισμός με καταπληκτικά έπιπλα Αμβροσιάδης Furnitures. Και Κατερίνα, πότε θα πάμε να φτιάξουμε αυτό το τέλειο βιντεάκι για να το ανεβάσουμε στα social?
1: Όταν δεν θα έχεις άλλες υποχρεώσεις, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις, έχεις πάρα πολλές δουλειές.
0: Πάλι εγώ σας θέω δηλαδή.
1: Τι να
0: πάλι
1: κάνω εγώ που είσαι
0: πάλι
1: διάσημη
0: σε μένα θα
1: και
0: τα ρίξετε,
1: έχεις, πάρα πολλά, έχεις πάρα πολλά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Παρ' όλα αυτά ετοιμάζεται ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι. Θα δείτε και το χώρο, αλλά και όλα τα πράγματα που έχουν στην έκθεση. Γιατί όταν λέμε ότι το ελληνικό έπιπλο έχει πολύ μεγάλη διαφορά από όλα αυτά που παίρνουμε εισαγωγής, θα το καταλάβετε μόνο αν το δείτε live. Οπότε θα σας κάνουμε ένα τέλειο βίντεο. Καλημέρα βρε παιδιά εκεί έξω.
1: Παιδιά, έχω μια πορεία. Όταν μπήκα λέει να γεννήσω, δεν ήθελα να αποχωριστώ την κορδέλα που έχει ευλογηθεί πάνω στην τιμία ζώνη. Ναι. Είπε το εξωτικό και χάθηκε στο δάσος. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι είπε η Κατκέν, που μου αρέσει κιόλας. Τι είναι παιδιά η κορδέλα που έχει ευλογηθεί πάνω
0: λοιπόν,
1: στην τιμία ζώνη?
0: Θα σου πω εγώ τι είναι. Είναι ένα κομμάτι υφάσματος, η οποία έχει ευλογηθεί στην εικόνα και τη φοράνε οι γυναίκες, οι κοπέλες που θέλουν να μείνουν έγκυος ή αυτές που έχουν μείνει έγκυος για να έχουν καλή εγκυμοσύνη, για να είναι ευλογημένες. Και τη φοράνε, νομίζω, μια κόκκινη κορδέλα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και αυτό το μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούριου στην εκπομπή της. Μην το κοροϊδεύεις, Κατερίνα, γιατί πολλές γυναίκες νιώθουν ασφάλεια έχοντας αυτή την ωραία κορδέλα πάνω τους, ότι είναι ευλογημένες από το Θεούλη. Εντάξει, τώρα σου έλυσα την απορία. Βλέπεις ότι είμαι μια ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια. Όχι. Πες μου, πείτε μου τι θέλετε.
2: Είσαι παραμορφωμένη.
0: Τα λέω εγώ. Τι δεν είμαι, μορφωμένη δεν είμαι.

0: Έχετε κοιμιάσει εδώ μέσα και δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τίποτα άλλο. Στηρίζεστε όλη την ώρα.
1: Κοινή λογική, λέγεται.
0: Βέβαια, όλη η αδύναμη μαζί εκεί, μαζεμένη εναντίον του δυνατού.
1: Αδύνατη. Αδύνατη θα μας λες. Όχι αδύναμους.
0: Μ' αρέσει η Ελληνίδα και δεν κατάλαβα δηλαδή, Μάρια μου. Πρέπει να ξέρω ξένες γλώσσες για να πάω σε μια συναυλία ξένου καλλιτέχνη. Εμένα μου αρέσει αυτή η κυρία που ξεπέρασε το αυτοάνωσο και έχει βγει σαν τη μουρλή. Δηλαδή, έχει πάθει τρέλα και εγώ συμπάσχω με την τρέλα της και με αυτή τη θετικότητα και έχω χάρη πάρα πολύ. Ωραία. Δεν ξέρω γαλλικά.
1: Κορίτσι μου, δεν ξέρεις ούτε μισό κομμάτι της.
0: Όχι, τα ξέρω, να τα πω δεν μπορώ επειδή δεν μιλάω καλά τις ξένες γλώσσες.
1: Καλά, δεν σου είπαμε να το τραγουδήσεις, Κατερίνα, αλλά δεν ξέρεις ούτε ένα κομμάτι της και θες να πας επειδή έχει γίνει τώρα υπερ-viral.
0: Εγώ θα πάω κόντρα και όπου βγει.
1: Άμπραβο. Υπάρχει κόντρα στο μυαλό και στη ψυχή. Μα εμείς πετάμε,
0: κρεμιζόμαστε, ξανά ερωτευόμαστε. Αυτό είναι το μότο. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού ξανά αύριο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο Κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο τμήμα εκβιαστών καταθέτει ο Σύρος ιδιοκτήτης της καφετέριας στη Νέα Ιωνία, που καταστράφηκε από έκρηξη και φωτιά. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία για αναγνώριση και ταυτοποίηση συγγενής θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Προφυλακίστηκε 50χρονο στην Αχαΐα, τον κατήγγειλαν για σεξουαλική κακοποίηση οι τρεις κόρες και δύο ανιψιές του. Θα μπουν ακόμη και κάμερες AI για το αδιάβλητο στις εξετάσεις για άδεια οδήγησης, προανήγγειλε ο Γιώργος Κότσιρας στο ΕΡΤ News. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, το μήνυμα Γέρα Πετρίτη. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Τραμπ. Το Ιράν είναι έτοιμο για επανέναρξη πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, επισήμανε ο Αραγτσί. Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent, την τετάρτη ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Δεύτερη νύχτα στον καταβλισμό διαμαρτυρία στη Μαδρίτη, οι ακτιβιστές υπέρ της προσιτής στέγης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4, κάθε Δευτέρα 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλοι, φίλες. Συντονισμένοι είστε στο κανάλι ένα, από εδώ σας στέλνουμε την πιο όμορφη καλημέρα για το ξεκίνημα και αυτής της εβδομάδας. Κάτια Ταραμπάνκο μέχρι και τη μία στο μικρόφωνο, παρέα με τον Δημήτρη Μορφέση, στον ήχο, στη συζήτηση, στην παρέα, στο κουβεντολόι και σε όλα τα όμορφα. Φίλοι μου, και εσείς έρχεστε στην παρέα μας στέλνοντας μήνυμα στο 6951904904, οπότε κάνουμε εδώ πέρα όλοι μαζί μια ωραία παρέα και τα συζητάμε μέχρι, όπως είπαμε, και τη μία. Αρχή εβδομαδούλας, Δευτέρα σήμερα, μας κάνει χαρά, μας κάνει καιρό καλό από αύριο, από ό,τι έχω ακούσει και ενημερώθηκα το πρωί. Λογικά θα ξαναξεκινήσουν έτσι οι βροχούλες, Τρίτη Τετάρτη έδωσε γενικά, θα τα πούμε όλα πολύ σύντομα για κίνηση και για καιρό αναλυτικά. 28 του μηνός, τελειώνει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβριος και τελειώνει, αχ δεν μπορώ, χαμογελάει η μούρη μου ολόκληρη, τελειώνει με μια ωραία διπλή νίκη της Ελλάδας μας απέναντι στην Σερβία και στην Γερμανία. Τη Γερμανία, αν μου επιτρέπετε, το ευχαριστήθηκα λίγο παραπάνω, γιατί είναι λίγο έτσι εμείς και οι Έλληνες, και η αλήθεια είναι, επιβεβαιώθηκα το πρωί που ξύπνησα και μπήκα να διαβάσω διάφορα πρωτοσέλιδα. Είχαν κάποια έμπνευση εκεί πέρα στη Γερμανία σε μια μικρή εφημερίδα να γράψουν κάτι για Έλληνες νάνους που βάλανε φρένο στο κλαμπ, μήπως. Άντε βέβαια μιλάμε και μεγάλες κουβέντες, γιατί έχουμε και το δεύτερο παιχνίδι εδώ, αλλά νομίζω έχουν πάρει τα δικά μας παλικάρια φωτιά. Και έτσι να παραμείνουν, να τις κατατροπώσουμε και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Φίλοι μου, ξεκινήσαμε με Jardin de Souvenirs από Slim Banger System, Good Girls Josie Edwards, και θα συνεχίσουμε Dance La Vie από την Banger Systems Again.

Φίλοι μου, λοιπόν, η κίνηση είναι μια χαρά, όπως έχουμε συνηθίσει τέτοια ώρα συνήθως. Όλος ο Κηφισός είναι ορθάνυχτος από τον Πειραιά μέχρι και την Αττική Οδό και μέχρι και πιο πάνω. Η Κηφισίας λίγο στη Νέα Ερυθρέα θα μου συναντήσεις εκεί στα βόρεια, όσοι είσαστε. Και από εκεί και κάτω, μετά λίγο στο κάτω Χαλάνδρα και στα δύο ρεύματα, και το θεματάκι ξεκινάει από την Κατεχάκη και κάτω προς το κέντρο, το οποίο οδηγεί σε ένα κέντρο το οποίο θα μου συναντήσεις μόνο στην Βασιλίσσης. Αχ, ποια Βασιλίσσης από όλες είναι αυτές? Η Σοφίας, λογικά. Σωστά, η Βασιλίσσης Σοφίας. Και στη Σταδίου. Κατά τα άλλα, η Αμαλίας, η Αρδιτού είναι ανοιχτές, όπως και η Μιχαλακοπούλου. Η Κηφισίας, η Μεσογείων, ούτε καν, μια χαρά κατά πράσινη είναι και η ίδια. Καρέα, συνεχίζουμε στο ίδιο vibe. Η Βουλιαγμένης λίγο στο Ελληνικό, εκεί στα Σούρμενα θα μου συναντήσεις στην κάθοδο προς το κέντρο. Στην άνοδο είναι κατά πράσινη, το ίδιο και η Παραλιακή. Και καταλήγουμε σε έναν Πειραιά, όπου ερχόμουν τώρα από την Μικρά Ασία και νόμιζα ότι λογικά κάτι έχει συμβεί, γιατί ήμουν εγώ κι άλλο ένα μάξ σε όλη της την έκταση, μέχρι και τη στροφή στην, από που μπαίνουμε, από την Γούναρη, ναι. Μέχρι και εκεί ήταν τίποτα, εγώ και ένα μάξι, μια χαρά, καμία κίνηση ο Πειραιάς, ούτε η Γούναρη, ούτε η Κόνωνος, πουθενά, το ίδιο. Εντάξει, και λίγο στη Λεωφόρο Αθηνών θα μου συναντήσεις μόνο, από το Δαφνί και κάτω, εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά, για να βγουν οι άνθρωποι στην Ελευσίνας. Μια χαρά είμαστε με την κίνηση, παράπονο δεν θέλω παρακαλώ να έχουμε. Για να δούμε και για το καιρό. Στην Αττική, λοιπόν, αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου και βόρεια σαφώς και ανατολικά του νόμου. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι αυτή τη φορά 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Οπότε ουσιαστικά το 17 μπορεί να ξεκινήσει και από 13-14, κάπου εκεί πέρα να υπολογίζεις. Τη ζακετούλα την θέλουμε πια, δεν θα τα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά θα σου πω και το καιρό για αύριο μεθαύριο. Νομίζω παρακάτω δεν υπάρχει λόγος να περάσουμε. Για την Τρίτη εδώ γιατί δεν με πηγαίνει. Πιο κάτω. Για την Τετάρτη τέλος πάντων μας βγάζει μια κακοκαιρία, πυκνή συννεφιά και καταιγίδες βασικά. Η Τρίτη είναι εκεί που θα μαζεύεται. Οπότε κρατάμε το σημερινό που έχουμε ήλιο.

Είχαμε ένα έτσι έντονα μουσικά Σαββατοκύριακο με την απόρριτη στάρ θεά να βύσει, να δίνει την συναυλία της χρονιάς στο ΟΑΚΑ. Είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ εκεί κατόπιν παρότρινσης της φίλης μου της Μίκας. Μίκα, να ακούς, ευχαριστώ πολύ για αυτή την εμπειρία. Είχα ξαναπάει στο ΟΑΚΑ για τους Coldplay. Νομίζω η βύση τους ξεπέρασε μεταξύ μας. Δεν είμαι φαν ελληνικής μουσικής, ενώ την ακούω, αλλά δεν θα, όπως έχετε δει και στο κανάλι, στο ράδιο σπάνια θα ακούσουμε έτσι ελληνικά, παρά μόνο έντεχνα κατά κύριον. Αλλά παρόλα αυτά, μ' αρέσει να πηγαίνω να παρακολουθώ τις συναυλίες, μ' αρέσει να τους ακούω που και που μια φορά, έτσι δύο φορές το χρόνο και σε κάνα μπουζουκάκι για το καλό, αλλά μέχρι εκεί, εχθές αυτό, το Σάββατο αυτό που είδα στην Άννα Βύση, πραγματικά συγκινήθηκα. Δάκρυσα, χόρεψα, δεν βράχηκα, δεν έβρεξε, χόρεψα που λες, είχα και μια έγκυο δίπλα μου η οποία σε δύο εβδομάδες θα γεννούσε, μια θεά η Εμμανουέλα, το κορίτσι ήταν έτσι, είχαμε διαλέξει κάποιες θέσεις στο διάδρομο τέλος πάντων με τη Μίκα, έτσι να έχουμε πρόσβαση άμα οτιδήποτε να μπορούσαμε να βγούμε, είναι δικό μου χούι αυτό, και φτάνοντας στο σημείο βλέπουμε την Εμμανουέλα που γνωριστήκαμε μετά, με τον άντρα της, ξέρεις, να κάθεται διακριτικά η κοπέλα, σου λέω, η κοιλιά τούρλα, ακούμπουσε τη βίση οριακά, να κάθεται εκεί στη θεσούλα που είχαμε κλείσει. Λέω, άκου, κάθεσαι όπως είσαι, παρτάρεις όπως είσαι, εμείς τα μπουφάνω θα κουμπίσουμε και μην κουνήσεις ρούπι, έτσι δηλαδή το συζητάμε. Οπότε μετά γίναμε όλοι μαζί παρέα, ο άντρας της, αυτή, το παιδί μέσα, εμείς, και πέρασαμε καταπληκτικά. Είχε ένα τρομερό αφιέρωμα με την βοήθεια της τεχνολογίας του AI, με μια επικοινωνία με το παλιό της, με την νέα, με τη μικρούλα Άννα Βύση, και ήταν έτσι, εκεί, εγώ σε αυτό συγκινήθηκα, γιατί και τώρα εντάξει που το συζητάω μου είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγει ένα δακρυάκι. Είναι ωραίο να παρακολουθείς έτσι ανθρώπους και να βλέπεις όλη τους την πορεία και να φτάνουν μετά σε ένα σημείο έτσι πολύ, πολύ όμορφο, πολύ ψηλό, και να παραμένουν και ατόφιοι και ωραίοι, να μην την ακούνε, να μην νομίζουν ότι κάποιοι είναι επειδή φτάσανε κάπου. Να υπάρχει αυτή η ταπεινότητα στο βλέμμα τους, να υπάρχει βέβαια αυτό το star quality, αλλά παράλληλα με μια ταπεινότητα είναι νομίζω η καλύτερη συνταγή για σε αυτές τις περιπτώσεις, και αυτό αντίκρισα και χάρηκα, έτσι συγκινήθηκα πάρα πολύ βλέποντας όλο το αφιέρωμα με τη μικρή Άννα να μιλάει στη μεγάλη Άννα και λέει και καλά, συναυλία, ΟΑΚΑ, τι είναι αυτό, γιατί ξέρεις τότε δεν υπήρχε κανένα ΟΑΚΑ στην εποχή της, και λέει και καλά η μικρή Άννα στη μεγάλη, ναι, έχουμε κόσμο, λέει η άλλη, κάτι γίνεται, λέει, πάνω από 200 άτομα, και ξαφνικά γίνεται σε όλο το ΟΑΚΑ, χαμός, παιδιά, ήταν πολύ συγκινητικό, ήταν πολύ όμορφο, σαφώς δεν έλειψε και προς τιμή της, και προς σαφώς τιμή του Γιώργου του Μαζονάκη η αφιέρωση στο τέλος της βροδιάς. Εκεί για άλλη μια φορά, ξέρεις, αποδεικνύει το πώς μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με τον συνάνθρωπό του και 100.000 ανθρώποι να γίνουν ένα. Τίποτα, ήταν απλά ένα πάρα πολύ όμορφο, ένα ξέχαστο βράδυ Σαββάτου, το οποίο για άλλη μια φορά ευχαριστώ τη Μίκα που με παρότρινε να πάμε εκεί πέρα να περάσουμε όμορφα, και το έχω με χαμόγελο στη μνήμη μου, και παροτρύνω και εσάς άμα έτσι ποτέ δείτε καμιά συναυλία που λέτε ότι, ακόμα και να μην ακούτε απόλυτα αυτή τη μουσική, αλλά όταν μιλάμε για stars, φίλε, ό,τι μουσική και να είναι πρέπει να πας μόνο και μόνο για την ενέργεια και για τις αναμνήσεις. Άννα Βύση, σε ευχαριστούμε, να είσαι πάντα γερή, να μας χαρίσεις τέτοιες στιγμές.

0: υπό αυτούς τους απαλούς ρυθμούς θα πω και τα χρόνια μου πολλά στον Νεόφυτο, στον Χαρίτον και στην Χαριτό. Και τον κούκλαρα βέβαια, αλλά βγαίνει ότι είναι έτσι εβραϊκό όνομα Βαρούχ. Βαρούχ, εξελληνισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος Μπαρούκ, που σημαίνει ευλογημένος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα αυτά τα ιδιαίτερα ονόματα. Σαν σήμερα, φίλοι μου, γεννήθηκε ο Κομφούκιος με το εξελισσόμενη ονομασία του Κουνγκ Φουτζού, Κινέζος φιλόσοφος για όσους δεν γνωρίζουν, και η Μπριτζίτ Μπαρντό. Εγώ αυτούς τους δύο αποθήκευσα γιατί ήθελα να διαβάσω και ένα απόφθεγμα του Κομφούκιου, το οποίο θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, Δημήτρη. Αυτός που είναι πραγματικά καλός δεν είναι ποτέ δυστυχής. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι, το είχα πρόσφατα μια συζήτηση, οι άνθρωποι που είναι έτσι καλοί, που δίνουν έτσι ανεδιοτελώς, είναι ανοιχτοί, είναι χαμογελαστοί, είναι ευχάριστοι, είναι ξέρεις, είναι η χαρά της ζωής που λέω λόγος, νομίζω είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι κατά βάθος, ότι είναι πολύ μόνοι, νιώθω. Αλλά
1: όσοι ασχολούνται με την 7η τέχνη, οποιασδήποτε τέτοιες δουλειές,
0: καλλιτεχνικό, πνευματικό,
1: είναι, δίνουν στον άλλον πολύ μεγάλη χαρά, αλλά μέσα τους...
0: Αυτό ρε παιδί μου είναι
1: πιο δυστυχισμένοι.
0: Μα εκεί θέλω να καταλήξω ότι... Και επίσης νομίζω ότι πρέπει να βιώνεις τα συναισθήματά σου, να είσαι ικανός να βιώνεις τα συναισθήματά σου μέχρι εις βάθος, για να μπορέσεις να βγάλεις συναισθήματα, είτε σε ζωγραφική είτε σε μουσική. Άρα πρέπει να βιώσεις τη δυστυχία, να βιώσεις τον πόνο πολύ βαθιά μέσα, δηλαδή οριακά μαζοχισμός που λέει ο λόγος μερικές φορές, για να μπορέσει να γεννήσει μετά κάτι από αυτό, ένα άνθος.
1: Συμφωνώ, αλλά και αν εσύ νιώθεις καλά με σέβανε,
0: ναι,
1: δεν σε ενδιαφέρει
0: τίποτα απολύτως.
1: Τίποτα.
0: Ναι, να νιώθουμε καλά όλοι μέσα μας.
1: Καλά είναι και έτσι.
0: Να είμαστε και ευγενικοί, εδώ θέλω να το κολλήσω λίγο με το πρωί, είχα ανεβάσει και ένα story έτσι, έξαλλη λιγάκι. Παιδιά, λίγο ευγένεια στον δρόμο, ειδικά όταν σας δίνει κάποιος προτεραιότητα την οποία δεν την έχετε και ή πάτε απλά να χωθείτε. Σηκώστε ένα χεράκι, κάντε ένα νεύμα με το κεφάλι σας, ένα χαμόγελο ότι thank you, και μην περνάτε το δρόμο με ύφος χιλίων καρδινάλιων, γιατί εκεί εγώ προσωπικά θέλω να σας πατήσω. Και χαλάλη ασφάλεια και το αμάξι. Πραγματικά, δηλαδή, πέτυχα μια πιτσιρίκα και μικρό κορίτσι να πεις ότι. Να είναι μεγάλος άνθρωπος, να έχει χίλιες δυο σκοτούρες, μια νέα βαμμένη όμορφη κουκλίτσα μέσα στο αμάξι της, της δίνω την προτεραιότητα και περνάει έτσι και πατάει και φρένο και μου κόβει και το δρόμο έτσι για να δει λίγο που θα παρκάρει. Προχώρα μωρή πριγκίπισσα, ήθελα να της πω. Το είπα σε story. Τέλος πάντων, παιδιά, άμα είμαστε καλά μέσα μας, το βγάζουμε προς τα έξω, και αν δεν είμαστε καλά, δεν μας θέλει σε κάτι άλλο. Μια χειρονομία, ένα ευχαριστώ, πάντα φτιάχνει τη διάθεση ολονών και κατά βάθος και τη δική σου. When we're high από LP, κλείνουμε με αυτό το πρώτο μας ημίωρο. Μένουμε κανάλι 1,90,4. Επιστρέφουμε με λίγα σαν σήμερα και ζωδιάκια.

Κανάλι 1. 90,4.

Καναλή 90,4, δεύτερο ημίωρο, Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στην συζήτηση, παρέα με τον Δημήτρη Μορφέση στον ήχο και στη συζήτηση. Και παρέα με όλους εσάς σαφώς, να πω και τις καλημέρες μου, άνοιξα εδώ το Viber και είδα τα μηνύματα. Καλημέρα Παύλο μου, καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Πώς πέρασες με τη γυναίκα στα Λουτράκη, πώς ήταν η βόλτα? Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα Κάτια, άλλη μια μέρα, μόνο κανάλι 1. 90,4 Χρήστο, όχι 90,1, άλλο είναι αυτό, σ' αγαπώ. Να πούμε βέβαια, συστήλησαν σήμερα το 1989 ένα σκάνδαλο που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα. Ήταν το σκάνδαλο Κοσκοτά, μια τεράστια πολιτικο-οικονομική υπόθεση που σημάδεψε την μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 1989, η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Πρωθυπουργού Παπανδρέου και τεσσάρων πρώην υπουργών. Χρήστο μου, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες, τα διάβασα, απλά επιλέγω αυτά τα πολιτικό σκάνδαλα και τέτοια να τα αφήνω λίγο έξω από την δική μας έτσι, εκπομπούλα. Να είναι λίγο πιο ευχάριστα τα πράγματα, γιατί εδώ δυστυχώς όσο ήλιο έχουμε, άλλο τόσα σκάνδαλα έχουμε. Και τα πιο πρόσφατα από και πού και από εδώ από εκεί, ένα σκάνδαλο είναι αυτή η χώρα, αλλά είναι και επειδή είμαστε για λίγο θερμούμοι, έτσι, ή τέλος πάντων πολλά άλλα. Ευχαριστώ για το μήνυμά σου, την καλημέρα μου σου εύχομαι. Ολοκλήρωσα το προηγούμενο ημίωρο με ένα απόφθεγμα του Κομφούκιου και μη είπα ότι και σαν σήμερα γεννήθηκε και η Μπριτζίτ Μπαρντό, που και αυτή έχει τα δικά της αποφθέγματα, όπως ας πούμε δεν σκέφτομαι όταν κάνω έρωτα, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και βασικά όλοι όταν κάνουμε τις αγάπες μας, καλό είναι να μην σκεφτόμαστε ξέρεις άλλα πράγματα, γιατί αλλιώς δεν είμαστε εκεί. Άλλο ένα που λέει, είναι λυπηρό να μεγαλώνεις, αλλά είναι ωραίο να οριμάζεις, γιατί παντού υπάρχει αυτή η αμαγική ισορροπία, μπορεί να μεγαλώνεις, αλλά έχει και τη μαγεία του η οριμότητα, η σοφία που αποκτάς, η ηρεμία που αποκτάς και αυτό το σταθερό πάτημα σιγά σιγά που αποκτάς χρονιά με χρονιά. Και θα σταθώ στην τελευταία που με επέλεξα, όχι τελευταία, μία από αυτές. Για τελευταία, υπήρξα πολύ ευτυχισμένη, πολύ πλούσια, πολύ όμορφη, πολύ, πολύ λατρεμένη, πολύ διάσημη και πολύ δυστυχισμένη. Εντάξει ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι και λίγο αυτό το ότι ο κάθε άνθρωπος κάτι πάντα μας λείπει σε αυτή τη ζωή. Το καλό είναι να μπορούμε να βρίσκουμε την ηρεμία μας μέσα μας, να βρίσκουμε τις ισορροπίες μας με αυτά που μας λείπουν ή με αυτά που έχουμε. Και ό,τι και να είσαι στη ζωή, είτε πολύ πλούσιος, είτε πολύ αγαπητός, είτε πολύ λατρεμένος, είτε τίποτα από όλα αυτά, πάντα θα υπάρχει κάτι μέσα το οποίο θα μας κάνει να νιώθουμε λίγο δυστυχία. Και όπως είπαμε πριν και με τον Δημήτρη, ίσως είναι και αυτό μερικές φορές το συναίσθημα το οποίο μας οδηγεί σε ωραία πράγματα και σε ωραίες δημιουργίες. Πόσα τραγούδια γραφτήκανε πάνω σε χωρισμούς, πάνω σε κλάματα, πόσα ποίηματα γραφτήκανε σε τέτοιες συνθήκες, πόσοι πίνακες ζωγραφιστήκανε και πόσες ταινίες έχουμε δει βασισμένες σε αληθινά γεγονότα. Αχ, αυτή είναι η τέχνη, αυτή είναι η μαγεία της. Addicted to you, ξεκινήσαμε, μη πασός από σόχα αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε. Μετά, relax, take it easy, σαφώς, I got summer on my mind. Πώς μου ήρθε αυτό το τραγούδι, ίσως επειδή είχα ηλιοφάνεια σήμερα στο πρόγραμμα. It's okay. Να πω και λίγα σαν σήμερα, φιλαράκια μου. Παιδιά, το 1820 ο συνταγματάρχης Ρόμπεν Τζόνσον έφαγε πολλά κιλά ντομάτες. 24 συγκεκριμένα, δημόσια. Είναι πολλά. Έτσι. Προκειμένου να πείσει στο Σάλεμ της Μασαχούτσετς, έγινε αυτό, για να πείσει τους συμπατριώτες του ότι η ντομάτα είναι κίνδυνο φαγητό. Εντάξει ρε παιδί μου, βλέπεις τώρα ένα κόκκινο έτσι, πόσο μπορεί να πιστέψεις ότι να σου κάνει κακό αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω αν μου φαίνανε τα μάτια και δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, δεν ξέρω πώς να αντιδρούσα. Εδώ βέβαια θα κολλήσω το ότι όταν ήμουνα στο πρώτο παιχνίδι του Survivor και είχαμε πάει σε μία από αυτές τις εξορμήσεις στη ζούγκλα, νομίζω το είχα ξανααναφέρει, είχαμε βρει κάτι, πεινάγαμε και εμείς και ότι βρίσκαμε σε χρώμα και σε μούρα ή σε όψη λαχανικού υφρού, το καταναλώναμε απευθείας, ξέρεις, χωρίς να ρωτήσουμε. Λοιπόν, μια φορά έτσι κατανάλωσα κι εγώ κάτι εκεί κόκκινα έτσι μπιλάκια, σαν πολύ πολύ πολύ μικρά, σαν μούρα ήταν, να το φανταστείς, και έπαθε δηλητηρίαση. Καλή, πολύ καλή, δηλαδή με στείλανε νοσοκομεία και τέτοια εκεί μετά για κάθαρσης. Οπότε τους ακούω και δεν τους ακούω, πάλι καλά τους έπεισε, γιατί σαν την ντομάτα, τι ωραία φρούτα, φρούτο, λαχανικό. Φρούτ, λαχανικό.
Λαχανικό. Λαχανικό. Ποιο είναι αυτό το φρούτο που το θεωρούμε λαχανικό, αλλά είναι φρούτο τελικά? Είναι ένα ύπουλο, έτσι, φρούτο. Λαχανικό που όμως καταλογίζεται στην κατηγορία των φρούτων και όχι των λαχανικών. Θα το βρω τώρα, δεν μου ξεφεύγει τώρα. Να το γκουγκλάρουμε τώρα. Αυξάνεται επίσης το... Α, εδώ το 2011 διάβαζα λοιπόν. Αυτό, Χρήστο μάμα, κολλάει λίγο σαν αυτά τα, σαν τα σήμερα που μου έστειλες εσύ με τα σκάνδαλα. Βέβαια, εντάξει, είναι για καταλήψεις. Απλά το 2011 εγώ ήμουν συν 4-15 χρονών, 16, πρώτη λυκείου, κάπου εκεί πέρα. Θυμάμαι, πρώτη λυκείου κάναμε καταλήψεις. Το πρώτο γέλ Κερατσινίου ήταν ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, με πολύ έτσι άρτια λειτουργία. Παρ' όλα αυτά, είχαμε θέματα με το κράτος και όχι με το σχολείο, και με πολύ ωραίο τρόπο, συνεννόηση με τους καθηγητές, κάναμε και στείλαμε και εμείς το δικό μας μήνυμα. Και θυμάμαι ότι ήμουν και τις οργανώτριες εγώ τότε, αλλά τέλος πάντων, άλλο αυτό. Αυξάνεται λοιπόν καθημερινά το κύμα καταλήψεων στα σχολεία όλης της χώρας. Το 2011, περίπου 500 σχολεία ανά την επικράτεια βρίσκονται υποκατάληψη. Μαθητές διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση αποστολής των βιβλίων, για τα κενά εκπαιδευτικών και λοιπές υποδομές. Τα είχαμε αυτά, τα θυμάμαι. Θυμάμαι, ήταν και η πρώτη μου πορεία στο Σύνταγμα που είχα κατέβει, έτσι, μαθητική πορεία. 15-16 χρονών, και η αλήθεια είναι μετά εξελίχθηκε σε τραγωδία όλη αυτή η πορεία, γιατί ξεκινήσανε τα δακρυγόνα από εκεί, από εδώ. Και εντάξει, νομίζω μπορώ να τα αναφέρω. Θυμάμαι, φόραγα, είχα μακριά κόκκινα μαλλιά τότε, σαν επαναστατικό πνεύμα που ήμουν και δοκίμαζα πράγματα πάνω μου. Εξού και τα πρώτα τατουάζ. Δεν τα έχω μετανιώσει, αλλά αν γίνεται το χρόνο πίσω μου, μπορεί να μην τα έκανα. Anyway, και είμαι στην πορεία λοιπόν, μπροστά, εκεί στη βουλή απ' έξω. Λέμε τα συνθήματά μας και είναι κάποιοι μάτα, κάποια παιδιά, τέλος πάντων, από την αστυνομία, ειδικές δυνάμεις, στην πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας. Και είναι ένας συγκεκριμένος, ο οποίος έχει την χειροβομβίδα, το δακρυγόνο στα χέρια του και μας κοιτάει με ειρωνικό ύφος και το παίζει στα χέρια του, ξέρει, σαν κομπολόι. Κατεβάζω την μπαντάνα μου. Εγώ φόραγα αυτή τη κλασική, την ασπρόμαυρη μπαντάνα, ρε παιδί μου, για να... την Παλαιστινιακή ακριβώς. Και πάω, του λέω, βρε άνθρωπε μου, του λέω, συγγνώμη κιόλας, μαθητές είμαστε, γιατί μας ηρωνεύεσαι, γιατί έχεις αυτό το ύφος, φύγε από εδώ, κορίτσι, φύγε από εδώ, δεν θα σας τα πετάξουμε, για το καλό σας είναι. Φανταστείτε ποιος έφαγε το δακρυγόνο στη μούρη μετά. Το έχω, το δακρυγόνο, το κράτησα. Το βρήκα μετά, αφού το με τραβήξανε και μου βάλανε αυτά τα μάλοξ και τέτοια. Και βρήκα μετά αυτή τη χειροβομβιδούλα, και είχα, όταν ήμουν 17 χρονών, στο δωμάτιό μου δύο κορδέλες από κάτι καλυστία που είχα πάρει και δύο δακρυγόνα. Όχι παράνομα, από τις δυνάμεις. Πεταχτήκαν όλα αυτά, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να στείλετε πράγματα στο σπίτι και τέτοια. Όλα αυτά πια δεν υπάρχουν, αλλά αυτό ήταν το πνεύμα της Κατερίνας Τεραμπάνκο τότε. Πώς να μην κολλάει κάτι, αφού κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο έχουμε. Εμείς δεν πρέπει να ρωτάμε αν έχουμε σκάνδαλο, αλλά ποιο σκάνδαλο βγήκε πάλι? Αυτό ακριβώς, παιδί μου, αυτό ακριβώς, Χρήστο μου. Τι έχουμε και σήμερα είναι η ερώτηση, γι' αυτό και δεν ενημερωνόμαστε από παντού, γι' αυτό δεν τα λέω και εγώ εδώ πέρα, δεν δίνω τόσο χρόνο και βάση, τέλος πάντων. Λίγο μουσικούλα να πάρουμε μια ανασούλα και επιστρέφουμε τα ζώδια μας.

Take it. Κριάρια μου, η Δευτέρα σε καλεί να κινηθείς με αυτοπεποίθηση, αλλά όχι βιαστικά. Μια συζήτηση γύρω από χρήματα ή μια οικονομική υποχρέωση μπορεί να γίνει πιο έντονη από όσο περίμενες. Γι' αυτό προσπάθησε να μην απαντήσεις εν θερμό. Η έκπληξη, ωστόσο, μπορεί να έρθει από την προσωπική σου ζωή. Ένα πρόσωπο που βρίσκεται ήδη κοντά σου ενδέχεται να κάνει μια κίνηση. What? Που δεν περίμενες ή να σου αποκαλύψει κάτι που αλλάζει τα δεδομένα. Στη δουλειά κράτα την ψυχραιμία σου και μην αφήσει μια μικρή διαφωνία να επισκιάσει τα όσα έχεις καταφέρει. Ταυράκια, η αρχή της εβδομάδας σε βρίσκει με το ενδιαφέρον στραμμένο στο σπίτι και την οικογένεια. Μια διαφωνία με ένα κοντινό σου πρόσωπο που μπορεί να σε βγάλει από την ηρεμία σου, όμως δεν χρειάζεται να επιμείνεις μέχρι τέλους για να αποδείξεις τη θέση σου. Παράλληλα, ένα απρόοπτο στα επαγγελματικά μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα της ημέρας. Μην ανησυχήσεις αν χρειαστεί να αυτοσχεδιάσεις. You got this. Μπορεί τελικά να ανακαλύψεις έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο να ολοκληρώσεις κάτι που σε απασχολεί. Στα προσωπικά, το βράδυ σε βρίσκει πιο ήρεμο και με διάθεση να απολαύσεις μια όμορφη παρέα. Θα τα πάω ανά τρία τα ζώδια, λίγο να παίρνουμε και μια ανάσα για να ακούμε και λίγο μουσική. Οπότε, δίδυμη τώρα, break. Μια απρόσμενη πρόσκληση μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση και να σου δώσει ενδιαφέρον στη Δευτέρα σου. Η ημέρα έχει κοινωνικότητα, νέες επαφές και αρκετές αφορμές για να βγεις από τη ρουτίνα. Αν και τα σχέδια σου μπορεί να αλλάξουν τελευταία στιγμή. Στα αισθηματικά υπάρχει χώρος για ένα απρόσμενο φλερτ ή για μια γνωριμία που θα σου κεντρήσει έντονα την περιέργεια. Στη δουλειά προσπάθησε να μην μπλέξεις σε συζητήσεις που δεν σε αφορούν άμεσα. Έχεις αρκετά πράγματα να διαχειριστείς και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να επιλέξεις που διαθέτεις την ενέργειά σου.

Αρκινάκια, Δημήτρη μου, το σπίτι και η οικογένεια μπορούν να απαιτήσουν περισσότερη προσοχή από αυτή που έχεις υπολογίσει σήμερα. Ένα μικρό απρόοπτο ή μια συζήτηση με μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας μπορεί να αλλάξει προσωρινά το πρόγραμμά σου. Παράλληλα, χρειάζεται ψυχραιμία σε θέματα που αφορούν χρήματα, κοινές υποχρεώσεις ή περιουσιακά ζητήματα. Μην αφήσεις το συναίσθημα να πάρει το τιμόνι. Στην εργασία, οργάνωσε τις προτεραιότητές σου και μην αναλάβεις περισσότερα από όσο μπορείς να διεκπαιρεώσεις και από όσα περισσότερα σου αντιστοιχούν, εγώ θα πω εγώ. Μη φορτώνεσαι. Το βράδυ, μια έξοδο ή μια χαλαρή συζήτηση με φίλους μπορεί να σε βοηθήσει να αποφορτιστείς. Λιοντάρια μου, η Δευτέρα έχει κάτι από περιπέτεια και ανανέωση. Μία νέα γνωριμία, μία πληροφορία ή ακόμη και μία αυθόρμητη ιδέα μπορεί να σου ανοίξει ένα διαφορετικό δρόμο. Έχεις διάθεση να μιλήσεις ανοιχτά και να εκφράσεις όσα σκέφτεσαι. Όμως προσπάθησε να διαλέξεις σωστά τις στιγμές και τους ανθρώπους στους οποίους θα ανοιχτείς. Επαγγελματικά απέφυγε. Απέφυγε ή απόφυγε. Θα με κάψει αυτό το απέ. Γιατί μου το γράφαν τα προηγούμενα πω. Απέφυγε λοιπόν. Καλά με πήγαινε το Απέφυγε περιττές εντάσεις με πρόσωπα που έχουν μεγαλύτερη εξουσία ή επιρροή. Η προσωπική σου ζωή αντίθετα αποκτά ενδιαφέρον και η κοινωνικότητα ανεβαίνει. Μπορεί το βράδυ να βρεθεί στο επίκεντρο μιας παρέας να το απολαύσεις. Γρήγορα το Παρθένο, γιατί παίζει και μουσικάρα από πίσω. Η Δευτέρα μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα ιδέα που αφορά οικονομικά ή επαγγελματικά, μια δουλειά, νέα δουλειά ή μια δεύτερη πηγή εισοδήματος ή μια πρόταση που αρχικά δεν έχει σκεφτεί σοβαρά, αξίζει τουλάχιστον να εξεταστεί. Προσωπικά, μια νέα πληροφορία μπορεί να σε κάνει να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική και το βράδυ προσφέρεται για να μάθεις κάτι καινούριο, να οργανώσεις τα επόμενά σου βήματα ή απλώς να κάνεις ένα break. Come on! It's my honey, baby! You know you got it!

Ζυγάκια μου, η Δευτέρα μας βρίσκει πιο ανεξάρτητα, πιο από το συνηθισμένο και με μεγαλύτερη ανάγκη να κάνουμε τα πράγματα με το δικό μας τρόπο. Jesus. Μπορεί να νιώσεις ότι κάποιος προσπαθεί να σου επιβάλλει μια άποψη ή μια απόφαση και αυτή τη φορά δεν είσαι τόσο πρόθυμος να κάνεις πίσω. Σε οικονομικά θέματα χρειάζεται προσοχή σε συμφωνίες, οφειλές και κοινά έξοδα. Στα αισθηματικά άκουσε περισσότερο το ένστικτό σου. Ήδη ίσως γνωρίζεις τι θέλεις, απλώς μέχρι σήμερα απέφευγες να το παραδεχθείς. Το βράδυ κάνε ένα μικρό απολογισμό των οικονομικών σου και βάλε προτεραιότητες. Το ακούω αυτό με το απολογισμό των οικονομικών, γιατί... Σκορπιοί, οι σχέσεις σου χρειάζονται σήμερα διπλωματία. Μπορεί να υπάρξει ένταση με έναν συνεργάτη, σύντροφο ή κάποιο πρόσωπο που έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου, όμως δεν είναι απαραίτητο να κερδίζεις κάθε διαφωνία, αγαπητέ μου Σκορπιέ. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο αυτό. Καθόλου. Μια κατάσταση που εξελίσσεται παρασκηνιακά μπορεί επίσης να σε ευνηδιάσει. Αντί να αντιδράσεις αμέσως, συγκέντρωσε τις πληροφορίες που χρειάζεσαι και μετά αποφάσισε πώς θα κινηθείς. Καλά, εδώ πέρα τι εννοείς, μιλάμε για το Σκορπιό. Ποτέ δεν αντιδράει αμέσως ο Σκορπιός. Συγκεντρώνεται, ετοιμάζεται και αυτού! Παρακαλώ. Στα επαγγελματικά λίγο υπομονή θα... Λίγη υπομονή θα σε βοηθήσει περισσότερο από την πίεση. Στα αισθηματικά, μια ειλικρινή κουβέντα μπορεί να αποκαταστήσει ισορροπή. Στο βράδυ δείξε ότι είσαι διαθετημένος, διαθετημένη να ακούσεις και την άλλη πλευρά. Hello, υπάρχουμε κι εμείς. Ναι. Τοξότες, μια αναπάντεχη γνωριμία ή μια πρόταση μπορεί να σε βγάλει από το συνηθισμένο σου πρόγραμμα. Η Δευτέρα έχει κίνηση και ενδιαφέρον, αρκεί να μην προσπαθήσεις να τα προλάβεις όλα ταυτόχρονα. Στη δουλειά, μια μικρή διαφωνία μπορεί να αφορά ένα ταξίδι, ένα μελλοντικό σχέδιο ή τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται μια υποχρέωση. Μην αφήσεις τον εκνευρισμό να σε αποσυντονίσει, ίσως μάλιστα μια διαφορετική άποψη από ένα νεότερο άτομο θα σου δώσει μια χρήσιμη ιδέα. Προσωπικά, άφησε χώρο για αυτορμητισμό, το βράδυ βάλε στις εντάξεις τις εκκρεμότητές σου. Όχι, δεν μ' άρεσε αυτό, μπορώ να το αλλάξω, παρακαλώ. Το ξέρω ότι στα προσωπικά άφησε χώρο για αυτορμητισμό το βράδυ και do your thing. Οι εκκρεμότητες, και αυτορμητισμός και εκκρεμότητες όλα μαζί δεν πάνε. Μια μέρα είναι όλοι. Όλοι και όλοι. Τα τρία τελευταία σε πολύ λίγο.

Αγαπημένη μου εγώ καιρή, μια απρόσμενη εξέλιξη στη δουλειά μπορεί να σε κάνει να αναθεωρήσεις τον τρόπο με τον οποίο έχεις οργανώσει την Δευτέρα σου. Μπορεί να αφορά έναν ανώτερο, έναν γονιό ή κάποιο άλλο πρόσωπο που έχει λόγο στις αποφάσεις σου. Μην αντιδράσεις απαρορμητικά, παράλληλα ένα οικονομικό ζήτημα γύρω από την κοινωνική υποχρέωση, γύρω από μια κοινωνική υποχρέωση, μια έξοδο ή ένα κοινό έξοδο, μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή ένταση. Η λογική θα σε βοηθήσει να βρεις τη λύση. Το βράδυ όμως άφησε για λίγο τη σοβαρότητα στην άκρη. Μια έξοδος με φίλους μπορεί να σου αλλάξει εντελώς τη διάθεση. Υδροχόη μου, η Δευτέρα μπορεί να φέρει μια ευκαιρία για ταξίδι ή μια αλλαγή σχεδίων που αρχικά θα σε απογοητεύσει, αλλά τελικά ίσως αποδειχθεί χρήσιμη. Μην προσπαθήσεις να κρατήσεις με κάθε τρόπο ένα πρόγραμμα που έχει ήδη αλλάξει. Παράλληλα, μια είδηση που αφορά σπουδές, εργασία, μια νομική υπόθεση ή ένα σημαντικό προσωπικό σχέδιο μπορεί να σε κάνει να επαναξετάσεις τα επόμενα βήματά σου. Στο σπίτι, απόφυγε τις μάχες για τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε κάθε πρόκληση. Το βράδυ είναι ιδανικό για ξεκούραση, λίγη ησυχία και χρόνο με τους ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι πραγματικά άνετα. Δηλαδή, ο υδροχόος στο σπίτι πρέπει να αποφύγει κάποιες μάχες και να περάσει με ανθρώπους που αισθάνονται. Να φύγει από το σπίτι. Με κάτι πρόγειο υπολογισμού, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, Μάρτον. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Η μέρα ζητά.

Συγγνώμη, δεν το συνηθίζουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν πρέπει να παραγκονιστεί. Εχθές, από ό,τι καταλαβαίνω, διεξήχθη ένας αγώνας, ένα τουρνουά βόλεϊ γυναικών στο κλειστό του Αγίου Στεφάνου, όπου πριν 13 χρόνια είχε συμβεί κάποιο γεγονός. Δεν έχω προλάβει ακόμα να μπω να διαβάσω τι ακριβώς. Διαβάσα τόσο πάντων το κείμενο και θέλω να σταθώ λίγο. Θα το με καταλάβετε. Ετήσιο τουρνουά που διοργανώνει το Σωματείο του Αγίου Στεφάνου για να τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων αθλητριών του πριν από 13 χρόνια. Ένα γεγονός που είχε κυριολεκτικά συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και το χώρο του αθλητισμού. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ο λόγος είναι επειδή έπρεπε να μπει μια ομάδα ενός συλλόγου να προπονηθεί. Τραγικό. Η καθυστέρηση, λέει, οφειλόταν στην επιπλέον ώρα που διέρχησε ο πρώτος αγώνας του τουρνουά, καθώς ολοκληρώθηκε στο tie break. Ούτε οι εκκλήσεις των μανάδων του και των συγγενών ήταν αρκετές προκειμένου να γίνει πόσα λεπτά θα διαρκούσε, ρε παιδιά, μια τελετή. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας, πόσα λεπτά θα κάνανε, 20, 15. Τόσο σημαντική ήταν μια προπόνηση να μπει στην ώρα της. Χάνουμε, παιδιά, χάνουμε την μπάλα λίγο σαν άνθρωποι και πρέπει εδώ οι νέοι, οι παλιοί, όσοι είμαστε και ακόμα έχουμε σώα στα σφρένας, να κρατήσουμε την ανθρωπιά ζωντανή, τις μνήμες ζωντανές και τα βασικά πράγματα, ρε παιδιά, κρίμα. Μου το έστειλε ένα παιδί στα social με την έκκληση ότι εφόσον μπορώ και έχω ένα βήμα λίγο έτσι στα social και τα σχετικά, να το μοιραστώ. Θα το μοιραστώ γιατί δεν θα χαθεί μια προπόνηση. Παιδιά, κάποια πράγματα είναι, ξέρεις, τιμάς τη μνήμη ενός κάποιων ανθρώπων. Κάποια πράγματα είναι βασικά, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω. Νομίζω όλοι καταλαβαινόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, Δευτέρα πέρασε. Κάτσε να δω λίγο και την κίνηση, έτσι να σας αφήσω με μια κίνηση. Τα νεύρα μου. Λοιπόν, τα νεύρα μου με την ανθρωπότητα πραγματικά. Και εκεί στο αυτό το η ομάδα ονειών δεν μπορούσε να κάνει την προπόνηση λίγο πιο μετά του συλλόγου ΙΟΝ. ΙΟΝ, ναι, ΙΟΝ γράφει. Το έχει σαν τη σοκολάτα. Όμικρο Ιώτα, όμικρο Νι. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Κινησούλα, μια χαρά, φίλη μου. Ο Κηφισός μόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο. Λίγο εκεί θα συναντήσεις. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη και κάτω, το ίδιο ισχύει και για την Μεσογείον. Πιο πάνω από την Κατεχάκη, τμηματικά λίγα πράγματα. Στο κέντρο Μασταδίου, στην Σοφίας, στην Αμαλίας και στην Αρδιτού. Βουλιαγμένης, Καρέας, παραλιακή, σούπερ, μια χαρά είμαστε εκεί και ο Πειραιάς μας το ίδιο, καταπράσινος. Τι έγινε για Δευτέρα, έχω πολύ λίγη κίνηση από ό,τι φαίνεται. Ήπουλα τα πράγματα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους, ανανεώνουμε ραντεβού αύριο. Εγώ σήμερα κάνω πρεμιέρα και στο YouTube. Ολοκληρώθηκε το τρίπτυχο της επιτυχίας. Πρωί ράδιο, κανάλι 1, 90,4, Δευτέρα με Παρασκευή. 2 με 4 καπάκια, YouTube, Foxbet, κουβέντα να γίνεται με Γιάννη Καραλή, live εκπομπή αθλητική. 2-4 Δευτέρα με Παρασκευή και τις Κυριακές στο Open. Αυτά. Ολοκληρώθηκε και με το πρόγραμμά μου. Κάθε μέρα εδώ, πιστή στο ραντεβού μου, τα λέμε αύριο. Κανάλι 1, Κάτια Ταραμπάνκο. Σήμερα Δημήτρης Μορφέσης. Τα πάμε. Φιλιά σε όλους, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Σταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φύτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Σταρόβας, στο κανάλι 1.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: Τη μία στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Γνωστοποίησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το ομογενειακό ραδιόφωνο Κόσμος. Την Τετάρτη και στις 14 Οκτωβρίου η εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια, ανακοίνωσε ο Μαρινάκης. Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Τραμπ. Το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, επισήμανε ο Αραγτσή. Θα μπουν ακόμη και κάμερες AI για το αδιάβλητο στις εξετάσεις για άδεια οδήγησης, προανήγγειλε ο Γιώργος Κότσιρας στο Earth News. Στο τμήμα εκβιαστών καταθέτει ο Σύρος ιδιοκτήτης της καφετέριας στη Νέα Ιωνία, που καταστράφηκε από έκρηξη και φωτιά. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία για αναγνώριση και ταυτοποίηση, οι συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Έθριος με νεφώσει ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

există a doua șansă. Se va întâmpla într-o viață. În dragoste.

κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Διαρροή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο δείχνουν τα στοιχεία για τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Έλεγχη για τη στατικότητα των διπλανών κτηρίων μέσω DNA συγγενών η ταυτοποίηση των σωρών. Στο εκβιαστόν οι έρευνες για τη μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία μετά την έκρηξη σε καφετέρια. Οι φλόγες επεκτάθηκαν ταχύτατα σε 3 ορόφους. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές. Την Τετάρτη ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα, τα ποσά που θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Σπουδαία εκτός έδρας νίκη της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία με 1-0, τρελή πανηγυρισμή στα αποδυτήρια, σε σοκ ο γερμανικός τύπος. Ευθανασία για πρώτη φορά σε παιδί κάτω των 12 ετών στην Ολλανδία. Και φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά απόψε στο Βεάκιο με την Κατερίνα Λιόλιου. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Η διαρροή φυσικού αερίου από το σπίτι του δεύτερου ορόφου προκρίνεται ως η πιθανότερη αιτία της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σήμερα ξεκίνησαν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων. Εν τω μεταξύ, μέσω DNA συγγενών προχωράει η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Σαραντάκος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πράγματι, εκεί όπως είπατε και στην αρχή, στο διαμέρισμα του ορόφου, στο διαμέρισμα που έμειναν οι δύο ηλικιωμένοι, ο άντρας και η γυναίκα, εντοπίζονται τα αίτια της φωνικής έκρηξης που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Τι έγινε, στο διαμέρισμα αυτό, το οποίο είναι το μοναδικό διαμέρισμα στο οίκημα, έχει αυτόνομη θέρμανση. Εκεί λοιπόν είχε έναν ταχυλέβητα φυσικού αερίου. Προφανώς στην ημέρα εκείνη η ώρα υπήρξε διαρροή. Η γυναίκα μυρίζει τη διαρροή που υπάρχει, σηκώνεται, ανοίγει το φως. Και φυσικά προκλήθηκε η ένωση αυτή, η χημική, με αποτέλεσμα να γίνει φοβερή έκρηξη να στοιχήσει τη ζωή στους 6 ανθρώπους. Βέβαια, όλα αυτά είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Και επίσης εξετάζεται αν υπήρχε και ενεργειακό τζάκι στην περιοχή, ή στο πρώτο τόνοφο ή στον δεύτερο, το οποίο και αυτό μπορεί να προκαλέσει την εκένωση. Έτσι λοιπόν, εκεί στρέφονται τώρα όλες οι έρευνες της πυροσβεστικής και των ειδικών του Δήμου Αθηναίων που βρίσκονται στην περιοχή, προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί. Σήμερα επίσης ξεκίνησε και η έρευνα στατικότητας στα γύρω κτίρια για να δουν οι άνθρωποι, γιατί σε πολλά σπίτια μένει κόσμος, αν μπορούν να τα κατοικήσουν και πάλι.
0: Πάμε και στη μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα σε τριώροφη πολυκατοικία, η οποία προκλήθηκε μετά από εκρήξη καφετέρια στο ισόγειο του κτηρίου. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές και τις έρευνες ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών.
1: Πολύ περίεργη ιστορία αυτή. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια στην πολυκατοικία, στην καφετέρια αυτή, είχαν πέσει πυροβολισμοί από αγνώστους με αποτέλεσμα να βγει τραγικό θάνατο ένας αθώος άνθρωπος, ο οποίος απλά έπινε το ποτό του μέσα στην καφετέρια. Οπότε είναι ένα δεύτερο χτύπημα σε λίγα χρόνια. Και το σημαντικό όλων είναι ότι οι φλόγες τήληξαν μέσα σε λίγα λεπτά τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι άνθρωποι, όπως μας λένε, σώθηκαν περνώντας μέσα από τη φωτιά. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αν δεν προλαβαίναν να φύγουν, θα είχαμε και εκεί δυσάρεστες συνέπειες.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος εξετάζουν διεξοδικά όλα τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από το κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, με στόχο να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια της φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Όπως ανέφερε στο κανάλι 1 και την πρωινή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο δεύτερος όροφος του κτηρίου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κατά πόσο λειτουργήσαν σωστά όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας και πρόληψη ατυχημάτων της εγκατάστασης.
2: Αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος, όπου από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, πήγαν στο σημείο έτσι ώστε η αυτοψία για τα ευρήματα, τις καταθέσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα να μας οδηγήσει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Φαίνεται ότι το δίκτυο του φυσικού αερίου κατέληγε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου που έμεναν δυστυχώς οι συνάνθρωποι μας που φύγαν από τη ζωή, με αποτέλεσμα όλη αυτή η εκτόνωση του εκρηκτικού αυτού μείγματος, του οστικού κύματος, να οδηγεί στην κατάρρευση όλου αυτού του οικοδομήματος με αυτές τις τραγικές συνέπειες. Από τη στιγμή που το εκρηκτικό μείγμα είναι ικανό από 5-15% στην περιοχή ρευστικότητα του αέρα να δημιουργήσει έκρηξη. Αυτό γίνεται είτε με ένα σπιντσιρισμό, είτε με το άναμα ενός διακόπτη, είτε με κάθε είδους άλλη ακτινοβολία που μπορεί να το προκαλέσει. Είναι τεράστια η δύναμη του οστικού κύματος. Παροχή οδηγούσε και στους δύο ορόφους. Όμως στον πρώτο όροφο είχε γίνει διακοπή της παροχής. Παροχή οδηγούσε και τροφοδοτούσε το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Και αυτό ερευνάται αν υπήρξε διαρροή, αν οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ασφαλείας υπήρχαν και λειτουργήσαν, αν η αυτόματη διάταξη ελέγχου στεγανότητας υπήρχε και λειτουργήσε ή όχι. Σταδιακά, βήμα-βήμα, από ό,τι έμεινε, είναι δύσκολο το κομμάτι αυτό της έρευνας, να δούμε τι έχει μείνει και από τα χαλάσματα, τι μπορεί να απομονωθεί, τι μπορεί να διασωθεί για να εκτιμήσει.
0: Για κατοικίες που εξακολουθούν να διατίθενται προς ενοικίαση, παρότι έχουν κατασκευαστεί ακόμη και τη δεκαετία του 60, έκανε λόγο στο κανάλι 1 ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estate, Θεμιστοκλής Μπάκας, επισημένοντας ότι η μεγάλη ηλικία πολλών κτηρίων γεννά πολλά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλειά τους. Με αφορμή το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των κτηρίων της Αττικής έχει ηλικία άνω των 50 ετών, ο κ. Μπάκας υπογράμμισε την ανάγκη διενέργειας συστηματικών ελέγχων, ώστε να αξιολογείται τόσο η στατική επάρκειά τους, όσο και η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
3: Αυτό που πρέπει πλέον να μπαίνουμε σε διαδικασία να διερευνήσουμε, να σκεφτούμε όλοι μας, είναι πόσα κίνητα αρκεία τα οποία μισθώνονται σε φοιτητές, σε νέες οικογένειες, σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία φυσικά μπορούν να αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις ή παρόμοια προβλήματα. Και δεν θέλαμε πραγματικά ποτέ μας να γίνουν αυτή τη στιγμή μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων. Το αναφέρω αυτό, επειδή πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο μπαίνουμε σε διαδικασία και συζητάμε τις αυξήσεις των ενοικίων, πόσο ψηλά είναι τα ενοίκια, τι ακίνητα είναι αυτά τελικά που μισθώνονται με τόσο ψηλά ενοίκια. Δεν θα έπρεπε και εμείς κάποια στιγμή, εφόσον αυτά τα κίνητα στην πλειονότητά τους, και φύγει αυτή τη στιγμή ότι περίπου το 50 με 60% των ακινήτων στο Δήμο της Αθήνας είναι κατασκευή του 1970. Το 85% είναι κατασκευή έως το 1980. Δηλαδή, μιλάμε για ακίνητα που είναι τουλάχιστον 46 ετών ή αλλιώς για ακίνητα που μπορεί να είναι 50 ή ακόμα και 60 ετών. Σε αυτά τα ακίνητα που μπορεί να έχει υπάρξει φυσικό αέριο, οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση, μην είναι ακίνητα τα οποία πλέον νιώθουμε ασφαλείς, γνωρίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς όταν διαμένει μέσα μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Επομένως, εδώ θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, σαν πολιτεία, να θεσμοθετήσουμε και να πάρουμε και μια ευθύνη τελικά. Αν αυτά τα κίνητα που διατίθεται προς ενοικίαση, αν είναι κίνητα τα οποία είναι ασφαλείς.
0: Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η Αθήνα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ό,τι απαιτηθεί από την ελληνική, τη γαλλική και την ευρωπαϊκή πλευρά θα γίνει, είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος. Ο κύριος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εύλογο ενδιαφέρον για την υλοποίηση του έργου, καθώς έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Ανωδικά κινήθηκαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων στις διεθνείς αγορές μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο της Ιρανικής πρότασης για εκεχηρία, δηλώνοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στους όρους που επιδιώκει η Ουάσιγκτον. Πάντως, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας πως η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αλλά όχι με τους όρους που θέτει η Αμερικανική πλευρά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παρά το σημερινό αδιέξοδο, είναι πιθανό το προσεχές διάστημα να πραγματοποιηθούν έμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Από την πλευρά της Τεχεράνη εξακολουθεί να θέτει ως προϋποθέσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Εν τω μεταξύ, στη δήλωση ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, προέβη ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, με φόντο την απόρριψη Τραμπ επί του Ιρανικού σχεδίου, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Τα μέτρα τώρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης οριστικοποιεί η κυβέρνηση με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις και την ενεργειακή κρίση να απειλεί την παγκόσμια οικονομία. Οι σχετικές ανακοινώσεις για μόλυβδη και ντίζελ αναμένονται μεθαύριο Τετάρτη, με τα ποσά να επανεξετάζονται ανά 15ήμερο. Οι ενισχύσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα εξειδικευθούν στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν ξεκινήσει η διάθεσή του. Περισσότερα από την Αθηνά Δαβαρία.
4: Σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, εξελίχθηκε ο Σεπτέμβριος με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ οι εκπρόσωποι της αγοράς πετρελοειδών εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αντιθέτως, οι εξελίξεις στα δηληστήρια και οι διεθνείς τιμές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων τις επόμενες ημέρες. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου για τη στήριξη των καταναλωτών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ αντίστοιχες εκπτώσεις αναμένεται να ανακοινώσουν και τα δηληστήρια. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10 έως 15 λεπτών ένα λίτρο στο ντίζελ κίνησης, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζει τη συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 έως και 20 λεπτά ανά λίτρο. Η δεύτερη φάση των παρεμβάσεων αναμένεται να παρουσιαστεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την επίσημη έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στο πακέτο περιλαμβάνονται η αναπροσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ, η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Την ίδια περίοδο εξετάζεται και η παροχή έκπτωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από τα δηληστήρια. Τα ποσά των επιδοτήσεων θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα που θα ισχύουν τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε, την ίδια ημερομηνία θα καταβληθεί παράλληλα επιστροφή διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Ιστορική νίκη πέτυχε χθες βράδυ η εθνική μας ομάδα, κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0 και μάλιστα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Το χρυσό γκολ έβαλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης, χαρίζοντας τα ελληνικά χρώματα τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην εφετινή διοργάνωση, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς. Σε σοκ, η Γερμανία δεν μπορεί να πιστέψει την ήττα, με την Bild να κυκλοφορεί με χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο. Ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Ήταν ένα βράδυ που σίγουρα η εθνική μας ομάδα θα θυμάται για πολλά χρόνια. Η νίκη μες στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική του Nation League δεν ήταν απλώς ένα μεγάλο αποτέλεσμα, ήταν και ένα μήνυμα ότι κάτι καλό έχει αρχίσει να χτίζεται στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Μια εθνική που για πολλούς διαθέτει πλέον ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ των τελευταίων ετών, και το σημαντικό είναι ότι πλέον υπάρχουν λύσεις στο ρόστερ, υπάρχει βάθος, υπάρχουν παίχτες που μπορούν να μπουν και να αλλάξουν ένα παιχνίδι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χθεσινό μάτσο, όπως είπες και εσύ, η ομάδα του Γιωβάνοβιτς έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει, άντεξε στην πίεση των Γερμανών, βρήκε ένα γκολ με τον Κουρμπέλη που να πούμε ότι είχε μπει και αλλαγή και πριν μια σημαντική και παράλληλα ιστορική νίκη απέναντι στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, βέβαια, που στη Γερμανία η ήττα από την Ελλάδα έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση. Μάλιστα, γερμανικά μέσα στέκονται σήμερα στο αποτέλεσμα και στην αποτυχία της ομάδας τους να πάρει την νίκη. Ο τίτλος της Bild είναι χαρακτηριστικός και μάλλον υποτιμητικός, θα έλεγα εγώ, για την εθνική μας. Ο ποδοσφαιρικός νάνος βάζει φρένο στο κλόπ, έγραψε η γερμανική εφημερίδα. Ένας τίτλος προφανώς έχει περισσότερο στόχο να σχολιάσει την αποτυχία της Γερμανίας. Όμως η αναφορά στην Ελλάδα ακούστηκε για μένα κάπως άκομψη. Δεν μένουμε όμως εδώ. Είναι πολλά τα κέρδη από τη χθεσινή νίκη. Ωστόσο, αυτή η ομάδα μπορεί να έχει και διάρκεια και έρχονται ακόμη δύο δύσκολα παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Η εθνική μας υποδέχεται για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης την 5η 1η Οκτωβρίου την Ολλανδία και τρεις ημέρες αργότερα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τη Γερμανία, με τα δύο παιχνίδια να γίνονται στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Η διάθεση εισιτηρίων ξεκίνησε σήμερα και η ζήτηση είναι εντυπωσιακή, καθώς η λίστα αναμονής έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000 και όπως καταλαβαίνεις Άννα, κυρίες και κύριοι, όλα δείχνουν ότι το sold out και στις δύο αναμετρήσεις είναι θέμα χρόνου. Πολλά περισσότερα βέβαια σε πολύ λίγο μέσα από την εκπομπή Πινελιέ στα Σπορ 2,5 με 4.
0: Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή. Τώρα μάχη για τη ζωή του δίνει, κυρίες και κύριοι, στο νοσοκομείο Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε χθες σοβαρά κατά τη διάρκεια τοπικού ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο νεαρός αθλητής του Βύρονα φέρει σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, τα επόμενα 2-24 ώρα θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Σοκαρισμένη από το περιστατικό, η διοίκηση της ομάδας και όλα τα σωματεία του νομού ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν όλες τις δραστηριότητές τους για το επόμενο διάστημα. Γυρίζουμε σελίδα. Συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τις υβριδικές απειλές και ζητήματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Στη Βελγική πρωτεύουσα συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Γεωργίας για το μέλλον του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα, το κόστος παραγωγής και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Να ακούσουμε τι δήλωσε προσερχόμενος ο Έλληνας Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς.
6: Πρώτη λοιπόν προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή άμεση δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους παραγωγής. Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα.
0: Μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Πίγασος κατέθεσε το πρωί δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κουλογλού. Η μήνυση στρέφεται κατά της Ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρείας και αφορά σοβαρά αδικήματα όπως παραβίαση απορρίτου επικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων. Ο κ. Κουλογλού υποστηρίζει ότι αποκτήθηκε πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και ζήτησε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη. Στο μικροσκόπιο του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου MedWatch βρίσκεται η Μαρία Καριστιανού, όπως αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον Sky. Το ψηφιακό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό γιατρών που προχωρούν σε παράτυπες διαφημίσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέλαβε στα ευρήματά του την κυρία Καριστιανού, η οποία, σύμφωνα με τον Υπουργό, διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, χωρίς να υπάρχει κβαντική ιατρική, καθώς και μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Ο κύριος Γεωργιάδης έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι η διαδικασία δεν περιέχει στοιχεία πολιτικής σκοπιμότητας, επισημένοντας ότι η κυρία Καριστιανού ελέγχεται όπως άλλοι συναδελφοί της. Να ακούσουμε τον Υπουργό.
7: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει. Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Η πολιτεία έχει βάλει τους κανόνες ότι θα τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Και εξηγώ και το γιατί. Μπορώ εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μπαίνω στην κυρία Καριστιανού. Έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρας. Και λέει ότι εγώ δεν χρειάζεται το παιδί αυτό να κάνει εμβόλια. Λέω παράδειγμα. Γιατί το βάζω στο μηχάνημα και κρίνω την υγεία του. Εγώ, ο Γεωργιάδης, που έχω σπουδάσει ιστορία αρχαιολογία, μπορώ να κρίνω αν αυτό που λέει η κυρία Καριστιανού στέκει όχι επιστημονική. Μετά τα γεγονότα έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή. Το οποίο δεν είναι κακό, καλό είναι, γιατί είχε ξεχυλώσει και αρκετά το πράγμα. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι με ενδιαφέρει. Η κυρία Καριστιανού, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα της, στην Ελλάδα ήταν περίπου ως Ολυμπία Θεώτης παρουσιαζόταν. Δεν τολμούσε κανείς να υπονοήσει κάτι την κυρία Καριστιανού. Όταν λέγαμε κάποιοι για την κβαντική ιατρική τότε, πέφτανε χιλιάδες τρόλους να μας βρίσουν στο. Εγώ το έχω υποστεί αυτό το παρελθόν στη ζωή μου. Τώρα ξαφνικά αυτοί που την αποθέωναν, Τώρα μας λένε δεν την ελέγχεται.
0: Κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιήσει στις 3 το μεσημέρι ενός ιατρών νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς με σφόντο τα ζητήματα που ανέδειξε η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και αφορούν στην ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία ιδιωτικών μονάδων και στα φαινόμενα παραβατικής άσκησης της ιατρικής. Ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Γιώργος Σιδέρης, μιλώντας στο κανάλι 1, ζήτησε άμεση στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και επιβολή αυστηρών κυρώσεων καθώς και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
8: Οι πρόσφατες εξελίξεις και η μπόχα, θα έλεγα εγώ έτσι, απλά που βγήκε στην επιφάνεια με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, επαναφέρουν με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών, την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία των ιδιωτικών δομών υγείας και την ακραία παραβατική άσκηση της ιατρικής, όπως τη βλέπουμε όλοι. Όταν το δημόσιο σύστημα υγείας χρειάζεται αποφασιστική στήριξη και ο Υπουργός Υγείας επιλέγει να μας απαξιώνει, την ίδια στιγμή στους φίλους του, όπως λέει, μπαίνει μπροστά. Ενώ αποδεδειγμένα αυτοί οι φίλοι του έχουν υπηρετήσει με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους και είναι συμμέτοχοι κιόλας στην ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία και στον τσαρλατανισμό. Εμείς ζητάμε δύο πράγματα λοιπόν σήμερα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους να στελεχωθούν, να ελέγξουν επιβάλλοντας αυστηρές ποινές σε όσους παραβιάζουν την επιστημονική και την ιατρική δεοντολογία. Και δεύτερον, να στελεχωθεί ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας με προσλήψεις και με αυξήσεις των αποδοχών των υγειονομικών για να μην συνεχίζεται αυτό το φαινόμενο των νοσοκομείων που λειτουργούν πάντα στα όρια.
0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας για την υπόθεση των 5 ανδρών που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Fairford. Οι ύποπτοι παραμένουν υποκράτηση και ανακρίνονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα 3 ύποπτα βανάκια, καθώς και την ευρύτερη περιοχή. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως μια από τις σοβαρότερες των τελευταίων μηνών, καθώς συνδέεται με πιθανή προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης με εκρηκτικά. Οι Βρετανικές αρχές και πηγές που είναι εξοικειωμένες με την έρευνα θεωρούν ως πιο πιθανό σενάριο την Ιρανική εμπλοκή. Η βάση χρησιμοποιείται από αμερικανικά βομβαρδιστικά για επιχειρήσεις κατά του Ιράν, το οποίο είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι κάθε βάση που χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του αποτελεί νόμιμο στόχο. Βρετανικά μέσα κάνουν λόγο για Ιρανικό δάκτυλο στην υπόθεση, ενώ εξετάζονται παράλληλα και άλλα σενάρια, όπως ρωσική δολιοφθορά ή ισλαμιστική τρομοκρατία. Το Ιράν από την πλευρά του αρνείται συστηματικά κάθε εμπλοκή σε επιθέσεις ή σχέδια επιθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παιδί μόλις 2 ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία στην Ολλανδία σε μια υπόθεση που αποτελεί, κυρίες και κύριοι, την πρώτη περίπτωση παιδιού κάτω των 12 ετών που υποβλήθηκε σε ιατρικά υποβοηθούμενο θάνατο. Η αρμόδια επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο γιατρός που προχώρησε στην ευθανασία ενήργησε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δέουσας ιατρικής φροντίδας. Το παιδάκι είχε γεννηθεί πρόωρα, μόλις την 26η εβδομάδα κοίησης. Κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του υπέφερε από σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, εγκεφαλική παράλυση και προβλήματα όρασης. Παράλληλα, αντιμετώπιζε επιληπτικές κρίσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην φαρμακευτική αγωγή, ενώ παρουσίαζε και συσσόρευση βλένα στους πνεύμονες, γεγονός που δυσχέρενε σημαντικά την αναπνοή του. Ο γιατρός και οι γονείς του έκριναν ότι η κατάστασή του δεν μπορούσε πλέον να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με ιατρική θεραπεία και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον τερματισμό της ζωής του. Η υποβοηθούμενη θανάτωση για βαριά ασθενή παιδιά ηλικίας από 1 έως 12 ετών είναι νόμιμη στην Ολλανδία εδώ και 2 χρόνια. Πριν από την αλλαγή του πλαισίου, η ευθανασία προβλεπόταν μόνο για νεογνά και για άτομα άνω των 12 ετών. Γυρίζουμε σελίδα. Ένα οργανωμένο περιβαλλοντικό έγκλημα που φαίνεται να εξελισσόταν συστηματικά ήρθε πρόσφατα στο φως με αιχμή το βιτιοφόρο που εντοπίστηκε από αυτοφόρο να αδειάζει ανεπεξέργαστα βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο, το οποίο συνδεόταν με το δίκτυο ομβρίων υδάτων και κατέληγε απευθείας στον Κηφισό. Τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων που περιλαμβάνουν ακόμη και ακραία τοξικές ουσίες όπως ο φόσφορος καταλήγουν κάθε χρόνο στον Κηφισό, με τα πρώτα εργαστηριακά στοιχεία να προκαλούν σοκ. Περισσότερο από την Κωνσταντίνα Πετούση.
9: Η διαχρονική υποβάθμιση του Κηφισού επιβεβαιώνουν τα επιστημονικά δεδομένα. Μετρήσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών δείχνουν ότι η ποιότητα των υδάτων ως προς τα νητρικά χαρακτηρίζεται κακή, με συγκεντρώσεις από 1,7 έως 18,7 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, όταν ο μέσος όρος είναι 7,6 μιλιγκράμμα ανά λίτρο. Η φυσικοχημική ποιότητα παραμένει μέτρια έως φτωχή από το 2012 έως το 2025, ενώ οι βιολογικοί δείκτες επιδεινώνονται ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία. Στο τμήμα από τον κόκκινο μήλαιο στη λεωφόρο Κίμης, που διασχίζει μεγάλη βιομηχανική ζώνη, η κατάσταση είναι δραματική. Το διαλυμένο οξυγόνο έχει φτάσει επανειλημμένα στο μηδέν, προκαλώντας μαζικούς θανάτους ψαριών. Κάτοικοι έχουν καταγράψει ψάρια να αγωνίζονται να επιβιώσουν κοντά στις όχθες πριν υποκύψουν από ασφυξία. Παράλληλα, εντοπίζονται παθογόνοι οργανισμοί, εντερόκοκοι, εκόλοι, σαλμονέλα σε επίπεδα 200 έως 500% πάνω από τα όρια, καθώς και βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος, νικέλιο και φόσφορος. Η ρήπανση δεν σταματά στον ποταμό, καθώς μέσω του Κηφισού καταλήγει στη θάλασσα του παραλιακού μετόπου της Αθήνας, απειλώντας το οικοσύστημα του Σαρονικού και δημιουργώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία μέσω της διατροφικής αλυσίδας και της επαφής με το νερό. Ο Κηφισός, αντί για φυσικό υδάτινο οικοσύστημα, λειτουργεί σήμερα σε μεγάλο βαθμό ως ανοιχτός αγωγός αποβλήτων.
0: Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessalia Evrospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσεις περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Περισσότερα από τη Δέσποινα Φικαρή.
10: Αρχίζει σήμερα η ζωντανή διδασκαλία στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο μπαίνει στην τρίτη χρονιά λειτουργίας του με 81 εκπαιδευτικούς και 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Στο πλαίσιο του ψηφιακού φροντιστηρίου θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, καθώς και ειδικών μαθημάτων, μεταξύ των οποίων το γραμμικό και το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Περιλαμβάνονται επίσης οι 5 ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και γερμανικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά πραγματοποιούνταν 477 ώρες ζωντανής διδασκαλίας κάθε μήνα, ενώ στην ψηφιακή πλατφόρμα διατέθηκαν συνολικά 3.186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 13 μαθήματα ΓΕΛ, 19 ΕΠΑΛ, 9 ειδικά μαθήματα και 4 μαθήματα ειδικής αγωγής. Στην επαγγελματική εκπαίδευση προσθέθηκαν το ναυτικό δίκαιο, τα ψηφιακά συστήματα, η οικοδομική και τα στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων, ενώ στην ασύγχρονη υποστήριξη εντάχθηκαν τα νέα ελληνικά, οι αρχές οικονομικής θεωρίας και τα μαθηματικά για την ειδική αγωγή. Πέρα από τη ζωντανή προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, το ψηφιακό φροντιστήριο παρέχει εκπαιδευτικό υλικό από την 5η Δημοτικού και για όλες τις επόμενες τάξεις. Το περιβάλλον εμπλουτίζεται διαρκώς με βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ασκήσεις αναενότητα, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα προσομοίωσης. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει την επόμενη φάση ανάπτυξής του με επέκταση της σύγχρονης διδασκαλίας στην πρώτη και τη δευτέρα ηλικίου και ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για περισσότερο εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών.
0: Επίτα από περισσότερες από 2 δεκαετίες πολέμου, αποχωρήσεων και επιστροφών, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Ιράκ φέρεται να φτάνει στο τέλος της. Σύμφωνα με την Ιρακινή κυβερνητική πηγή που μίλησε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι τελευταίες αμερικανικές μάχημες δυνάμεις και μονάδες υποστήριξης εγκατέλειψαν τη χώρα. Η αποχώρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμφωνίας, στην οποία είχαν καταλήξει οι κυβερνήσεις των δύο χωρών το 2024. Σύμφωνα με στοιχεία του Πενταγώνου, περίπου 2.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί στάθμευαν τα τελευταία χρόνια στο Ιράκ. Πάντως, η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την πληροφορία. Τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία διοργανώνει απόψε στο Βεάκιο Θέατρο η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός με πρωταγωνιστές τους τραγουδιστές Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακίνο, αλλά και με τη συμμετοχή της μαθητικής χοροδίας των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως. Όπως τόνισε στο κανάλι 1, ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Μητρόπολης, Δημήτρης Αλφιέρης, η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά με στόχο την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής εκκλησίας.
11: Και ακόμα μια χρονιά λοιπόν αυτή η εκδήλωση, η οποία αποτελεί θεσμό για την τοπική μας εκκλησία, μια εκδήλωση που έχει αγκαλιάσει ο Δήμος του Πειραιά και η Περιφέρεια Αττικής, θα στείλει το δικό της ξεχωριστό μήνυμα. Αυτό κάνει και η εκκλησία. Με αξιοπρέπεια, χωρίς να προσβάλλει κανέναν, προσεγγίζει προβληματικές καταστάσεις, οικογένειες πολύτεκνες, ηλικιωμένους ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν τη συμμετοχή τους στα φάρμακα. Αυτή την αγάπη λοιπόν θα προσπαθήσουμε σήμερα να αναδείξουμε στο λόφο της Καστέλας με την Κατερίνα Τηλιό, που έρχεται να συστρατευτεί στην δική μας προσπάθεια. Μια πολύ γνωστή ερμηνεύτρια, μια καταπληκτική φωνή, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Μαζί της ο Γιάννης ο Φακίνος θα ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους όλους όσοι βρεθούν σήμερα στο ανοιχτό Βεάκιο Θέατρο. Πέρα δηλαδή από το ότι ο κόσμος θα έρχεται και έχει αγκαλιάσει, γι' αυτό δεν υπάρχουν και προσκλήσεις διαθέσιμες. Τώρα, αν υπάρχουν καινές θέσεις, μπορεί κάποιος να ανέβει στο λόφο της Καστέλας και να προμηθευτεί. Τι, θα το ξέρουν εκείνη την ώρα.
0: Εβδομάδα εθελοντικής προσφοράς και στήριξης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά. Από σήμερα έως και τις 4 Οκτωβρίου το Γραφείο Εθελοντισμού στην πλατεία Κοραή θα υποδέχεται καθημερινά 10 με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν συσκευασμένες τροφές και φάρμακα. Στόχος του γραφείου είναι η εξασφάλιση της σύντησης των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται υπό την προστασία του Δήμου Πειραιά και να ενισχυθούν οι εθελοντές που τα φροντίζουν καθημερινά στους δρόμους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Είχε συμμετάσχει συνολικά σε 23 ταινίες από το 60 έως το 72. Σε αρκετές από αυτές βρέθηκε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ το ιδιαίτερο ταλέντο της στο χορό αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο της καλλιτεχνικής της διαδρομής. Η πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή έγινε όταν ήταν μόλις 14 ετών ως χορεύτρια στο θέατρο Ολυμπία του Πειραιά. Μετά το γάμο της στις αρχές της δεκαετίας του 70, αποφάσισε να εγκαταλείψει οριστικά την καλλιτεχνική της πορεία και να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Εθρίως με τοπικές νεφώσεις προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πενέουν μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4.

0: Άντε, καλή εβδομάδα να έχουμε και τώρα και την άλλη εβδομάδα και γενικά καλά να είναι όλα και να περνάμε καλά, να είμαστε καλά και με υγεία.
1: Τι ωραίες ευχές που κάνεις, ρε. Ωραία, ευχή
0: είναι
1: αυτό.
0: Τι να πω.
1: Μια χαρά. Καλά τα λες, ρε. Να είμαστε
0: τι
1: καλά.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Να είμαστε όρθιοι, όλος ο κόσμος να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Να ερχόμαστε να σε βλέπουμε, να μας βλέπεις.
0: Ακριβώς. Τώρα μπορεί να με δεις, αν είναι τα φορά γυαλιά
1: σήμερα. Κοίτα, πιέζει πλάκα, δεν σε βλέπω καλά τώρα. Είναι για κοντά. Για μέσα, θα μπω σε βλέπω.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 1, στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, από τις αδόκιμες όπως πάντα, ενάρξεις τούτης εδώ της εκπομπής. Πρώτη για αυτή την εβδομάδα, ο μήνας έχει, παιδιά, πόσο,
2: 28.
0: Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, να πούμε ότι ο Δημήτρης Μορφέσης είναι κοντά μας, ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές, ο Γιώργος Καρίδης είναι στη γραμματική υποστήριξη. Αν θέλετε να τον ενοχλείτε, 210-42-24-443-46 και ο πιο εύχριστος τρόπος όπως είναι το 6951-904-904, ενώ εύχριστος στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber, το διαβάζουμε απευθείας και δεν υπάρχει μεσολάβηση αυτή από το τηλεφωνικό κέντρο. Στον ραδιοθάλαμο, Βαγγέλης Χατζηκοστάτης, Μιχάλης Κατσαφάδος, Λουκάς Εφανόπουλος στα μικρόφωνα της σημερινής εκπομπής. Όσοι δεν μας ακούτε σετε από την αρχή, λίγο μετά το τέλος εκπομπής ανεβαίνει η εκπομπή και στο Mixcloud και μπορεί να μας ακούτε 2 και 3 και 4 και 5 και 10 φορές την ίδια ημέρα. Σίγουρα το μεγάλο θέμα του 24ωρου, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι ότι παντρεύεται ο Δημήτρης Μορφέσης.
1: Τσάρα μου, σοβαρά, ρε, έλα.
0: Αστείευομαι. Σίγουρα, βέβαια, η νίκη χθες της. Απλά τον βλέπω, ξέρεις, προσιλωμένο σε αυτό που κάνει και λέω πώς θα τον κάνω να μην κοιτάξει.
1: Επειδή μου ξέρω ότι είναι πιστός εργένης. Δεν ήξερα τι
0: ακριβώς. Λοιπόν, χθες κερδίσαμε τη Γερμανία. Έλεγα την Παρασκευή που το έλεγα ότι ήμουν έτσι με στον ενθουσιασμό, κυρίως από το στυλ παιχνιδιού της εθνικής μας ομάδας, όχι τόσο πολύ από την διαφορά δυναμικότητας με τη Σερβία, ότι μ' άρεσε. Καιρό είχα να πω ότι μ' αρέσει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Και περιμένω να δω, ρε παιδιά, αυτό το match στο Augsburg. Θυμάστε που έλεγα, μην φάμε καμιά ανώμαλη προσγείωση, μην πάθουμε κανένα πατατράκ.
2: Γιατί όλοι το φοβόμαστε.
0: Μιχάλη μου, αυτό είναι πολλές φορές με τις ελληνικές ομάδες, εκεί πέρα που υπερενθουσιάζεσαι, ξαφνικά σου έρχεται η λυπητερή και παθαίνεις blackout. Νομίζω ότι κάτι καλό γίνεται. Νομίζω ότι πάθαμε και μάθαμε και αναφέρουμε βέβαια στον τρόπο με τον οποίο χάσαμε την πρόκριση για το παγκόσμιο, για τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, και νομίζω ότι αυτή η εθνική έχει πλέον μάθει να νικά, να παίρνει αποτέλεσμα.
2: Αν θυμάσαι, όταν νικήσαμε τη Σερβία, είχε πει ο Παυλίδης, βαρέθηκα να ακούω ότι είμαστε η χρυσή γενιά του ποδοσφαίρου, το θέμα είναι να παίρνουμε αποτελέσματα και να πηγαίνουμε στις διοργανώσεις. Και αυτό τηρήθηκε κατά κράτος στο χθεσινό παιχνίδι. Είδαμε μια άλλη εθνική, μια εθνική που θυμίζει εποχές Ρεχάγκελ, πολύ στιβαρή αμυντικά. Θέλησε να περάσει αυτό το πρώτο διάστημα, το δύσκολο πρώτο 45 λεπτό, που εντάξει, σίγουρα υπέφερε όπως η εθνική μας, όπως είπε και ο Γιωβάνοβιτς μετά το ματς. Αλλά είδες ότι όσο πέρναγε ο χρόνος μετά το 60, η εθνική ήταν αυτή που υπερίσχυσε, είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες. Και τελικά πήρε το μάτς με την αλλαγή, με τον Κουρμπέλη που τόσα έχει ακούσει αυτό το παιδί. Νομίζω ότι στην ίδια πεπατημένη πρέπει να παίξουμε και την Ολλανδία, και επειδή την σπίκαρα χτες νωρίς με τη Σερβία, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο έπαιξαν και οι Σέρβοι. Δηλαδή κλειστά τους εχμαλώτησαν εντελώς οι Ολλανδοί στο πρώτο ημίχρονο. Αν έκαναν μία-δύο φάσεις ολόκληρο το 45 λεπτό, γυρνούσαν την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη, δεν μπορούσαν να βρουν κανένα διάδρομο προς την αντίπαλη εστία. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μπήκε και ο Γιώβιτς, ο οποίος σκόραρε στην πρώτη του επαφή με την μπάλα με την έναρξη της επανάληψης και είχε ακόμα δύο τις ευκαιρίες, ήταν πραγματικά οριακή η νίκη των Ολλανδών. Και νομίζω ότι σε αυτό το μοτίβο θα συνεχίσει, παρότι παίζουμε εντός, νομίζω ότι κάπως έτσι θα παίξει η εθνική μας και με τους Ολλανδούς. Ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, γιατί αν καταφέρουμε και κερδίσουμε την Ολλανδία, ουσιαστικά δεν μπορεί να χαθεί η δεύτερη θέση από εκεί και πέρα.
0: Κοίταξε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι σε κάθε

0: περίπτωση έχουμε εξασφαλίσει καλή, καλή κλήρωση
1: έτσι κι αλλιώς,
0: για
1: ναι.
0: το Δεκέμβρη. Γιατί εντάξει, αυτό είναι
1: η πρώτη τριάδα.
0: Το ζητούμενο βραχυπρόθεσμα ή ναι. μέσο βραχυπρόθεσμα είναι να πάρουμε την, το καλό εντάξει. μονοπάτι, δηλαδή να αποφύγουμε τα μεγαθύρια.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, τώρα μπορεί να είμαστε καλοί, δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε μετά από 1-1,5 χρόνο που θα ξεκινήσουν τα προκριματικά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι το πρωτεύον από το χθεσινό ματς για μένα δεν είναι ότι κερδίσαμε τη Γερμανία. Κάποια στιγμή θα το σπάγαμε και αυτό, όπως έσπασε η παράδοση με τους Άγγλους και όλα τα υπόλοιπα. Το πρωτεύον για μένα είναι αυτό που το οποίο είπε ο Σάλιακας, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Το γεγονός ότι χθες είχε 5.000 Έλληνες σε μια γωνία και και άλλους 5.000 διάσπαρτα σε όλο το γήπεδο. Δηλαδή, πραγματικά σήμερα ήθελα να ήμουν σε μια γωνιά, σε μια εργασία που έχει Έλληνες ομογενείς, στο σχολείο, τα παιδιά των ομογενών.
1: Γι' αυτό ήταν και συγκινημένος ο Σαλιάκας, γιατί ξέρει ότι
0: το ζήσει,
1: τρώει καζούρα από τον Γερμανό μετά ο Έλληνας.
0: Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό είναι το πρωτεύον από το χθεσινό μάτς. Και νομίζω ότι μετά από πολλά χρόνια, ίσως πρώτη φορά που η εξέδρα ελληνική, ήταν εξέδρα δηλαδή, ήταν, ναι, ήταν με παλμό, είχε συνθήματα, δεν είχε αυτά τα γλυκανάλατα που λέω εγώ στα παιχνίδια που πάμε, εντάξει, να φωνάξουμε ένα Ελλάς, ήταν κανονική εξέδρα, την πάτησαν και οι σκηνοθέτες και οι συνάδελφοι οι οποίοι έκαναν τη μετάδοση, ειδικά μετά τον γκολ, με το γνωστό αυτό σύνθημα που δεν το συνεχίζω, που κανείς δεν καταλάβαινε. Όσοι πάμε βέβαια γήπεδο, το καταλάβαμε αμέσως τι έγινε. Και ήταν ένα λεπτό που άφηναν θυσικό ήχο. ναι, ωραίο. Ήταν δηλαδή χθες όλο το σκηνικό εκεί, γιατί αναφέρω γιατί είναι λεπτομέρεια μεν, αλλά σημαντική. Έχει να κάνει και με τον παλμό της εξέδρας, έχει να κάνει και με τον παλμό ότι πήγαν χθες στο γήπεδο όχι μόνο άνθρωποι που ήθελαν να πάνε να δουν την ομάδα, πήγαν για να συμπαρασταθούν, να κάνουν εξέδρα, όπως πάνε και κάνουν εξέδρα με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Πήγαν χθες και έκαναν εξέδρα. Ήταν ωραίο. Δηλαδή, εμείς που είμαστε άνθρωποι του ποδοσφαίρου και μας ψιλοχαλάνε λίγο τα γλυκανάλατα και τα λέω όπως τα συζητάμε.
1: Εντάξει, είναι και πολύ δύσκολο, παιδί μου, ειδικά σε μάτς εθνικής ομάδας που παίζει εκτός έδρας να δεις τόσο κόσμο.
0: Δηλαδή, και με αυτό το παλμό, με αυτό το παλμό, τα τύπανα, ακριβώς, με συνθήματα, με εύστοχα, έτσι, με χαριτομενιές. Ωραία, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Νομίζω ότι θα χάρηκε λίγο περισσότερο ένας Γερμανός από, μάλλον μόνος Γερμανός που χάρηκε χθες ήταν ο Ρεχάγκη. Λοιπόν, τι έχουμε άλλα?
1: Εντάξει, όλη η προσοχή μας εκεί είναι τώρα. Φαντάζομαι ότι η Τούμπα θα είναι κατάμεστη, θα ζήσει και εκεί η εθνική μεγάλες στιγμές.
2: Ναι, πάει για sold out και για τα δύο παιχνίδια. Μάλιστα, διάβαζα το πρωί ότι σε αναμονή ήταν 100.000, έτσι, για να βρουν μαγικό χαρτάκι για να δώσουν το παρόν σε αυτά τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Λοιπόν, συμφωνώ και με τους δύο σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή, από τη μία, έχει δίκιο ο Λουκάς ότι ξέρω πάρα πολλούς που ήταν πολύ απεσιόδοξοι με αυτή την εθνική, όχι με αυτή την εθνική ομάδα, γενικότερα με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Πάντα όλοι λέγαμε ότι, okay, είχαμε κουραστεί να βλέπουμε μια εθνική ομάδα που να παίζει full άμυνα, δεν βλέπαμε καλό ποδόσφαιρο, δεν βλέπαμε δημιουργικό ποδόσφαιρο, δεν βλέπαμε γενικά την εθνική μας να έχει ποιοτικούς παίκτες από τη μέση και μπροστά. Έτσι, βλέπαμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές αμυντικά, αλλά δεν είχαμε τα τελευταία χρόνια την πολυτέλεια αυτή να βλέπουμε και παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν
0: τη διαφορά. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να δούμε το βίντεο το οποίο το έχω δει από το πρωί 150.000 φορές στα social media, τον Καρέτσα να κάνει την ποδιά.
2: Και εγώ.
0: Δηλαδή,
2: και μάλιστα,
0: το τούνελ.
1: Μα ακούγα τις δηλώσεις του Βάιστάγκερ μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο οποίος έλεγε ότι έχουμε μια μέτρια ομάδα, δεν υπάρχουν παίκτες σημείο αναφοράς όπως έχει η Ελλάδα τον Καρέτσα, τον Παυλίδη.
2: Βέβαια, και τον Τζόλι. Και τον Τζόλι,
1: ναι.
2: Βέβαια, εντάξει, είναι, τώρα είναι πολύ
0: πειραστική. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή, την οποία, ξέρεις, επειδή είναι νοπές οι μνήμες του θριάμβου, δεν θέλω να μπούμε να την κάνουμε κατά πόσο αυτή η εθνική Γερμανίας
2: θα
0: να
2: είναι ίδια μετά από,
0: μπορεί,
2: ξέρω εγώ,
0: μπορεί ένα παιδάκι μου και αν μπορεί να σε κάνει λίγο περισσότερο να υπερενθουσιάζεσαι περισσότερο, ναι. Γιατί δεν ξέρω εγώ η εθνική Γερμανία τετραετία ή πρώτη τετραετία.
2: Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες.
0: Είναι όμως Γερμανία. Όμως θα δείτε ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά ο Κλοπ για να μπορέσει να κάνει αυτούς τους παίκτες ομάδα. Είναι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν γερμανική νοοτροπία. Με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται στο να μπορέσει να ξαναγίνει αυτό το massive, αυτή η ποδοσφαιρική μηχανή. Είναι παίκτες οι οποίοι και λόγω της καταγωγής τους δεν έχουν και στην κουλτούρα τους το να μπορούν να μπουν τόσο εύκολα στα τρυπάκια, τα τακτικά τα οποία θέλουν να εφαρμόζουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές. Και νομίζω ότι όλο αυτό δημιουργεί έτσι, ξέρεις, τις δυσκολίες του κλοπ.
1: Μα γι' αυτό και κάλεσε 44 παίκτες, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη ακόμα στο υλικό.
0: Δηλαδή είναι ο καθένας στους παικταράς, αλλά τώρα.
2: Εντάξει, είναι σε μια μεταβατική περίοδο στη Γερμανία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γίνονται αλλαγές, γίνονται προσθήκες, πολλοί παίκτες, μεγάλο ρόστερ.
1: Και τον κλοπ.
2: Ακριβώς. Θέλει χρόνο και υπομονή. Βέβαια, οι Γερμανοί κράζουν σήμερα.
1: Έτσι, καλά, τώρα για αυτούς είναι.
2: Okay, ήταν μια σφαλιάρα.
0: Όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο κράζουν, ναι. Εντάξει, είναι.
1: Η ασήμαντη Ελλάδα και.
2: Νάνος μας είπαν.
0: Ποδοσφαιρικός νάνος.
2: Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου.
1: Για αυτούς έτσι είναι.
2: Για αυτούς μπορεί να είναι ότι νάνος.
0: Πρόσεξε να δεις. Επαναλαμβάνω, επειδή προσπάθησα να μπω στο μυαλό από το πρώτο ματς με την νίκη του Όφη, τη Κόφενχάιμ, γιατί είχαν κάνει που είχαν πει ότι μια no-name, δηλαδή άσημη ομάδα. Δεν ήταν δηλαδή.
1: No-name. Όφη και αν ήταν no-name.
0: Ναι, λοιπόν. Για αυτούς, για τον συντάκτη, τον Γερμανό, που θέλει να κατακεραυνώσει την ομάδα, τη γερμανική, που θέλει να κατακεραυνώσει τη χθεσινή του.
2: Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι. Εγώ διαφωνώ. Δεν μπορεί να ισοπεδώνεις ούτε ένα σύλλογο, ναι, ούτε μια εθνική ομάδα. Ναι, γιατί η εθνική μας ομάδα δεν είναι μια ομάδα. Με συγχωρείς, να σου πω. Δεν είναι μια εθνική ομάδα η οποία είναι, ρε παιδάκι μου, τόσο χαμηλό επίπεδο. Έχουμε πάρει ένα Euro. Έτσι, έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει επιτυχίες. Δεν είμαστε νάνος στο ποδόσφαιρο.
0: Εδώ δεν πρέπει να απαντήσουμε εμείς.
2: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Εδώ εγώ περιμένω τώρα τον Κλοπ να βγει αυτός να απαντήσει. Εδώ πέρα δεν απαντήσουμε εμείς.
2: Όχι, καλά, εγώ δεν είπα να βγει η ΕΠΟ και να απαντήσει.
0: Όχι. Ούτε εμείς. Εδώ πέρα είναι να βγουν.
1: Εντάξει, ο Κλοπ πριν από το μάτς μια χαρά τα είπε.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου. Να απαντήσουν αν έχουν
1: τα κάρτ. Και μάλιστα είπε ότι δεν με ρωτήσατε οι Γερμανοί δημοσιογράφοι για την Ελλάδα. Κακώς δεν με ρωτήσατε.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, και μίλησε για τη σπουδαία φουρνιά και τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα όμως, εάν το παίρνουν και αυτοί στα σοβαρά το πρωτοσέλιδο της Bild. Νομίζω ότι αυτοί θα πρέπει να απαντήσουν από τη δικιά τους πλευρά, οι ποδοσφαιριστές. Όταν πούνε, ρε παιδιά, τι λέτε, τι μας γράφετε, είστε τρελοί.
2: Και μιλάμε για παίκτες στην εθνική μας ομάδα που παίζουν σε πολύ δυνατά πρωταθλήματα. Έτσι, μην τρελάθουμε.
0: Καταρχάς παίζουν στο πρωτάθλημα.
2: Δηλαδή δεν ξέρω αν τη μεσοεπιθετική μας γραμμή την έχουν πολλές χώρες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουν Παύλη, δεν ξέρω αν Τσόλια, δεν έχουν τον Καρέτσα, αν έχουν τον Κωνσταντέλια, αν έχουν τον Δουβίκα, αν έχουν τον Ιωαννίδη, αν έχουν, ξέρω εγώ. Ή έχουμε μια. Το ΤΤΕ και ο ΤΤΕ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω αν του χρόνου ο ΤΤΕ θα είναι σε πάρα πολύ καλή
1: κατάσταση. Είναι μια παραπάνω λύση. Έχει 6-7 επιθετικούς.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι έχουμε παίχτες που έχουν παραστάσει από υψηλό επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο έχουν και αυτή την αυτοπεποίθηση οι ποδοσφαιριστές αυτές και γι' αυτό το λόγο βγαίνουν αυτά τα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Υποκλείσω και σε μένα πριν ακούσουμε σάλια Καγίωβα.
2: Το κλείνουμε, τι θες.
0: Του λέγα ότι εγώ, εάν ήμουν προπονητής του Ολυμπιακού, της Εθνικής, όλα αυτά, αν όχι φέτος, του χρόνου θα έπαιρνα το ρέτσο και θα του λέγα, όσο έπαιξες από το στόπερ, έπαιξες. Από τώρα παίρνεις το 6 και γίνεσαι ένα σύγχρονο αμυντικό χαφ.
2: Κοίταξε, δεν το είχα σκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι το πέταξε την Παρασκευή και ξέρεις, κάθισα και το φίλτρα λιγάκι στο μυαλό μου, ρε παιδί μου. Δεν έχει και άδικο. Δηλαδή, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ο Ρέτσο προκειμένου να παίξει το 6. Μπάλα ξέρει, μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Δυνατό παιδί είναι, ψηλό παιδί είναι.
0: Τα έκανε και χθες. Και το βασικότερο, δεν θα και το άγχος και την πίεση, γιατί πολλές φορές από το άγχος και την πίεση κάνει το λάθος. Γιατί θα ξέρει ότι είμαι μπροστά στα στόπερ, περιμένει να σα πει.
2: Πάντω και χθες ήταν εξαιρετικό.
1: Και ο Ρέτσο και ο Μαυροπάνο ήταν από άλλο πλανήτη.
2: Γενικά η αμυντική μας συμπεριφορά ήταν εξαιρετική.
0: Τώρα έτσι όπως παίζουν στα τελευταία
2: γιατί ο Τσολάκης.
1: Το έγραψα κιόλας σε ένα άνθρωπο που έχουμε ανεβάσει. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο φορμαλισμένους θεματοφύλακες στην
0: Ευρώπη. Και αυτή την απόκρουση στο γάμα.
1: Αυτή στο φάουλ του Κίμιχ τώρα. Ή το χαμηλό του.
2: Ή το χαμηλό που είχε πιάσει παίχτες μπροστά
1: του. Ήταν ακόμα χειρότερο.
0: Που τη μαζεύει την μπάλα.
1: Αυτό ήταν ακόμα πιο δύσκολο.
0: Μάλιστα στο φάουλ κάνει και ένα κοντινό σκηνοθέτη στον Κλοπ. Λίγο γαμό του. Πώς το πιάσει, κάπως έτσι. Λοιπόν, ωραίες στιγμές. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι όπως θα πρέπει να είναι.
2: Είμαστε αισιόδοξοι για αυτή την ομάδα. Έτσι,
0: δηλαδή, τώρα, επειδή μου άρεσε το δίδυμο Μαυροπάνος, να κλείσω με αυτό για να ακούσουμε Ρέτσος. Ξέρεις, δεν τον είναι και πολύ τώρα του Βαγγέλη του Μαρινάκη, αν και του ίδιου του άρεσε να πάει χειμώνα και να πει στη West Ham, παίρνει το Μαυροπάνο.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει, και ο Μαυροπάνος είναι εξαιρετικός, αλλά νομίζω ότι δεν θέλει να φύγει από Αγγλία ο Μαυροπάνος.
0: Είναι
2: δύσκολο. Ακόμα και στην Champions, βέβαια, που είναι η West Ham, η οποία θα πάει εξαιρετικά φέτος, θα ανέβει, εντάξει, δεν το συζητάμε. νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να μπορέσει να ψήσει το μαύρο πάνω, να όχι να έρθει στον Ολυμπιακό σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα.
1: Το θέμα είναι να καταφέρνουν οι ελληνικές ομάδες, γιατί ανοίξαν τον δρόμο και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ με τη δουλειά που κάνανε στις ακαδημίες, βγάλαν ποδοσφαιριστές, πουλήσαν ποδοσφαιριστές, πήραν πολλά χρήματα.
2: Βέβαια, από εκεί
1: ξεκινάμε. Να συνεχιστεί και από τους άλλους και από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ που μαθαίνω ότι και αυτοί πλέον
2: έχουν κάνει. Παναθηναϊκός γίνεται πολύ καλή δουλειά, να ξέρεις τις υποδομές. Πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ατρόμητος.
2: Και η ΑΕΚ νομίζω ότι έχει αρχίσει και μπαίνει και αυτή στο τρυπάκι.
0: Ναι, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι εδώ. Απλώς τώρα είμαστε πιο ουσιαστικά και θα έλεγα και λίγα και πιο φαντεζή. Επειδή λέγαμε, ας πούμε, για τον φίλο μας τον Νότο Ρεχάγκερ, ήταν τελείως διαφορετική εκείνη η εθνική.
2: Ήταν διαφορετική η νοοτροπία και η προσέγγιση τότε της εθνικής ομάδας.
1: Εντάξει, ήμασταν και ανύπαρκτοι. Δηλαδή, όταν ήρθε ο
2: Ρεχάγκερ, δεν είχαμε και την πολυτέλεια.
1: Τώρα ήταν αστείωτητα. Δεν μας έπαιζε με 500 φιλάθλους, με 1000. Δεν υπήρχε
2: τώρα η εθνική μας μπορεί να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, μπορεί να κάνει και ευκαιρίες, μπορεί να έχει και σωστή ανάπτυξη.
0: Το μεγαλύτερο κέρδος είναι τώρα ότι κερδίζοντας, ξέρεις, αρχίσεις και το βλέπεις και διαφορετικά και ο παίκτης.
1: Ναι, βέβαια.
2: Σου λέει... αυτό. Έχει και βάθος, ρε φίλε. Έχει βάθος αυτή η εθνική ομάδα. Βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπαίνει κάποιος από τον πάγκο και είναι πολύ επιδραστικός.
0: Λοιπόν, έχουμε Γιωβάνοβιτς.
2: Έχουμε Γιωβάνοβιτς, έχουμε και Σάλιαγκα.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Σέρβο τεχνικό, τον Ελληνο Σέρβο τεχνικό.
2: Πίσω κράτησε χαμηλά την μπάλα και λογικό είναι. Σου λέει, παιδιά, δεν γίναμε Βραζιλία.
1: Σε πρώτο θετικό μιλάει.
2: Εντάξει, εντάξει. Νιώθει Έλληνα τόσα χρόνια.
3: Νομίζω ότι πολλές φορές βιαζόμαστε γενικώ στην Ελλάδα όσον αφορά τα συμπεράσματα. Εκείνο που για μένα σαν προπονητή έχει σημασία είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται τα δύο χρόνια πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα, αλλά όπως σας τόνισα και χτες υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην επόμενη τουλάχιστον δεκαετία να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο επίπεδο εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια, την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το

0: Γερμανία και το τι καζούρα τρώνε οι Έλληνες από τους Γερμανούς μετά τα παιχνίδια. Α, σήμερα.
1: Αν και ευτυχώς αυτός ήταν τουλάχιστον σε ένα περιβάλλον ομάδας όπως είναι η Σαντ Πάολη, που είναι πολύ πιο φιλελεύθερη και
0: καλά,
1: ανοιχτή.
0: Ναι, εντελώς διαφορετική ομάδα. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε.
2: Επειδή είχα πολλούς Έλληνες φίλους, πόσο πολύ νοιάζονται και αγαπάνε για την εθνική ομάδα, πόσο σημαντικό είναι για αυτούς. Ξέρω πόσο πειράζουν οι Γερμανοί τους Έλληνες στη Γερμανία, γενικά για την Ελλάδα. Αλλά πιστεύω ότι αύριο θα πάνε στις δουλειές τους πολύ χαρούμενοι και θα είναι πολύ ευτυχισμένοι.
1: Βέβαια, θα ήθελα να σταθώ και στον Αδρούτσο, γιατί είναι, ξέρεις, ένα παιδί το οποίο λες ότι προσπάθεια, ρε παιδί μου, προσπαθείς και ανταμείβεσαι, ναι. Πραγματικά.
0: Και χθες ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι, πολλά τρεξίματα.
1: Που κόντεψε να εξαφανιστεί.
0: Και δεν ήταν και η θέση του αυτή.
1: Από το ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξεκίνησε δηλαδή αμυντικό χαφ.
1: Αμυντικό χάφι ήταν η θέση του.
3: Αμυντικό χάφι ήταν.
0: Αλήθεια. Ναι, νομίζω, ναι. Στα άκρα έπαιζε.
1: Δεξιμπάκ τον έκανε ο Ολυμπιακός κατά ανάγκη.
3: Κατά ανάγκη.
1: Δεν έπαιξε ποτέ αμυντικό χάφι που ήταν η θέση του.
0: Ναι.
3: Είχε και σέντερφορ έχει παίξει και τελικό μέσο τον έχω πάρει στον Ολυμπιακό.
1: Αλλά αμυντικός μέσος ήταν ουσιαστικά η θέση.
3: Κοίταξε, δεν
0: και βέβαια. Ναι, και βέβαια να πούμε ότι για μένα δεν το σημειώσαμε και πριν, για να δούμε, για να δείξουμε μάλλον ότι είναι σημαντικό και, και οι άλλες ομάδες τροφοδοτούν την εθνική μας ομάδα. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης του Όφη στο δεύτερο ημίχρονο που έπαιξε, έπαιξε βασικός, ξεκίνησε βασικός και στο δεύτερο ο Κουρμπέζη. Δηλαδή στο 6 ήταν, ναι. Ο Φούντας, λέω, που το θυμήθηκα, ο Σονούπο, νομίζω, ναι. Και ο Φούντας είναι ένα παιδί το οποίο φέτος αξίζει να πάρει μια θέση και στην εθνική ομάδα, είναι εξαιρετικός και μπροστά έπαιζε ο Κουρμπέλης. Έτσι. Δηλαδή, δύο παιδιά, ο ένας πήγε στον Αστέρα Τρίπολης και άλλος στον Όφη. Που δεν είναι, ρε παιδί μου, στους Big Four που λέμε.
3: Απλώς έχουν περάσει, ρε παιδάκι μου, έχουν πάρει.
0: Θέλω να σου πω ότι και οι άλλες ομάδες έχουν αρχίσει και χτίζουν. Έτσι.
3: Ξέρετε, γι' αυτό και οι άλλες ομάδες έχουν αρχίσει και χτίζουν, γιατί παίρνουν παίκτες οι οποίοι προέρχονται από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και δεν τους παίρνουν στα 30, τους παίρνουν σε γόνιμη ποδοσφαιρική ηλικία. Καλησπέρα στον Κώστα από το Σέφελτ. Καλησπέρα, λέει.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Συγχαρητήρια στην Εθνική και στον Ολυμπιακό μας. Είναι φίλος του Ολυμπιακού. Το θεσμό του Super Cup που βαθμίζει η ίδια η ΕΟΚ και αφού αντί για ένα αξιοπρεπές τροπείο προς τον νικητή δίνουν ένα κομμάτι πλαστικό που λέει Super Cup, το οποίο είναι ντροπή. Η αλήθεια είναι και εγώ κάποια
1: καλά
3: στιγμή.
1: Καλά είναι, μωρέ, τώρα που, και χωρίς κόσμο αυτό, ναι, το πράγμα. Ναι, δηλαδή, δεν παλεύει.
3: Ναι, είναι πολλά. Όσο για τους ξεξηγιαντές που σκυλιάζουν για τη διαιτησία και ειδικά την τελευταία φάση, μήπως ο ορισμός του φάουλ είναι αντίστοιχος εποχών Βασιλακόπουλου, αναρωτιέται ο Κώστα. Στα, έχουμε ειδική ενότητα για το μπάσκετ.
1: Το μάλιστα, είπατε ότι είμαστε on demand πια.
3: Ναι, ναι, ναι. Κώστα, είσαι και δει ότι. Το είπα και στο ξεκίνημα τη εκπομπή, ότι η εκπομπή μετά από λίγη ώρα ανεβαίνει και στο Mixcloud για όλους όσοι δεν μας ακούν από την αρχή, έχουν χάσει κάτι, δεν, λόγω δουλειάς δεν έχουν καταφέρει να μας ακούσουν και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, όπως ο Κώστας. Απλά να πω ότι γύρω στις 4:25 και σήμερα θα έχουμε Φράνκο Νάκητς. Αν μας πει για το Super Cup, μάλιστα του λέω τα
0: ωραία πράγματα.
3: Γιατί είναι ακόμα Cup, Κροατία έτσι. Ο Φράνκο, μου λέει, ναι, τα είδα.
1: Κροατία είναι.
3: Ναι, είναι Κροατία, θα έρθει την Κυριακή. Όλη αυτή τη βδομάδα γενικά θα τον έχουμε, γιατί έχουμε και πολύ Ευρωλίγκα. Έφυγε και ο Ολυμπιακός, ναι. Ακούσουμε και δηλώσει στο δεύτερο, στο τρίτο μέρος Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Πήρε και γέροντα. Γέροντα Ντάνστον.
3: Ναι, έκανε και μεταγραφές. Έχουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες. Ερχόμαστε να κλείσουμε με τα ποδόσφαιρα. Και κυρίως τι έγινε και στα άλλα παιχνίδια. 2-3 ακόμα πραγματάκια. Για να περάσουμε και στα υπόλοιπα. Είχαμε και πρεμιέρα γάμα εθνικής. Εδώ με εθνικό αμφιάλι και προοδευτική όσον αφορά τις ομάδες του Πειραιά. Και ένα μεγάλο ερωτηματικό δίπλα στο Γιάρεμτσουκ και αγωνία στο μεγάλο λιμάνι εδώ για την κατάσταση του γονάτου με την Αλβανία, δεν παίζει η Ουκρανία.
1: Ναι.
3: Θέλω να δουν κατά πόσο είναι σοβαρός ή όχι ο τραυματισμός, όλα αυτά μετά τις 3.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ

Νομικής Πολυχρόνης Σερίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Σταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φύτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Σταρόβας, στο κανάλι 1.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Πινελίδες στα Σπορ. Πάντα εδώ με Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργο Καρύδη στην γραμματική υποστήριξη, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Στεφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Στο άλλο μάτς του ομίλου, του δικού μας ομίλου, όπως είπαμε, η Ολλανδία είδε και έπαθε να επικρατήσει Σερβίας στο Βελιγράδι. Και αν ήταν λίγο πιο εύστοχος ο Γιώβιτς, νομίζω ότι θα είχαμε την τέλεια βραδιά, δηλαδή την Ολλανδία επίσης να στραβοπατάει. Ο Γιώβιτς που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, στην πρώτη επαφή με την μπάλα σκόραρε και είχε ακόμα 2-3 ευκαιρίες να φύγει τουλάχιστον η Σερβία, να μην φύγει η τιμένη. Οι Ολλανδοί ήταν μέτροι, χάσαν και τον Γκάκπο.
1: Ναι, ο οποίος, είναι αμφίβολος.
0: Όχι, δεν θα παίξει.
1: Τελείωσε.
0: Δηλαδή, ναι. Δεν παίξουμε την Ελλάδα. Οπότε ένας πονοκέφαλος λιγότερος για τον Γιοβάνοβιτς. Μεγάλη προσοχή σε αυτό το πιτσιρικά, το Μέρντινγκ, τον 23χρονο επιθετικό της Αλκμαρ, ο οποίος έπαιξε μόλις για δεύτερη φορά στην Ολλανδία και πρώτη φορά στο βασικό σχήμα. Είχε μπει ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι των Ολλανδών και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος. Πέτυχε και τα δύο γκολ, το πρώτο με πέναλτι, το δεύτερο είναι ένα πανέμορφο τέρμα, πάρα πολύ δύσκολο που πετυχαίνει ο 23χρονος. Αλλά γενικώς δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να προκαλέσει φόβο στο δικό μας συγκρότημα εν ώψη του παιχνιδιού στην Τούμπα.
1: Πέμπτη είναι, έτσι, 1η Οκτωβρίου Πέμπτη. Το παιχνίδι.
0: Εντάξει, εκτός από την νίκη της Εθνικής, το άλλο μεγάλο γεγονός είναι ότι δεν έπαιξε ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Μετά από 18 χρόνια...
1: Γι' αυτό κέρδισε και η Πορτογαλία.
0: Ναι, είναι σίγουρο.
1: Ναι.
0: Μετά από 18 χρόνια, λοιπόν, δεν έπαιξε ο Ρονάλντο. Ο Ζεζούς δεν πολύ μασάει, είναι πια σε μια ηλικία που δεν πολύ καταλαβαίνει. Μάλιστα, μόλις έληξε το μάτς, ήταν φανερά ακριβισμένος ο Ρονάλντο και δεν πήγε καν να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του για τη νίκη με 2-1. Μια νίκη που ήρθε δύσκολα. Οι Νορβηγοί πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μια μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το δεύτερο γκολ που βάζει ο Ράμος είναι πραγματικά δώρο του Νίλαν, του τερματοφύλακα των Νορβηγών, ο οποίος χωρίς να πιέζεται κάνει μια πάσα ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή και που ήταν μόνο ο Ράμος και του δίνει πάσα για να σκοράρει ο Ράμος. Έτσι κέρδισε. Η Πορτογαλία ήταν ένα μάτς που όδευε προς την ισοπαλία. Αυτό θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Η Δανία στο άλλο μάτς του ομίλου κέρδισε 2-0. Έχουμε παιχνίδια και τη σημερινή βραδιά.
1: Ναι. Έχει το Βέλγιο-Γαλλία.
0: Και το Τουρκία-Ιταλία, τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Η Ιταλία που ήταν πάρα πολύ κακή απέναντι στους Βέλγους, αυτοί και αν βρίσκονται σε πραγματική κρίση. Γεωργία-Ουκρανία στις 7, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 10 παρατέταρτο, Ρουμανία-Βοσνία-Αρζεγοβίνη επίσης 10 παρατέταρτο, Σουηδία-Πολωνία 10 παρατέταρτο, Λετωνία-Κύπρος και Αρμενία-Μαυροβούνιο στις 7.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι μέχρι και αύριο, αύριο δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές των ελεύθερων παιχτών. Δεν βλέπω πλέον κάποια κινητικότητα, όχι μόνο καμία ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Κάτι ο Βόλος νομίζω πήρε κανένα παίχτη.
0: Ναι, αλλά έτσι μεγάλο κλαμπ που ψάχνουν.
1: Ο ΠΑΟΚ μου έκανε εντύπωση. Ξέρεις, μετά τον τραυματισμό του Άλλη και του Παυλένκα, είχα την αίσθηση ότι κάποιον παίχτη θα
0: αποκτήσει. Η αλήθεια είναι ότι οι προτάσεις υπάρχουν.
1: Σίγουρα,
0: και σε όλους τους συλλόγους. Το ζήτημα είναι, τουλάχιστον έτσι, και με κάποιες κουβέντες που είχα κάνει με ανθρώπους του Ολυμπιακού, ήταν το εξής. Αυτό μου λέει να έρθει ο Τάδε. Μέχρι να βρει ρυθμό, θα πάει Δεκέμβρη-Γενάρη. Και δεν πάω να πάρω Δεκέμβρη-Γενάρη ένα παίχτη, ναι, που λέει ο λόγος που μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Είναι αυτό, ότι είναι θέμα έλλειψης ρυθμού. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, όλοι οι προπονητές, η αλήθεια ποια είναι, τα βράδια, λίγο μετά τις 12:00 η ώρα που τελειώνουν τα παιχνίδια, υπάρχει επικοινωνία των τεχνικών διευθυντών με τους προπονητές, με τα γραφεία τύπου, για ένα feedback όσον αφορά το τι γίνει στα παιχνίδια, όχι αγωνιστικά, αλλά από άποψη ιατρικού δελτίου.
1: Yeah.
0: Γιατί η αλήθεια ποια είναι, ότι οι παίκτες πλέον λείπουν πολύ, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, δηλαδή θα δώσουν 4 παιχνίδια, είναι τα ταξίδια. Το πρώτο έτσι με ερωτηματικό παίκτη έρχεται εδώ από τον Πειραιά, είναι ο Ρόμαν Γιάριμτσουκ. Θορυβήθηκαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού όταν έμαθαν ότι είχε ενοχλήσεις.
1: Γι' αυτό έμεινε εκτός αποστολής.
0: Ακριβώς, είχε ενοχλήσεις στο γόνατο. Σε μια επαφή που υπήρξε σήμερα νωρίς το πρωί και με τον παίκτη, κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, δεν είναι κάτι σοβαρό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι σοβαρό. Όμως, επειδή στον Ολυμπιακό το φυσάνει και δεν κρυώνει και γενικά φέτος έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τραυματισμούς, και επειδή και ο Γιάννεμτσουκ, θυμίζω ότι υπήρξε ένα διάστημα που το παιδί είχε αρκετούς τραυματισμούς.
1: Και δεν έκανε και σωστή προετοιμασία.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, υπάρχει ένας όρυβος. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα είναι και εντός αποστολής, αν θα είναι στο παιχνίδι με την Αλβανία, γιατί δεν τους γίνουν και τα κουκιά εν ώψη Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι ο μόνος διαθέσιμος είναι ο Μάριος, ο οποίος έχει παίξει 20 λεπτά με τον Λεβαδιακό, ο Γκονζάλες, ο οποίος ήρθε ένα φιλικό με την Κολομβία του Πουέρτα το Σάββατο τα ξημερώματα. Ένα-ένα ήρθαν. Έπαιξε βασικός και έγινε αλλαγή στο τελευταίο 15 λεπτό. Ο Πουέρτα έπαιξε όλο το παιχνίδι.
1: Yeah.
0: Δεν ξέρω αν έγινε αλλαγή στο τέλος, όσο έβλεπα ήταν μέσα. Θα έρθουν Παρασκευή, Σάββατο τελευταία προπόνηση, Κυριακή παίζουν ματς. Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι το μόνο που δεν θα ήθελε ο Μανώλη τώρα είναι να έχει έναν επιπλέον τραυματισμό στην επίθεση. Στον Ολυμπιακό, που αυτή την ώρα που μιλάμε τελειώνουν το πρόγραμμά τους ο Γκουστάβο Σά και ο Μπέιλι, είναι οι παίκτες οι οποίοι πήγαν σήμερα στο Ρέντι για να κάνουν αποθεραπεία. Η λογική λέει ότι στον Ολυμπιακό δεν θα βιαστούν κανένα από τους δύο να τους βάλουν και αυτή την εβδομάδα. Το ιατρικό επιτελείο θέλει να είναι 100% έτοιμοι τη Δευτέρα, την επόμενη, να μπουν σε φούλο ρυθμό προετοιμασίας, ναι, για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Πάντως το πιθανότερο είναι ότι και νωρίτερα και αυτή τη βδομάδα θα κάνουν προπονήσεις.
1: Είναι και η Μαρσέιγ μετά, οπότε να είναι σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια παραπάνω λύσεις.
0: Θα σας πω λοιπόν. 11 Οκτωβρίου σε 45 λεπτά κυκλοφορούν και τα εισιτήρια μέσω διαδικτύου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επαναλαμβάνω, σε 15 λεπτά από τώρα, όσοι θέλετε, δεν έχετε εισιτήριο διαρκείας, 4 η ώρα ακριβώς από το ολυμπιακός.org ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων με τον Παναθηναϊκό από 25 ευρώ τα πιο φθηνά. Αμέσως μετά πάει η Μασσαλία. Παίζει εκτός με τον Πανετολικό 18 του Οκτώβρη Κυριακή, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή επιστρέφει, φεύγουν από το αεροπλάνο, μπαίνουν λεωφορείο, Παναγρίνιο. Επιστρέφουν. Ευτυχώς έχουν εντός έδρας παιχνίδι 22 με τη Σπάρτα Πράγας. Ακολουθεί το παιχνίδι με τη Καλαμάτα. Μετά έχουν εκδρομή στα Ανατολική Αττική με τη Μαρκό, όπου δεν το λες και εύκολο παιχνίδι με μια ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή ιδιαίτερως φορμαρισμένη, και με τον Ολυμπιακό να θέλει να είναι στην τετράδα για να αποφύγει το διάμεσο γύρο των play-off. Μετά παίζει με την Κηφισιά 31 Οκτωβρίου, παίρνει αεροπλάνο, πάει στη Γαλλία, δηλαδή μέσα σε 15 μέρες πάει δύο φορές Γαλλία Ολυμπιακός, για Μαρσέιγ και Ρεν. Και έρχεται για να παίξει 8 Νοεμβρίου με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, μισό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 μάτς 22 μέρες. Δηλαδή, τρία μάτς την εβδομάδα για τον Ιμάνουελ και τους παίκτες του. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν περισσεύει κανείς και θα χρειαστούν όλοι στο rotation που θα εφαρμόσει ο βασικός τεχνικός του Ολυμπιακού. Πριν πάμε στα υπόλοιπα. Τι έχουν για να πάμε και στην Γάμα Εθνική.
2: Πάμε και Super League 2.
0: Θα πάμε και Super League 2, ναι, βεβαίως. Πριν από λίγη ώρα ήμασταν στα ΣΑΕΚΑ, εδώ στον Όμιλο Ξινή, όπου δόθηκαν υποτροφίες σε ποδοσφαιρίστρια του Ολυμπιακού σε τρία παιδιά της K19, σε ένα κορίτσι από την Ακαδημία Βόλεϊ του Ολυμπιακού και σε ένα κορίτσι από την Ακαδημία Μπάσκετ του Ολυμπιακού. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγη ώρα θα είναι στο YouTube του καναλιού 1. Έχουμε ανεβάσει όμως την επίσημη ανακοίνωση του φιλικού αγώνα που θα γίνει για το Αγκαλιάζο, τον Όμιλο Θελοντών κατά του Καρκίνου, 19 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Μοσχάτου, δικιά μας ποδοσφαιρική ομάδα, απέναντι στους βετεράνους. Είπαν κάποια πράγματα στο περιθώριο της εκδήλωσης που έγινε πριν από λίγη ώρα στα ΣΑΕΚΑ. Ο δικός μας πρόεδρος, ο Ιωσήφ Βουράκης, ο οποίος έδωσε υποτροφίες στη ποδοσφαιρίστρια του Ολυμπιακού, και ο κύριος Αντώνης Γλυκάς. Είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη. Ναι. Πατάω play εγώ.
3: Μια δήλωση για το μεγάλο αγώνα, 19 του. Εγώ έχω κάνει μια λάθη, τον Μαμακούλα τον έκανα, συνεργήκαμε, τον έκλεισα. Γιατί χωλαίνουν λίγο. Όποιο θέλει, θα είναι πάρα πολύ ωραίο αγώνα, πολύ μεγάλο αγώνα. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ και όλου του κυρίου που δέχτηκαν να παίξουν μαζί μα. Αυτό που είπε ο Αντώνης πριν στα παιδιά εκεί, ότι τις φωτογραφίες αυτές να τις βάλετε κορνίζα και εμείς που θα πάμε να παίξουμε με αυτούς τους ανθρώπους κορνίζα θα την κάνουμε. Είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη χαρά. Και όλοι πρέπει να μας γίνει να στηρίξουμε και το έργο του Αγκαλιάζο που είναι δίπλα σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μότο του Αγκαλιάζο ότι κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του και το στηρίζουμε όλοι αυτό.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και γι' αυτό αποδεχτήκαμε την πρόταση που είπες. Το μετέφερα, χωρίς δεύτερη συζήτηση, είναι ο πρώτος αγώνας της νέας σεζόν, όπως το είχα υποσχεθεί. Έτσι, κύριε Καϊτατζή, κύριε...
3: Ποδόσφαιρο δεν ξέρουμε, αλλά θα πράσουμε.
4: Θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω πώς ακούσατε τη δήλωση του δικού μας του Προέδρου, ποδόσφαιρο μπορούμε να ξέρουμε, αλλά θα κάνουμε ωραία πράγματα.
2: Πότε είναι Δευτέρα, έτσι, Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στο γήπεδο του Μοσχάτου. Όποιος θέλει βέβαια μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει, να έρθει βέβαια για να βοηθήσουν αυτή την ωραία προσπάθεια, αυτή την ωραία πρωτοβουλία. Ακριβώς. Εγώ είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι και οι δυο σας θα αγωνιστείτε κανονικά.
0: Εγώ θα παίξω έτσι και... Έχω ρεπορτάζ.
2: Συγγνώμη, δεν θα παίξω ούτε 5 λεπτά.
0: Όχι, όχι.
2: Αλήθεια,
0: το ξέρεις ότι το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια.
2: Λέω μήπως τον ψήσω. Λέω μήπως τον ψήσω.
0: Ότι δεν ξανά.
2: Ας πω.
1: Λοιπόν, παιδί μου, να πεις στο γήπεδο.
2: Έχει βγει μια βρώμα. Έχει βγει μια βρώμα ότι θα έχουμε και πριμ. Θα έχουμε και πριμ, να ξέρεις. Θα έχουμε και πριμ. Θα έχουμε και πριμ.
0: Αφού εγώ το μοιράζω.
2: Ναι, από την τσέπη σου βγαίνει, δεν το ξέρα. Εντάξει, οκ. Άμα είναι έτσι. Λοιπόν, θα είναι πάρα πάρα πολύ.
0: Σίγουρα έχει καλό φαγητό μετά.
2: Α, αυτό δεν το ξέρα.
0: Πάντα γίνονται έτσι καλά.
2: Ωραία, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Πραγματικά είναι πολύ ωραία πράγματα και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε αυτό το συγκεκριμένο φιλικό που είπαμε. Πάνω απ' όλα γίνεται για το Αγκαλιάζο.
1: Τι ώρα είναι?
2: 6 ώρα είναι το φιλικό, αλλά νομίζω 6 παρά θα έχουμε και βραβεύσει. Ναι, θα έχουμε και δύο πράγματα.
0: Θα τιμήσουμε και θα τιμήσουν και οι βετεράνοι του Ολυμπιακού. Ανθρώπους πρέπει να πάρουν κάτι περισσότερο από μια πλακέτα, την αγάπη μας και άλλα πολλά πράγματα. Λοιπόν, η ΑΕΚ που παίζει φιλικά.
1: Η ΑΕΚ έχει δύο φιλικά στο διάστημα της διακοπής για να μείνουν ενεργοί οι παίχτες που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις. Έχει προγραμματίσει λοιπόν αναμετρήσεις με Άθλης Καλυθέα και Πανετολικό στο νέο γήπεδο του Ελλήνικον Πάρκ και στα γήπεδα στις δικές εγκαταστάσεις που η Κιτρινόμαυρη θα αντιμετωπίσει λοιπόν την Καλυθέα το πρωί της Τρίτης στις 11 και την ίδια ώρα την προσεχή Κυριακή 4 Οκτωβρίου τους Αγρινιώτες, τον Πανετολικό. Στον Παναθηναϊκό, εντάξει, το κυριότερο νέο, Βαγγέλη, είναι η απίθανη εμφάνιση του Γιάγκουσιτς που πέτυχε hat-trick με την Άντερ 21 της Κροατίας, το ένα με καταπληκτικό ψαλιδάκι, και ουσιαστικά οδήγησε τη χώρα του πολύ κοντά στην τελική φάση του Euro.
2: Ναι, βέβαια. Έκανε εξαιρετική. Ήταν εντυπωσιακός βέβαια ο Γιάκουσης, τον οποίο ο προπονητής του το χαρακτήρισε και δεν ξέρω πώς το θυμάμαι, πώς το διαμάντι, τον είπε κάπως έτσι. Το,
1: ναι,
2: το
1: να, προσέξει αυτό το διαμάντι ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει και εδώ στην χώρα μας ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει στοιχεία εξαιρετικά. Νομίζω ότι και ο Νίστρουμ το έχει τσεκάρει αυτό και γι' αυτό του δίνει και ευκαιρίες ο Νίστρουμ φέτος. Έχει πάρει αρκετά παιχνίδια.
1: Το κακό νέο είναι για τον Κοντούρη που μπορεί και να έχει και ζημιά στο γόνατο, ναι, ναι. Δυστυχώς το παιδί. Το καλό απ' την άλλη είναι ότι ανεβάζει ρυθμούς ο Κρίστενσεν, να δούμε αν μετά τη διακοπή σιγά σιγά αρχίζει και να παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής.
2: Και αυτόν το περιμένει πώς και πώς. Ο Νίστρουμ θυμάσαι ότι την περίοδο του καλοκαιριού είχε γίνει πολύ μεγάλο σύριαλ ακριβώς.
1: Ναι, γιατί ήταν τραυματίας και γιατί να πάρουμε ένα τραυματία. Ναι. Τον πιστεύει ο Νίστρουμ.
2: Τον πιστεύει πάρα πολύ. Νομίζω ότι όταν αρχίσει και επιστρέφει και αυτό σε αγωνιστικό, πάρει αγωνιστικό ρυθμό. Θεωρεί ο Νίστρουμ θα είναι μια εξαιρετική λύση. Να πούμε ότι εντυπωσιακό ήταν και ο Ουνάι με την Καπόνου χθες. Ναι. Τα πήγε εξαιρετικά και αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού να παρουσιάζουν αυτή την πολύ καλή εικόνα σε αυτά τα παιχνίδια του Nation League. Ησυχία υπάρχει στην ομάδα. Λογικό είναι πως όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή προσπαθούν όσο γίνεται να δώσουν περισσότερο βάση στο κάποια πράγματα που θέλουν να περάσουν μέσα από τις προπονήσεις. Υπάρχουν και πολλές ελλείψεις, βέβαια, λείπουν οι διεθνείς. Αλλά δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό και στον Παναθηναϊκό, όπως και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ και σε όλες τις ομάδες. Αυτή την περίοδο είναι χαλαρά που λέμε τα πράγματα. Μέχρι βέβαια την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν να μπουν σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς εν ώψη και της επανέναρξης του ελληνικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε και στην Super League 2, γιατί εδώ γίνεται ένας χαμός με το καλημέρα. Είμαστε ακόμα στην τέταρτη αγωνιστική, ωστόσο βλέπουμε παιχνίδια με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο. Να πούμε ότι τουλάχιστον μέχρι και χθες την παράσταση έχει κλέψει η Λάρισα και ο Πανιώνιος. Η Λάρισα που έχει καταφέρει με τον Πανιώνιο να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Η Λάρισα κατάφερε να κερδίσει, η ΑΕΛ για την ακρίβεια, κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ Β με 1-0, με ένα γκολ πέτυχε ο Μπούση στο ξεκίνημα και η ΑΕΛ πήρε ένα πολύ πολύ σημαντικό τρίποντο που την ανέβασε στην κορυφή της βαθμολογίας.
1: Ο Πανιώνιος, από ό,τι μου έλεγε ένας φίλος μου που ήταν στο γήπεδο, ήταν πάρα πολύ κακός. Ουσιαστικά πέτυχε τον γκολ, δεν είχε ούτε μία μεγάλη ευκαιρία. Ασφαλώς προβληματίζει στο ξεκίνημα η ομάδα του Φεράντο.
2: Ναι, έβαλε ένα γκολ ο Πανιώνιος στο τέλος, το 25ο λεπτό, αλλά αυτό που μετράει, είπαμε, σε αυτά τα παιχνίδια, αυτό που μετράει είναι η ουσία και είναι τα τρίποντα. Ο Πανιώνιος τα κατάφερε χθες, έστω και στο τέλος, και του έδωσε τη δυνατότητα να είναι και αυτός μαζί με την ΑΕΛ στην κορυφή της βαθμολογίας. Βέβαια, η Μαρκό, η οποία αγωνίζεται σήμερα και μάλιστα παίζει ένα καλό παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι με τον Πανθρακικό στις 4 η ώρα. Ο Πανθρακικός, ο οποίος έχει δείξει και αυτός πάρα πολύ ανταγωνιστικός σε αυτά τα πρώτα 4 παιχνίδια. Υποδέχει τη Μαρκό τον Πανθρακικό. Αν καταφέρει η Μαρκό και πάρει τη νίκη, θα είναι αυτή που θα οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας. Από εκεί πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0, χωρίς γκολ στην
1: Ερμούπολη. Με 10 παίχτες η Ελλάς Σύρου.
2: Η Ελλάς Σύρου έπαιζε με 10 παίχτες, βέβαια. Ήταν μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον Πύργο να πάρει τον βαθμό. Ενώ και η Ελλάς Σύρου, που και αυτή έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, είναι στην τέταρτη θέση με 8 βαθμούς. Από εκεί πέρα, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου 4-1. Ξέσπασε ο Πανσεραϊκός μετά τα αρνητικά αποτελέσματα και στο κύπελο. Ακριβώς, και την αλλαγή προπονητή. Ξέσπασε κοντά στον Ολυμπιακό Β. Έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση ο Πανσεραϊκός. Νομίζω και το τελικό αποτέλεσμα δείχνει ότι ήταν πάρα πολύ καλός και πήρε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της Super League 2. Και από τον Καλαμαριά Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 με το γκολ πέτυχε ο Άτσκα στο 10ο λεπτό. Σήμερα έχουμε δύο ματσάκια, Άθες Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β και Μαρκό Πανθρακικός, και τα δύο ματς 4. ΕΡΤ 2 Σπορ, το Άθες Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β, και από το YouTube τη Super League 2 θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το Μαρκό Πανθρακικός.
0: Να πω λίγο για το Πανθρακικό, ότι με δεδομένο έτσι τις δυσκολίες, τις οικονομικές, για να διαμορφώσουν ένα ρόστερ πιο δυνατό θεωρητικά.
2: Πιο ανταγωνιστικό, ναι.
0: Το γεγονός ότι
1: καλά τα πάει.
0: Καλά τα πάει.
2: Εξαιρετικά, αν κερδίσει, λέμε τώρα σήμερα, την ομάδα της Μαρκό, πάει στην πρώτη θέση.
0: Ναι, πάει πρώτη θέση. Ναι. Αλλά και χωρίς να κερδίσει, νομίζω ότι έχουν συγκεντρώσει περισσότερα πράγματα από ό,τι υπολόγιζα. Mm. Οι άνθρωποι πήχασαν και το προπονητή τους, βέβαια.
2: Ναι.
0: Αυτό ήταν το μεγάλο σοκ.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: ο οποίος πήγε στο Μασεραϊκό.
2: Πήγε στο Μασεραϊκό. Ναι.
0: Όταν μην πάει το μυαλό κανένας στο κακό.
2: ΑΕΛ Πανιόνιος έχουν από 10 βαθμούς. Μαρκού με ένα παιχνίδι λιγότερο 9. Ελλάς Σύρου έχει 8 βαθμούς. 7 ο Παθραϊκός επίσης με ένα παιχνίδι λιγότερο. Πανσεραϊκός 6. Άνθες Καλυθέα 6 με ένα μάτς λιγότερο. Απόλλων Καλαμαριάς, Νέστος Χρυσούπολης, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β έχουν 4 βαθμούς. Νίκη Βόλου 3. Αστέρας Άκτορ επίσης με ένα μάτς λιγότερο 3 βαθμούς. Και 2 βαθμούς έχει αναγέννηση Καρδίτσας, ο ΠΑΣ Πύργος και στην τελευταία θέση είναι η Ζάκυνθος με 1 βαθμό.
0: Καλησπέρα στον Μιχαλή τον Μουσελή. Δεν ξέρω αν το διαβάσα το μήνυμά του.
2: Όχι.
0: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή και στο τέλος κάνουν οι Γερμανοί. Καλή εβδομάδα, Μιχαλή. Βλέπω ότι κάποιος έχει κάνει ένα like στο μήνυμα.
2: Όχι, δεν είμαι εγώ. Ούτε εγώ δεν έχω υπολογιστή μπροστά μου. Το κάνεις εσύ.
0: Πολύ πιθανό εγώ.
2: Όχι εσύ, βρε. Ο Μιχάλης.
1: Όχι.
2: Α, ούτε εσύ.
0: Ναι,
2: έχουμε φαντάσματα εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, παιδάκι μου, και λέω το όχι. Γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί κάποια στιγμή έλειψα.
2: Όχι, δεν έχω υπολογιστή μπροστά μου.
0: Γιατί κάνουμε και διάφορα βίντεο. Στη διάρκεια τη ημέρα στο YouTube θα δείτε και πάρα πολλά πλάνα και δηλώσεις από το International
2: Fight
0: League.
2: Ναι, Fight League Πειραιώς.
0: Εντυπωσιάστηκα. Ναι. Εντυπωσιάστηκα, πολύ δυνατά παιχνίδια, πυγμαχίες και kickboxing. Ήταν, δεν είχα δει το τελευταίο διάστημα τόσο δυνατά παιχνίδια, πάρα πολύ
2: και
0: δυνατά.
2: Και από μικρά παιδιά, έτσι.
0: Και από μικρά παιδιά και από μεγάλα παιδιά και από κορίτσια. Και ειδικά και ενός αγώνας ενός κοριτσιού από
2: την Ιταλία.
0: Από την Ιταλία με
2: μια Ελληνίδα.
0: Και έχουμε τη δήλωση του κοριτσιού. Ναι. Κολλήσαμε όλοι.
2: Πες το απλά, ρε φίλε και λαϊκά. Πολλές μπουνιές.
0: Ναι, πολύ.
2: Δηλαδή πραγματικά κολλήσαμε. Ήμασταν κοντά, ρε παιδί μου. Εγώ ήμουν πίσω-πίσω, ξέρεις, πολλές φορές αυτά τα παιχνίδια, αλλά πήγα κοντά-κοντά για να το δω από κουβέντα.
0: Γιατί
2: μ' άρεσε.
0: Πήρα τίτλο εδώ στο ΔΡΑΠ, πρόεδρος ΔΡΑΠ.
2: Ναι, πήρε ζώνη.
0: Στον αγώνα των ερασιτεχνών βετεράνων.
2: Ναι. Α, ναι, έτσι ήταν η κατηγορία. Ναι. Okay. Αλλά πήρε τη ζώνη. Πήγε και ο δήμαρχος βέβαια Πειραιά, όπως ήταν στους αγώνες, του φόρεσε τη ζώνη. Ήταν
0: και
2: πολύ ωραία.
0: Ο Βλαχάκος, ο αντιδήμαρχος ηλεκτρονικής, έτσι, των ηλεκτρονικών.
2: Και ο δημοτικός σύμβουλος.
0: Τάσος ο Μαργαριάν.
2: Τάσος Μαργαριάν. Ήταν και ο Γιάννης ο Χατζή Αλέξης.
0: Ακριβώς. Δεν ήταν ο Νίκος Γέμελος, επειδή με ρωτούσες. Ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης, ναι, ανοιχτή θάλασσα, ναι, που πήρε τίτλο πάλι. Ναι. 10ο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό.
2: Και είχε και πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Έτσι γέμισε το Κλειστό Παναγιώτη της Αλπίας και νομίζω ότι αυτό
1: ήταν και για καλό σκοπό.
2: Φιλανθρωπικό βέβαια σκοπό.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε με Γιώργο Μπαρτζόκα και Φρανκο Νάκητς.
5: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
6: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντής από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 8 με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
5: Πειραιάς.

0: Λοιπόν, πάμε για το τρίτο ημίχρονο της εκπομπής και όπως λέμε πάντα τα τρίτο ημίχρονα έχουν και αυτά του δικό τους ενδιαφέρον. Θα έχουμε αρκετά να ακούσετε, να συζητήσουμε. Βασιλετικά, ο Ολυμπιακός ο οποίος έκανε και δύο εκτός από την πήρε το Super Cup. 350ος τίτλος στην ιστορία του συλλόγου σε όλα τα ομαδικά σπορ. Στο χθεσινό συναρπαστικό τελικό με τον ΠΑΟΚ. 101-96, μια ακόμα κατοστάρα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα George Pappas και Brian Dumbston, είναι και οι δύο επιστροφές. 14ο πέταξε η ομάδα για τη Λιθουανία. Στο αεροδρόμιο έκανε δηλώσεις ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος μίλησε και για το παιχνίδι με τους Λιθουανούς και για το Super Cup και για τις δυσκολίες του προγράμματος, αλλά βέβαια και για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δύσκολα θα τον δούμε σε κάποια από τα επόμενα δύο μάτς, αύριο με την Ζαλγκίρις. Μεθαύριο, παραμεθαύριο μάλλον, παίζει ο Ολυμπιακός με την Πολωνία. Ενδιάμεσα η διαβολοβδομάδα του Παναθηναϊκού με Παναθηναϊκό Βιλερμπάν στις 30 του μήνα. Και αμέσως μετά Παναθηναϊκός Μακάμπι. Ακούμε Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Δύσκολη διαδικασία. Παίξαμε δύο παιχνίδια χθες και προχθές και παίζουμε ξανά αύριο. Σε αυτή την έδρα που δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις, σε μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, διεκδικήτρια σίγουρα των play-off, χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι εκεί πέρα. Αν δεν παίξουμε καλά, πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Ναι, υπερβαίνει κάποια ώρα. Για μένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο gambling. Δηλαδή, θα πάμε να δούμε, μη γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω, γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Τώρα δεν κάναμε καμία προπόνηση. Θα πάμε και να κάνουμε το βράδυ το round, να δείξουμε ένα βίντεο και να πάμε να παίξουμε το παιχνίδι αύριο. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι, ήταν στις προπόνησεις μαζί μας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι για ασφάλεια, γιατί πια βλέπετε ότι χρειάζονται παίκτες. Οι παίκτες δεν μπορούν να παίξουν τόσα πολλά παιχνίδια συνεχόμενα. Θεωρούμε ότι εκτός της δεδομένης αγωνιστικής του κλάσης που έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι και μια παρουσία στα αποδυτήρια ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στα αποδυτήρια αλλά και στο γήπεδο. Όλα τα πράγματα ξέρετε, είναι τι παίρνεις και τι δίνεις. Θες και με λιγότερα λάθη. Στα προηγούμενα παιχνίδια κάναμε αρκετά, αλλά βλέπετε ότι σκοράρουμε 100 πόντους σχεδόν το παιχνίδι. Και είναι δύσκολο να φάμε περισσότερους για να χάσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να μελήσουμε την άμυνα. Αυτή τη στιγμή είναι κάποια δεδομένα που υπάρχουν στην ομάδα μας. Μην ξεχνάτε ότι ο καλύτερος rebounder στην Ευρωλίγκα, ο Μιλουτίνοφ, ήταν έξω σε αυτά τα παιχνίδια. Ο Ρικ Τζόνς δεν μπορούσε να παίξει. Πήγαμε λοιπόν σε κάποια αδόκιμα σχήματα, αλλά αφού τα καταφέραμε, είναι σημαντικό. Αυτό σημαίνει να έχεις και ένα βάθος σαν ομάδα, να έχεις περισσότερους παίκτες. Στη στιγμή έχει μια δυνατότητα που την ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε από το ιατρικό team να κάνει μόνο θεραπείες και ενδυνάμωσης για να το ξεπεράσει οριστικά, γιατί έπαιζε με πόνο και δεν μπορούσε να παίξει όπως έπρεπε. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνα στις Αλγκύρες, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική απουσία για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο, με άλλα δεδομένα. Θα υπερτερήσουμε σίγουρα σε ταχύτητα απέναντί του. Θα κοιτάξουμε όσο χρόνο να μένει να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό πλάνο να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
2: Pescamos nuestra comida. Desnudos, salvajes, pero con algún lujo.
3: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την νίκη του Ολυμπιακού, δύσκολη στο τέλος, παρότι είχε αποκτήσει μεγάλες διαφορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο τέλος ο ΠΑΟΚ έβαλε μεγάλα σουτ και κατάφερε να ψαλιδίσει την διαφορά. Έχουμε έστω...
4: Εντάξει, είδαμε και ωραία παιχνίδια, η αλήθεια είναι.
3: Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια.
4: Το Super Cup και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
3: Και επιβεβαιώθηκε ότι ο ΠΑΟΚ πια αρχίζει και μεγαλώνει.
4: Ναι, και είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και είναι μια ομάδα που έχει πολύ ποιότητα στο ρόστερ, έχει παίκτες οι οποίοι...
3: Είναι κλασική ομάδα, ρε παιδί μου, του Τρινκέρι που δεν παρατάει
4: ακριβώς,
3: τα παιχνίδια.
4: Ακριβώς, όπως το είπες. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και σήμερα να έχουμε δίπλα μας τον Φράγκο Νάκιτς.
3: Έστω και
4: από μακριά.
3: Από μακρινή Κροατία.
4: Γεια σου, Φράγκο.
3: Γεια σου, Φράγκο.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα.
5: Καλά είμαι εσείς.
3: Πώς είσαι στην πατρίδα?
5: Πατρίδα καλά είναι.
3: Πατέρας καλά?
5: Ο μπαμπάς είναι καλά, ευχαριστώ.
3: Μπράβο.
4: Πάντα καλά είναι όλοι. Λοιπόν,
5: να είστε καλά.
4: Εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε και αυτό τον πέμπτο συνεχόμενο τίτλο, Super Cup. Δεν ξέρω τι, επειδή παρακολούθησες όλα τα παιχνίδια, το Super Cup είναι ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη αγωνιστική εικόνα των ομάδων. Δεν ξέρω, μπορούμε να βγάλουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την ταυτότητα των ομάδων, δηλαδή την πραγματική ταυτότητα των ομάδων που θα δούμε και στην πορεία.
5: Ναι, Τα είδα όλα τα μάτς και μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι νομίζω πιο σταθερή ομάδα, τουλάχιστον μέχρι τώρα σε απόδοση, γιατί έχει ένα σύνολο παιχτών και προπονητών με ίδια φιλοσοφία αρκετά χρόνια. Χθες ο Ολυμπιακός νομίζω ήταν πολύ καλό στο πρώτο μήχρονο και μετά στο δεύτερο τα εύκολα τα έκανε δύσκολα. Δέχτηκε πάρα πολλούς πόντους νομίζω στο δεύτερο μήχρονο, σχεδόν νομίζω 60 πόντους δέχτηκε. Και στο τέλος ήταν λίγο έτσι Hitchcock φινάλε, αλλά το κατάφερε. Και το πιο σημαντικό, όπως και λέει και ο προπονητής του Ολυμπιακού, αυτή τη στιγμή να κερδίσει τα παιχνίδια αυτά που πρέπει να κερδίσει. Και ένα κύπελλο όπως είναι Super Cup, πάρα πολύ σημαντικό για το συνέχεια.
3: Θέλω να σταθούμε, Σι Φράνκο, σε αυτά που είπε ο Γιώργος Μπατζόκας, ο οποίος έχει κατ' επανάληψη μιλήσει για αυτό το εξουθενωτικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός θα παίξει 5 μάτς 7 ημέρες. Πλέον αρχίζει και ο αθλητής, ξέρεις, να φτάνει, να ξεπερνάει και τα όρια του. Δηλαδή, γι' αυτό και βλέπουμε και πάρα πολλούς τραυματισμούς, σοβαρούς τραυματισμούς. Εντάξει, το χρήμα ξέρουμε ότι βασιλεύει στο επαγγελματικό μπάσκετ, αλλά νησάφι, κάποια στιγμή πρέπει να μπει και ένα μέτρο. Δηλαδή, είναι πραγματικά εξουθενωτικό το πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν προετοιμασίες, δεν υπάρχουν προπονήσεις. Διαρκώς οι παίχτες είναι σε ένα αεροπλάνο, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα γήπεδο. Δεν ξέρω πώς έτσι, επειδή θα μιλά σίγουρα και με παίχτες που παίζουν τώρα, έτσι πώς βιώνουν αυτή την νέα συνθήκη που υπάρχει στο μπάσκετ.
5: Είναι ένα πράγμα που μπορεί να το συζητήσουμε για αρκετή ώρα, αλλά όπως βλέπεις είναι σαν το NBA έχει γίνει σχεδόν, παίζουν 80-90 παιχνίδια. Οπότε οι περισσότεροι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα και αυτούς, εντάξει, κάποιοι έχουν εμπειρίες από το NBA, από τα κορυφαία πρωταθλήματα, ο παίκτης δεν μπορεί να κάνει παρά να προσαρμοστεί. Ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλές προπονήσεις και όλοι οι παίκτες, όπως το είπαμε και πριν, έρχονται μετά τα καλοκαιρινές διακοπές και νομίζω που είναι πάρα πολύ μικρές με σχέση όπως ήταν παλιά. Έρχονται έτοιμοι, όλοι γυμνάζονται, είναι σε κάποιο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και κάτι διαφορετικά, γιατί το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Παίζεις, όπως το είπες, 3-4 φορές την εβδομάδα, μπαίνεις στα αεροπλάνα. Είναι δύσκολα, γιατί και εσείς, παιδιά του μπάσκετ είναι και πιο ψηλοί και όσο είσαι πιο ψηλός, έχεις και νομίζω πιο αργή αποκατάσταση.
3: Βέβαια.
5: Ναι, και καταπώνεις. Τώρα ο Μιλουτίνευ ταλαιπωρείται από την ταινοντίτητα. Ένα παιδί που είναι πάνω από 2-10, τώρα μα ήταν 1-90, ίσως τα έπαιζε, έτσι.
3: Ναι.
5: Οπότε όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Σίγουρα χρειάζεται και μεγάλο ρόστερ, μεγαλύτερη επένδυση. Όλα αυτά βγάζουν μια έτσι εικόνα που είναι, οι προπονητές έχουν δίκιο από την πλευρά τους.
3: Είδαμε και τον Ολυμπιακό ότι παρότι έχει γεμάτο ρόστερ, έσπευσε να βάλει και άλλους δύο στο ρόστερ του που συμμετείχαν στην προετοιμασία. Μιλάμε για τον Πάπας και τον Ντάνστον. Ο Γέροντας επέστρεψε μετά από χρόνια, ο Μπράιαν Ντάνστον, που ζει μόνιμα στη χώρα μας, έχει παντρευτεί Ελληνίδα. Πώς είδες έτσι αυτές τις δύο προσθήκες? Προφανώς θέλει να έχει ο coach μεγαλύτερη ασφάλεια, φαντάζομαι.
5: Βέβαια, νομίζω και ο Ντάσον έκανε όλη την προετοιμασία, ναι, και βέβαια. Για το coach Μπαρτζόκα είναι σημαντικό να έχει ένα παίκτη που καταλαβαίνει η φιλοσοφία της ομάδας, ότι κάνει προπονήσεις, τα παιδιά σίγουρα έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Παρά τώρα να ψάχνεις άλλο ένα παίκτη να έρθει, να προσαρμοστεί, περάσει χρόνος, τραυματισμούς κτλ. Οπότε πρόσθεσε δύο παιδιά που ξέρουν από το Ολυμπιακό, που έχουν εμπειρία και μπορεί να μην είναι ο Ντάτσον πια στα prime του, αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει πολύ στην προπόνηση και άμα χρειαστεί να παίξει και κάποια ποιοτικά λεπτά.
4: Εντάξει, θα ήθελα να μείνουμε λίγο και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Φράνκο, είδαμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχίσει και δυναμώνει, έχει αρχίσει και ψηλώνει, έτσι, ως ομάδα στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ ήταν η μεγάλη έκπληση, θα λέγα, του Super Cup. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, το πάλεψε μέχρι το τέλος κόντρα στον Ολυμπιακό. Πολύ νωρίς ακόμα, βέβαια, αλλά θεωρείς ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να μπει σφήνα στο δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
5: Σίγουρα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο ΠΑΟΚ. Και στα δύο μάτς ήταν πάρα πολύ δυνατός. Ειδικά στην άμυνα παίζει στο όριο του φάουλ. Ίσως γι' αυτό γίνονται και κάποια φάουλ και παραπονούνται για τις πολλές βολές. Αλλά μην ξεχνάς και ο Παναθηναϊκός σούταρε πάρα πολλές βολές με το ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Απλά δεν τις έβαζε, έτσι. Δεν είναι θέμα ότι ήταν ο Ολυμπιακός πάνω.
3: Εκεί στάθηκε και ο Μπράντοβιτς στις χαμένες βολές.
5: Έχασε. Χαμένες βολές. Αλλά και ο Ολυμπιακός σούταρε πάνω από 30 βολές. Οπότε σημαίνει ότι παίζει δυνατή άμυνα. Πάντα λέω στο όριο του φάουλ. Ο Τρινκέρι έχει δείξει από την αρχή ότι είναι ένας φοβερός προπονητής, ειδικά στη τακτική προετοιμασία παιχνών και πάντα ψάχνει. Δεν το παρατάει το μάτς. Yeah. Ο Πάο και τα δύο μάτς, ειδικά με το Ολυμπιακό, έπαιζε στο, δηλαδή σε ένα possession που λέμε, σε μια μπάλα στο τέλος που μπορούσε να. Δηλαδή ο Καλάτης έχασε δύο ουσιαστικά ανοιχτά τρίποντα.
3: Yeah.
5: Χαίρομαι, αλλά ο Πάο θα έχει πολλοκέφαλος.
3: Θα έχει, γιατί όποιος... και όσο περνάει ο καιρός, αν καταφέρει και πάρει και το EuroCup όπως ευχόμαστε φέτος και αρχίσει και συμμετέχει και αυτό στη EuroLeague, φαντάζομαι ότι η επένδυση θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
5: Ειδικά στη Θεσσαλονίκη θα είναι πολλοκέφαλος και για το Παναθηναϊκό, το Ολυμπιακό, τον Άρη, ΑΕΚ. Θα είναι δύσκολο να το κερδίσεις μέσα στο γεμάτο γήπεδο και ατμόσφαιρα που κάνουν. Τα Λίκη, επειδή τα έχω ζήσει, ξέρεις, δεν είναι και το πιο εύκολο. Βέβαια. Οπότε θα έχουμε πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα νομίζω των τελευταίων πάρα πολλών χρόνων και βλέπουμε. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος.
4: Ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή με όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και από αυτά που είδαμε το Super Cup, περιμένουμε να δούμε φέτος ένα πάρα πολύ δυνατό ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα. Θα έχουμε μεγάλες μάχες στην κορυφή και νομίζω ότι αυτό είναι και πολύ... ελκυστικό είναι διαφήμιση, θα είναι διαφήμιση για το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή δεν θα έχουμε πια ρε, με αυτό το δίπολο που βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, άντε δηλαδή μια ομάδα. Νομίζω ότι έχουν δυναμώσει πολλοί ελληνικές ομάδες. Και πάμε και πιο κάτω και οι υπόλοιπες βέβαια. Δείχνουν πάρα πολύ δυνατές και την εφετινή σεζόν. Περιμένουμε μια πολύ μεγάλη μάχη, έτσι δεν είναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
5: Ακριβώς έτσι είναι και... θα είναι όπως λες, είναι καλό. Θα γυρίσει κόσμο στα γήπεδα. Ελπίζω, ξέρεις, θα γίνει λίγο πιο πολύ ενδιαφέρον γενικά όλο το πρωτάθλημα. Δεν τα ξέρεις από την αρχή αν θα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τελικό.
4: Ναι.
5: Γιατί ξέρεις, είναι μεγάλο το διάστημα. Το σεζόν κρατάει αρκετά. Δηλαδή, έχουμε μέχρι το Μάιο, Απρίλιο, έχουμε τόσα μάτς. Όλα μπορεί να γίνεται τραυματισμοί, κάποιες μεγάλες εκπλήξεις. Ναι. Δεφαρμορίσματος, καινούριοι παίκτες κτλ. Οπότε είναι καλό αυτό.
4: Τώρα εκτός βέβαια από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, περιμένεις κάποια άλλη ομάδα να είναι η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος από τις υπόλοιπες? Νωρίς βέβαια ακόμα, έτσι, αλλά λέω μήπως από τις μεταγραφές που έχουν γίνει καταλαβαίνεις ότι είναι κάποια ομάδα η οποία δεν είναι από τους Big Four που λέμε. Να μπορεί να μπει, να είναι πάρα πολύ δυνατή.
5: Δεν ξέρω, είναι ΑΕΚ, το Big Five, οπότε έχουμε 5 ομάδες. Τώρα οι υπόλοιπες δεν
3: μετά,
5: το ξέρω.
3: Ναι, μετά αλλάζει
5: δεν,
3: το
5: δεν
3: επίπεδο.
5: Έχω, ναι, δεν την έχω, ναι, ακριβώς.
4: Ναι, αυτό λέμε, εντάξει, να ξεκινήσει και θα κάνουμε καλύτερη κουβέντα πάνω σε αυτό.
5: Ναι, όταν ξεκινήσει θα δούμε, ας πούμε, μέχρι τώρα είναι αυτές 5 ομάδες. Τώρα ποια θα είναι 6-7, θα το δούμε στη συνέχεια, πολύ σύντομα.
4: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φράγκο.
3: Να σε καλά.
5: Εγώ και εγώ.
4: Και σε περιμένουμε από κοντά.
5: Ναι, άλλη εβδομάδα.
4: Εντάξει, έλα, γεια.
5: Εντάξει, γεια σας, παιδιά, γεια σας.

Αυτά λοιπόν από τον Φράνκο Νάκιτς για τα όσα είδαμε από, από το Super Cup και την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Είχαμε μια έκπληξη για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ναι, καθώς για τα δύο παιχνίδια απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας κάλεσε για πρώτη φορά τον Τσάπρα, το δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη να σωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή για αυτά τα δύο μάτς, την 1η και την 4η Οκτωβρίου στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι θέμα αντικατάστασης, θέλει να έχει μια σιγουριά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από ό,τι καταλαβαίνουμε στο δεξιάκρο της άμυνας, γιατί είχε και κάποιες ενοχλήσεις ο Γιώργος Βαγιανίδης. Έτσι λοιπόν ο Τσάπρας για πρώτη φορά κλήθηκε στην εθνική ομάδα για τις δύο αυτές πολύ σημαντικές αναμετρήσεις κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία.

0: Και για να κλείσουμε το κεφάλαιο Εθνική, να πούμε ότι η Εθνική Ελπίδων που προσπαθεί να προκριθεί στην τελική φάση του Euro Under 21, ο Γιάννης Ταουσιάνης λοιπόν προχώρησε τρεις αλλαγές στην αποστολή της Γαλανόλευκης, δεν υπολογίζει τον Κούτσια, τον Κουτσογούλα και τον Κοντούρη, οι δύο, ο Κουτσογούλας και ο Κοντούρης είναι τραυματίες. Στις θέσεις τους κλήθηκαν ο Παναγιώτης Τσαντίλας, ο επιθετικός του Ατρόμητου, ο Χρήστος Φίλης, ο αμυντικός μέσος του Ολυμπιακού και ο Ταξιάρχης Φίλων, επίσης μέσος του Λεβαδιακού.
1: Λοιπόν, πάμε και στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Είχαμε πρεμιέρα χθες σε όλους τους ομίλους, αλλά είπαμε ότι εμείς εδώ έχουμε κυκλώσει τον 8ο όμιλο, εδώ που είναι οι ομάδες του Πειραιά. Ο Εθνικός κατάφερε να μπει με το δεξί, κέρδισε εκτός έδρας τον Πάο Ρουφ με 1-0. Σε πρεμιέρα που πάντα όλες οι ομάδες προσπαθούν να είναι προσεκτικές, γιατί κρύβουν παγίδες, υπάρχει το άγχος, υπάρχει η πίεση για το αποτέλεσμα και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς εικόνα θα βγάλει κάθε ομάδα στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Ο Εθνικός, η αλήθεια, δεν έχει καλή εικόνα, τουλάχιστον αγωνιστική. Δεν μπόρεσε να βγάλει αυτά που φαντάζομαι ότι θα περίμεναν στην πρεμιέρα, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Είπαμε ότι πάντα όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, αυτό που μετράει είναι οι νίκες, αυτό που μετράει είναι να παίρνει την ουσία προκειμένου στην πορεία και στη διάρκεια να αρχίσει να χτίζει ψυχολογία και να υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Ο Εθνικός τα κατάφερε χθες. Πήρε την νίκη με 1-0, με ένα γκολ που πέτυχε από την άσπρη βούλα ο Καλιτσουνάκης. Θα πούμε το πέναλτι, το κέρδισε στο 68ο λεπτό ο Καλέργης. Σε ένα παιχνίδι που ο Εθνικός δεν είχε αυτή τη δημιουργία που θα ήθελε ο προπονητής του. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε πολλές ευκαιρίες, δεν είχε ρυθμό. Είχε, θα έλεγα, αρκετές διακοπές, δυνατά μαρκαρίσματα. Από εκεί πέρα όμως, ο Εθνικός, επαναλαμβάνω, πήρε αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, τους τρεις βαθμούς της νίκης. Από εκεί πέρα δεν θα κρυφθώ πίσω από το αποτέλεσμα. Η εμφάνιση δεν ήταν αυτή που θα ήθελε να δει και ο προπονητής, ο Ηλίας Κότσης, ο οποίος ξεκίνησε με τριάδα στην άμυνα, με 3-4-3. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο έκανε τις αλλαγές, έκανε τρεις αλλαγές, άλλαξε και το σύστημα της ομάδας και ήταν πολύ καλύτερος ο Εθνικός στο δεύτερο ημίχρονο και νομίζω ότι τον βοήθησε στο να καταφέρει να πάρει αυτή την προσωπική ενέργεια το πέναλτι ο Καλέργης και να μπει με το δεξί στον εφετινό μαραθώνιο της Τρίτης Εθνικής. Λοιπόν, Πάο Ρουφ Εθνικός 0-1. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Αέρα Φάντου Ιωνικός 1-0. Μία ήττα στο φινάλε για τον Ιωνικό που έχει πολλά παράπονα από τη φιλοξενία. Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης 0-2. Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών 4-1. Προδευτική Δοξαβήρων 1-0-2. Αφιάλη Ιαλισσός 1-0. Επόμενη αγωνιστική 4 Οκτωβρίου. ΑΕΡ Αφάντου Πάο Ρουφ. Εθνικός Αμφιάλη στο γήπεδο του Ταύρου. Ιωνικός Διαγόρας. Ιαλισσός Εγάλεο. Απόλλων Σμύρνης Προδευτική και Δοξαβήρωνα Απόλλων Καλυθιών. Να πούμε και κάτι το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι πριν από την έναρξη του αγώνα, μια έτσι οργανωμένη οπαδή του Πάο Ρουφ αλλά και η ομάδα του Πάο Ρουφ τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του Εθνικού Κώστα Κατσούλη, ενώ νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι ο Εθνικός και πάρα πολύ κόσμο στο παιχνίδι, περίπου 400 φίλοι του Εθνικού έδωσαν το παρόν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και πανηγύρισαν βέβαια την πρώτη νίκη μετά το τέλος μαζί με τους ποδοσφαιριστές.
0: Στον έκτο όμιλο που έπαιξαν το ντέρμπι
1: Πανεγιάννης-Παναχαϊκή, ματσάρα.
0: Σε πόσο κόσμο είχε?
1: 2-3 χιλιάδες.
0: 4 χιλιάδες.
1: Εντάξει, κοίταξε, είναι ιστορικές ομάδες και οι δύο, και ο Πανεγιάννης και η Παναχαϊκή. Και οι ομάδες και οι δύο έχουν υψηλό στόχους για την εφετινή σεζόν. Αλλά εντάξει, την νίκη την πήρε ο Πανεγιάλιος με 2-1. Ναι. Προηγήθηκε με 2-0 νομίζω και μείωσε η Παναχαϊκή σε 2-1.

Να πούμε περνώντας το βόλεϊ ότι η Πολωνία ήταν σαρωτική στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ. Επικράτησε με 3-1 σετ της Γαλλίας, έκανε το back-to-back στην διοργάνωση. Ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Γιοσιγί τον Νησιώκα και πήρε την πρόκληση στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Open στο Τόκιο. Επικράτησε 2-0 σετ, 7-5. 6-2 μετά από ένα παιχνίδι που κράτησε 1 ώρα και 26 λεπτά. Αντίπαλος για τον Τσιτσιπά στο δεύτερο προκριματικό θα είναι ο Χιγκιάτα, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τρίτης στις 5 η ώρα το πρωί. Αυτά λοιπόν.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου

0: σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας, γεια σας από το κανάλι 1 και τους 90,4. Μια καλημέρα και σε εσάς, καλησπέρα, χαίρετε σε εσάς που έχετε επιλέξει να μας ακούτε και να μας βλέπετε μέσα από το κανάλι στο YouTube. Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω την εξαιρετική χαρά να έχω καλεσμένο έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι τον αγαπάμε όλοι, τον ξέρουμε όλοι, αλλά δεν ξέρω πόσο τον γνωρίζουμε πραγματικά όλοι. Και μιλάω βεβαίως για τον Δημήτρη το Σταρόβα. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Δημήτρη, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Όταν είπα εδώ στους συναδέλφους ότι σήμερα σε περιμένω, ξαφνικά στο άκουσμα του ονόματός σου σκορπίστηκε χαρά. Δηλαδή είναι χαρά.
1: Λίγο είναι αυτό.
0: Δεν είναι πολύ όμορφο.
1: Ναι. Ομολογώ ότι το απολαμβάνω. Την αγάπη του κόσμου. Όπως έχω ξαναπεί, ειδικά με την περιπέτεια της υγείας, έχω εισπράξει αγάπη για τρεις ζωές.
0: Τι όμορφο αυτό που
1: λες. Ναι. Από κάθε ηλικία.
0: Ναι.
1: Στον δρόμο είναι πολύ σημαντικό.
0: Στη ζωή σου ποτέ, επειδή είπες αγάπη, το είχες αυτό ως δεδομένο? Ότι...
1: Πάντα.
0: Ή μετά από κάποια γεγονότα.
1: Γενικά είμαι καλομαθημένος από την άποψη. Σπάνια. Δεν θυμάμαι κάποια αρνητική αντίδραση. Πάντα ήμουνα συμπαθής. Γιατί είμαι καλό παιδί. Όμορφο.
0: Σε 6.
1: Σε 7. Σε 8.
0: Θα σου πω τι συμβαίνει. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ειδικά μετά το ισχυμικό, αυτό το πράγμα έγινε στο...
0: Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις να σου πω τώρα κάτι.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Που αναφέρεσαι στο ισχυμικό, σε αυτή την περιπέτεια που πέρασες. Θεωρώ ότι ήταν ένας επιπλέον συνδετικός κρίκος με τους ανθρώπους αυτός. Που... Περάσατε τη σφαίρα καλλιτέχνη και θαυμαστή και ξέρεις.
1: Ειδικά,
0: έγινε κάτι πιο ισχυρό, κάτι πιο ανθρώπινο.
1: Ειδικά μετά την εκπομπή που κάναμε με το Σταύρο Θεοδωράκη.
0: Ναι.
1: Όταν αποφάσισα να το επικοινωνήσω αυτό. Ο λόγος καταρχήν είναι γιατί ξεκίνησε από την έξοδό μου από το Ζάνιο νοσοκομείο εδώ πιο κάτω. Στην αρχή είπαν οι γιατροί να με βγάλουν από πίσω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τα κανάλια ήταν κάθε μέρα, περιμένανε να βγω.
0: Είναι άσχημο αυτό, να περιμένουν και τα κανάλια κάθε μέρα?
1: Δικαιολογημένα, εντάξει.
0: Πώς το εισπράττει όμως, εσύ βρεσαι Δημήτρη, πώς το εισέπρατες? Δηλαδή έχω περιέργεια, και επειδή μιλάς έτσι ανοιχτά, δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος που να δίνει μια μάχη έτσι, για την αποκατάσταση κάποιων πραγμάτων, και απ' έξω να υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν. Δεν είναι λίγο κάπως, δεν σου γεννά άγχος, δεν ξέρω τι σου γεννά?
1: Όχι. Το βλέπω ως... κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Τι να...
0: Έχεις ψυχραιμία όταν τα αντιμετωπίζεις.
1: Όταν μπει σε αυτό το λούκι, ας το πούμε, είναι μέρος της δουλειάς. Όπως είναι μέρος, τι να πω, γίνεται το οτιδήποτε και χτυπά το τηλέφωνο να μας πείτε για τον καιρό, για την οτιδήποτε. Λέω, τι είναι... Ομολογώ ότι είναι μια υπερβολή. Άνθρωποι που είναι γνώστοι, εν πάση περιπτώσει, το είπα, να τους ρωτάνε επί παντός...
0: Σωστό. Επιστητού που λέμε.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, είναι μέρος της δουλειάς.
0: Είναι λίγο περίεργο.
1: Αλλά για να επανέλθουμε, ο λόγος που σε κάθε ευκαιρία με βλέπεις να το επικοινωνώ, δεν είναι γιατί έχω καμιά πρόθεση να με λυπούνται, ας πούμε. Συγγνώμη.
0: Ασφαλώς.
1: Είναι γιατί ακόμη και τώρα στο δρόμο καθημερινά Μιτσάρα, σε είδαμε στην τάδε εκπομπή και επηρεάστηκα και πήγα και έκανα εξετάσεις και ήμουνα στο κόκκινο. Σε ευχαριστώ, ας πούμε. Ο άντρας μου, ο ξάδερφός μου, κάθε μέρα τέτοια. Και επειδή είναι πολύ σαν και εμένα, ηλίθιοι, για να μην πω κάτι χειρότερο, που δεν προσέχουμε τους αυτούς μας, είναι, το έχω πάρει πατριωτικά, Παναγιώτη, γιατί είναι ηλίθιο στην εποχή μας που το 90 κάτι της 100 των ασθενειών είναι οι άσημες.
0: Βέβαια.
1: Ειδικά στο πρώτο στάδιο. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ γκαντέμις, χτύπα ξυλό, για να πας, ας πούμε.
0: Ξέρεις πόσο όμορφο ακούγεται έτσι όπως μου το λες τώρα εδώ στο στούντιο. Πόσο καλό κάνει αυτός ο λόγος.
1: Μακάρι, αυτό είναι και
0: είναι
1: ο στόχος.
0: Τόσο ψύχρεμος, τόσο ήρεμος, τόσο... Έχει μια ροή και έχει ένα φως ο λόγος ο Δημήτρη. Δεν ξέρω αν αυτό το δούλεψες μέσα σου
1: Όχι,
0: ή το έφερες ανέκαθεν.
1: Δεν δουλεύω τίποτα. Λέω ό,τι αισθάνομαι.
0: Θα την έβαζες άρα τη ζωή σου πριν και μετά? Θα την όριζες λίγο έτσι?
1: Ναι, ναι. Γενικά το βλέπω σαν μια δεύτερη ευκαιρία. Είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος,
0: ναι,
1: και δεν παραπονιέμαι, γιατί πρώτα απ' όλα εγώ το πρόκαλεσα, έτσι. Μην προσέχοντας τον εαυτό μου, γιατί είχα ενοχλήσεις πάνω από δεκαετία.
0: Τόσο πολύ?
1: Ναι, ναι. Δηλαδή αν πήγαινα στο γιατρό, πολύ απλά θα μου έδινε την αγωγή που παίρνω τώρα,
0: ναι,
1: και δεν θα είχε συμβεί. Από την άλλη όμως, αν δεν είχε συμβεί το περιστατικό, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα έχανα 50 κιλά, θα έκοβα το τσιγάρο, το βασικότερο, γιατί κάπνιζα.
0: Ναι, κάπνιζες.
1: Ό,τι έβγαζε καπνό, ναι. Μόνο τζάκι δεν κάπνιζα, γιατί δεν υπήρχε.
0: Δεν μου λες, Δημήτρη, έχεις σκεφτεί γιατί δεν πρόσεχες καθόλου τον εαυτό σου τότε? Μπήκες σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ένας συνδυασμός. Έχουμε μια νοτορροπία οι Έλληνες ότι το κακό θα έρθει μέχρι την πόρτα του γείτονα.
0: Ναι.
1: Όχι στο δικό μας σπίτι. Ψευδέστηση. Συγγνώμη. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Άρα θεωρούσες ότι πάντα θα είναι μια χαρά,
1: ναι,
0: τα πράγματα.
1: Και σε συνδυασμό, με το ότι μπαίνεις σε ένα είδους αυθυποβολία, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Μη πραγματικότητα. Σε μένα θα τύχει αυτό. Δικαιολογείς τον εαυτό σου, ψυχοσωματικά είναι, τέτοιες
0: μπουρδες. Άγχος είναι, ναι, αυτό, ναι, που λέμε όλοι. Ναι. Ναι.
1: Έλα μωρέ, εντάξει εσύ.
0: Μου είπες πριν ότι είσαι ένας άνθρωπος φύση αισιόδοξος.
1: Ναι.
0: Έτσι και το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος. Αν σε ρωτούσα ποιο ήταν μέχρι τώρα που μιλάμε το μεγαλύτερο τούνελ που πέρασες, το λιγότερο φως στη ζωή σου, ήταν αυτή η περιπέτεια ή κάτι άλλο?
1: Εννοείται.
0: Η περιπέτεια.
1: Ναι, βλέπεις τη ζωή με άλλο μάτι. Αισθάνεσαι πολύ μικρός, αδύναμος. Πράγματα τα οποία είχα ξεχάσει.
0: Τι ήταν αυτό που σκέφτηκες ότι δεν είχες κάνει και ήθελες να κάνεις εκεί? Ή γι' αυτό για το οποίο μετάνιωσες, πέρα από τη μία, ας πούμε, φροντίδα του εαυτού σου?
1: Δεν μετανιώνω για τίποτε. Πέρα από τον εαυτό μου, γιατί δεν έχω κάνει το παραμικρό κακό, έστω και ελάχιστο,
0: ναι,
1: σε κανέναν άνθρωπο, οπότε μπορώ να είμαι ήσυχος. Κακό μόνο στον εαυτό μου έχω κάνει. Αλλά τι με ρώτησες?
0: Όχι, μου απήντησες με έναν τρόπο ότι αν ήταν για ένα πράγμα, όταν πέρασες αυτή την περιπέτεια που λες, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να είχα κάνει αυτό. πέρα από τις φρόντες. Δηλαδή, αν είχες μετανιώσει αρχή, για κάτι που δεν έκανες.
1: Στην αρχή δεν σκέφτεσαι τίποτε. Ναι. Είσαι ένα τρομαγμένο που περιμένεις βοήθεια, δεν ξέρω από πού. Εξαρτάσαι. Κάτι που είχα ξεχάσει. Επίσης είχα ξεχάσει...
0: Είχες ξεχάσει τι, Δημήτρη, συγγνώμη.
1: Το να βρεθείς σε μια κατάσταση ανάγκης. Mm. Γιατί η δουλειά που κάνουμε, για να λέμε αλήθειες, από ένα σημείο επιτυχίας και πέρα, δημιουργείται μια αυλή που σου λέει ναι συνέχεια. Λες τη μεγαλύτερη βλακεία του κόσμου και λέει έχει δίκιο.
0: Είχες αυλή?
1: Όχι.
0: Γιατί
1: όχι.
0: Δεν σε ναι. κόβω για άνθρωπο που έχει
1: ναι,
0: αυλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά... δικαιολογήσε.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος είναι άδικος.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι πολύ σωστό.
1: Ναι, ναι. Και μπαίνει σε μια... Αυτό για την ακριβία ισχύει για ανθρώπους σαν τον Λαζόπουλο, σαν τη Μεγανεγάκη, σαν τον Γρηγόρη τον...
0: Αρναούτογλου.
1: Που ηγείται κάποιους...
0: Ναι.
1: Κάποιας κατάστασης και όλοι εξαρτώνται από αυτόν, ειδικά στην... Ελλάδα. Αυτό είναι. Για αυτούς τους ανθρώπους ισχύει η αυλή που είπα.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά αφαιρείται από το μυαλό σου η εκδοχή του να έχεις άδικο σε κάτι. Και αυτό εντείνεται, σε παρασύρει.
0: Η ασυλία, εντός εισαγωγικών η λέξη, που σου προσφέρει, αν σου προσφέρει, η αγάπη του κόσμου, εκεί πώς είναι τα πράγματα, τι γίνεται?
1: Εκεί είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, είναι πολύ σημαντικό. Mm. Εγώ...
0: Είναι παγίδα όμως, μπορεί να γίνει παγίδα.
1: Ναι, ναι, ναι, άνετα.
0: Ναι.
1: Άνετα. Και εγώ έρχομαι σε κόντρα με αυτό, ας πούμε πάμε σε ένα εστιατόριο, επί παραδείγματι. Α, το φαγητό είναι κερασμένο. Λέω... Ίσα-ίσα, σε μας πρέπει να ζητάτε παραπάνω. Mm. Όταν είμαι με οικονομικά ευκατάστατους.
0: Κάπως πιο, ναι.
1: Είναι, κανονικά στους λέω πόσο είναι ο λογαριασμός, 300, 500 θα πρέπει να πείτε. Ναι. Αυτό είναι μες στα πλαίσια της, του... Ο κόσμος είναι άδικος και περιμένεις... θα σου πω μια ιστορία. Μέχρι το 2001, από το 1997, είχα ένα μαγαζί με μουσικά όργανα. Και εξελίχθηκα σε αποτιχηρηματία. Mm. Και ήρθε ο Δάντης, δοκίμαζε μια κιθάρα και λέει «Μίσο, πόσο έχει αυτή η κιθάρα?» Λέω 2.400 ευρώ. Λέει «Πόσο θα την πάρω?» Λέω 2.500. Δηλαδή θέλω να πω αν, από εδώ το Δάντη,
0: ναι.
1: Τον κάθε Δάντη.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Από πού θα μαζέψω λεφτά? Από το πιτσιρικά που χειμωνιάτικα 4 ώρες το πρωί κοίταζε την κιθάρα από τη βιτρίνα και μάζευε δεκάριδο, εικοσάρικο, εικοσάρικο να την πάρει. Τέλος πάντων, αυτές είναι δικές μου σκέψεις.
0: Έχουν λογική όμως, ξέρεις, έχουν βάση.
1: Χαριτολογώντας.
0: Ξέρεις, ακούω τώρα και μου είπες κάτι πιο πριν και μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Τι?
0: Μου είπες ότι δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν άνθρωπο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν επιλογή σου, Δημήτρη, γιατί είσαι πολύ, σε ένα χώρο ανταγωνιστικό.
1: Πολύ κακό.
0: Ή έστω πολύ yeah. κακό. Ήταν επιλογή σου, γιατί είσαι σε ένα χώρο ανταγωνιστικό, έτσι. Ένα χώρο στρεσογόνο, ένα χώρο που
1: θα σου
0: υπάρχουν αυτές. Υπάρχει ναι, τοξικότητα, ναι. Πολύ και το ξέρω.
1: Παντού υπάρχει, μωρέ.
0: Έχεις ναι. δίκιο σε αυτό, ναι. Αλλά εκεί ίσως είναι στο φως, είναι όλα πιο
1: ναι, ναι.
0: προβεβλημένα.
1: Εγώ θα σου απαντήσω έμεσα. Έχω αποφασίσει εδώ και χρόνια... δουλεύοντάς το. Mm. Δεν είναι κάτι που κατακτάς από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Φαντάζομαι.
1: Δεν ασχολούμαι, Παναγιώτη, με, πώς να το πω, είπε αυτός πίσω από την πλάτη σου, ίντριγκες, τέτοια, τα θεωρώ περιτά. Mm. Δηλαδή περιμένω μια άσχημη συμπεριφορά, ανταγωνιστική, ό,τι θέλεις, από τη γυναίκα μου,
0: ναι,
1: το παιδί μου. Είναι για τους ανθρώπους αυτά. Και επειδή δεν πιστεύω στη στιγμή, έχω πει με την συγχωρεμένη τη μανούλα μου, να φυγείς και να μη σε ξαναδώ, μου είχε πει. Mm. Δεν ισχύει. Η ζωή μας είναι στιγμές. Αλίμονα να την ξοδεύουμε σε ανόητους μικροεγωισμούς και μικροπρέπειες. Πρέπει να τα αποβάλουμε κάποια. Δηλαδή αυτό με έχει βοηθήσει επαγγελματικά κύριος και στις σχέσεις μου δεν δίνω σημασία σε τίποτε. Όχι από σνομπισμό.
0: Από θέση.
1: Από εξυπνάδα αν θέλεις. Και αυτό σε κάνει, είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία.
0: Βέβαια.
1: Έχω φίλους, ζευγάρια που λέει, ο φίλος σου μου έκανε αυτό. Άλλος. Η τάδε.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Όλα αυτά τα καλά.
1: Ξέρεις, μου έκανε αυτό και αυτό. Λέω, γιατί τα λες εμένα. Δηλαδή δεν μιλάνε τα ζευγάρια. Mm. Έλα, έχετε ένα πρόβλημα. Λύστε το με...
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Με το διάλογο, με την επικοινωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που μου λες τώρα, ότι από επιλογή δεν ασχολείσαι, έτσι, γιατί το δούλευε, είναι δύναμη.
1: Ναι, αλλά...
0: Είναι και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Δημήτρη.
1: Ναι, τώρα το λες, έχεις δίκιο, ναι. Αλλά πάντως, ό,τι και να είναι... το συνιστώ στον καθένα, γιατί είναι λυτρωτικό.
0: Ναι, είναι απελευθερωτικό.
1: Να κάνει ο απέναντι σου, ο συνεργάτης σου, ο σύντροφός σου, ο αδερφός σου, οτιδήποτε, κάτι κακό και να λέει, έχεις τη δύναμη, ας το πούμε έτσι, λες, τι έγινε ρε, γιατί το έκανες αυτό, έλα να το συζητήσουμε χαλάρα.
0: Αυτό που λες περιέχει μέσα την έννοια της, την κατάσταση της συγχώρεσης ή απλά της κατανόησης και όχι της συγχώρεσης αυτόματα.
1: Η συγχώρεση είναι πολύ...
0: Αφού υψηλού λίγο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Σε συγχωρώ.
0: Τι λέξη βάζεις εκεί?
1: Δεν τρέχει τίποτε. Mm. Κάτι... Έλα μωρέ, θα τα βρούμε, ας πούμε.
0: Πρέπει όμως να το πιστεύεις. Ναι. Έτσι πρέπει να μην αφήνεις χώρο εδώ.
1: Το κλειδί είναι εν γέννη, πώς να το πω, κάνει κάτι κάποιος, σοβαρό ή μη, λέει κάτι. Mm. Εμείς, ο κόσμος, υποσυνείδητα, όταν η γνώμη του άλλου απέναντι μας δεν συνάδει με τη δική μας, έχουμε την τάση υποσυνείδητα να την θεωρούμε λανθασμένη, όχι διαφορετική. Αυτό είναι ιδιοποιώς διαφορά. Mm. Λέω εγώ ότι είναι άσπρο, εσύ λες ότι είναι μαύρο. Τι λες ρε, εμένα θα ακούσεις. Κάσε, γιατί το λέει αυτός, γιατί το έκανε αυτό εναντίον μου. Βάζω τον εαυτό μου στη θέση του. Κανείς δεν το κάνει αυτό.
0: Όχι.
1: Σπάνια.
0: Σπανιότατα.
1: Ναι.
0: Να υποθέσω λοιπόν.
1: Ειδικά αυτή, συγγνώμη.
0: Εγώ παρακαλώ.
1: Ειδικά αυτές τις εποχές που ο καθένας ζούμε μια παράνοια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ζούμε
0: την
1: εποχή που η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία.
0: Ναι.
1: Αμέσως. Έλα μωρέ. Γνώμη. Mm. Για το κάθε τι.
0: Για τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Από τον πόλεμο μέχρι...
1: Χωρίς να φιλτράρουμε αυτή η λογική του καφενείου.
0: Ναι.
1: Κριτική εκ του ασφάλους στα πάντα και στους πάντες. Πρέπει να σταματήσει.
0: Δημήτρη, την είχαμε όμως πάντα. Δηλαδή κάποτε ήταν στην Ομόνια, είδες, στα περίπτερα και στα καφενεία. Ναι. Τώρα gossip. Είναι πια στο Facebook.
1: Gossip λαγός.
0: Έτσι. Λαγός. Πού το αποδίδεις αυτό? Πού πιστεύεις ότι οφείλεται? Στην ιδιοσυγκρασία μας, ας πούμε, στην...
1: Ναι, είναι νοοτροπία στο DNA, στην έλλειψη παιδείας. Mm.
0: Μιλήσαμε πιο πριν για την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Να υποθέσω ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν καθρεφτίζεσαι στα μάτια των άλλων, δεν περιμένεις να δεις τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια των άλλων. Αυτό σταματάει όταν ανεβαίνεις στη σκηνή ή και εκεί κουβαλάς μια αυτοτέλεια και μια, ξέρεις, μια αυτοπεποίθηση, να σου το πω απλά.
1: Η σκηνή είναι κάτι διαφορετικό. Mm. Έχω πάρα πολλές φορές ξεκινήσει για δουλειά, είτε συναυλία, είτε γύρισμα, είτε παράσταση θεατρική, με τη χειρότερη διάθεση. Κάτι σημαίνει αυτό το κλισέ που λένε και τα ξεχνάς όλα. Ναι. Όσο αφορά την αυτοπεποίθηση που είπες, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο προσόν για κάποιον που εκτίθεται. Όχι, πώς να το πω, εγώ ξέρω ότι βγαίνω στη σκηνή και παίζω κιθάρα και είμαι...
0: Ναι,
1: ναι.
0: Το ξέρεις.
1: Εδώ μου ήρθε να το πω.
0: Πες το, είναι ωραίο. Να σου πω, δεν είναι κακό.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι εξαιρετικός και το ξέρουμε. Ντάκ, και μάλιστα ναι, ναι, ναι. Το ίδιο είχαμε και με το Σιμών πριν την κουβέντα.
1: Αυτό όμως, αυτό με ποια έννοια είναι απαραίτητο και για έναν ηθοποιό και για οποιονδήποτε που εκτίθεται επί σκηνής. Γιατί το να μην έχεις αυτοπεποίθηση σε κάνει, π.χ. αν εγώ με μια υποθετική κλίμακα παίζω στο 10, στο 9, αν δεν έχω, αν δεν πιστεύω ότι είμαι καλός, θα παίξω στο 6. Ξέρω πολλούς μουσικούς θεατρικούς που παίζουν για 9 και επί σκηνής, δηλαδή είναι απαραίτητο, όχι για τον εαυτό σου όμως. Όχι
0: και για την τέχνη σου, έτσι.
1: Ναι, όχι για να το δείχνεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι
1: είσαι ψωνάρα.
0: Για να είσαι καλός πάνω εκεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Κανείς, για να το πω με μια λέξη, κανείς κορυφαίος σε κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση μέσα του να μην ξέρει ότι είναι πολύ καλός.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι απάρρωτη την προϋπόθεση. Ο φίλος του, ο Καραϊνάκης,
0: ναι.
1: Δεν εκπέμπει.
0: Βέβαια, είναι θεωρητικός.
1: Τώρα θα σας...
0: Ναι, αυτό, μπιπ.
1: Ναι,
0: ναι, τη λέξη.
1: Όλους.
0: Τους πάντες.
1: Ναι.
0: Και τα πάντα. Ναι.
1: Δεν το κάνει όμως, ναι, για να μας δείξει ότι είναι ψωνάρ.
0: Όχι.
1: Το πιστεύει και...
0: Είναι πεποίθησή
1: του. Ναι, ναι, ναι.
0: Να υποθέσω λοιπόν ότι πριν και πάνω απ' όλα η ψυχή σου, ο πυρήνα σου είναι η μουσική, είσαι μουσικός. Αν σου, ναι, δώσω, αν σου δώσω να μου βάλεις με τη σειρά τα ταλέντα,
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, ναι. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, αν με ρωτήσει κάποιος, θα πω ότι το κύριο αντικειμένο μου είναι η μουσική. Αλλά από μικρός ήμουνα έτσι. Μ' αρέσει να ξοδεύομαι σε διάφορα.
0: Γι' αυτό... Να ξοδεύεσαι ή να δοκιμάζεσαι.
1: Ναι. Σε, ναι, εισαγωγικά το ξοδεύεσαι. Γι' αυτό και δεν έγινα πολύ καλό σε κάτι. Με την έννοια ότι για να είσαι στην κορυφή, που δεν είναι το ζητούμενο για μένα αυτό, πρέπει να είσαι 90% εκεί.
0: Αφοσιωμένος, αφιερωμένος.
1: Το να είσαι σγούρος ή καβάκος ή νταλάρας ακόμη, θέλει κάποιο κόστος. Γι' αυτό και δεν δέχτηκα πρωταγωνιστικό ρόλο σε κανένα σύριαλ. Γιατί έχει δουλειά.
0: Για να μην στερηθείς άλλα πράγματα.
1: Ναι, και έχω λανσάρει, δεν έχω βρει ακόμη όνομα. Πώς να το πω, σαν δευτεραγωνιστής μπορείς να κλέψεις την παράσταση.
0: Δεν θα το συζητήσω.
1: Χωρίς τη δουλειά που απαιτεί ο πρωταγωνιστής. Δηλαδή άλλος είναι ο πρωταγωνιστής και βγαίνεις με μια τάκα, πω στάρωμπας.
0: Ή με μια παύση.
1: Δεν ότι... είναι έξυπνο αυτό.
0: Απόλυτα έξυπνο.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Εν αρχή ρεμπέτικο, μια διαδρομή από τη Σμύρνη στον Περέα και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Σκηνοθεσία, αφήγηση, παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι Νίκος Γρέγος. Μαζί τους η Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας, επιμέλεια προγράμματος Πέτρος Καπέλας. 9 Σεπτεμβρίου Ραφίνα. 15 Σεπτεμβρίου Άλσος Περιστερίου. 12 Σεπτεμβρίου Αγία Βαρβάρα. 20 Σεπτεμβρίου Αγία Νάργυρη. 23 Σεπτεμβρίου Παιανία. 27 Σεπτεμβρίου Κερατσίνη. 28 Σεπτεμβρίου Ήλιον.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
0: Πες μου, Δημήτρη, πώς είναι να μεγαλώνει ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη με ένα ταλέντο για την τέχνη? Είναι δύσκολο? Πώς αυτό το εκφράζει?
1: Μιλάς για το
0: για σένα,
1: την εποχή μου?
0: Ναι, για την εποχή σου. Ναι, δεν είναι πια...
1: Από ένα σημείο και πέρα αντιληφθήκα ότι καταρχήν στην εποχή μου, όταν ξεκινούσα, η Θεσσαλονίκη είχε παραδοσιακά παραγωγή έμψυχου υλικού. Σαββόπουλος.
0: Ποιητές, μουσική.
1: Ναι.
0: Συγγραφείς.
1: Παπάζογλου, Μάλαμας, Τρύπες, ένα κάρο. Πράγμα το οποίο έχει σταματήσει. Γρήγορα αντιλήφθηκα ότι στη δουλειά μας, στη δικιά μας δουλειά, αν δεν καταγραφείς στην Αθήνα, δεν καταγράφεσαι πανελλήνια. Ναι. Είμαστε αθηνοκεντρικό κράτος, δυστυχώς. Και έχω σκεφτεί πολλές φορές και το θέτω ως προβληματισμό. Ίσως είμαστε η μοναδική χώρα που ο Βορράς δεν είναι πιο ανεπτυγμένος. Το έχει σκεφτεί.
0: Αυτό που λες είναι σωστό.
1: Πέρα από τη Γερμανία που είναι...
0: Άλλο.
1: Που είναι,
0: ναι.
1: Στην Ιταλία.
0: Στην Ιταλία.
1: Τι δουλειά έχει.
0: Ο Βορράς με τον... Ναι. Καμία.
1: Το Μπάρι με το Μιλάνο, ναι. Και την Μπολόνια, ας πούμε.
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Είναι... Από τις παθογένειες εντός εισαγωγικών της χώρας ή εκτός εισαγωγικών.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω που οφείλεται.
0: Ναι. Το ταλέντο σου εσύ το αντιλήφθηκες ή η μητέρα σου πρώτα ή η φίλη σου ή...
1: Επειδή υπάρχει ταλέντο, έχω μεγαλώσει από πιτσιρικάς στα... Στα συγκροτήματα ήμουν.
0: Βάλουμε στο παιδικό σου δωμάτιο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ήμουνα.
0: Θα ήθελα πολύ να μου πεις τι θα βρίσκα μέσα ή τι θα βρω μέσα.
1: Ουαναμπής.
0: Α, ναι.
1: Δυστυχώς έχω χάσει. Ξέρεις τι είναι οι μπομπίνες.
0: Σε παρακαλώ. Ναι. Έχω μπομπινόφωνο.
1: Πήγα να σου κάνω ένα.
0: Αυτό τράκ εγώ.
1: Ένα κοπλιμάνο ότι είσαι νεαρός.
0: Άστο.
1: Είχα, γιατί επαναλαμβάνω, τις έχω χάσει, μπομπίνες, ταινίες από τα δικά μου χρόνια, από οικογενειακά γλέντια.
0: Έλα, βρε, ναι,
1: και εγώ να τραγουδήσω. Ήμουνα...
0: Τι τραγουδούσες? Θυμάσαι?
1: Όχι, αλλά θυμάμαι έντονα, δεν ξέρω γιατί. Γιατί δεν το έχω βγάλει από το μυαλό μου αυτό. Με συγκινούσε πάντα το «Βάζιο του τσέτη σολίτ». Από τη μουσική. Βούρκωνα. 5 χρόνων.
0: Έχει μία, ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω γιατί τώρα το θυμάμαι έντονα. Αλλά...
0: Είχες pick-up.
1: Ναι.
0: Τι άκουγες? Έπαιρνες δίσκους?
1: Στην αρχή... απεχθανόμουν το ροκ. Δίσκο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και μετά το ανακάλυψα.
0: Με κάποια αφορμή ή ψάχνοντας.
1: Ψάχνοντας. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Θέατρο.
1: Θέατρο.
0: Για να μην παραβλέψουμε αυτή την πλευρά σου.
1: Ειδικά το σινεμά, σινεμά είμαι φανατικός, ναι. Σινεφιλ. Βλέπω μια ταινία 20 φορές.
0: Τελευταία τι είδες και σε συγκίνησε, αν είδες κάτι, αν είχες το χρόνο.
1: Η τελευταία συγκινητική ταινία, πω, κουράστηκα. Όλη η κούραση μου βγαίνει στη φωνή, Παναγιώτη. Mm. Η αίσθηση είναι... Ενώ σωματικά είμαι σαν 30 χρόνων.
0: Σε βλέπω και όταν...
1: Ναι. Η αίσθηση είναι σαν να μου τραβάει τώρα, ας πούμε. Έχω σκεφτεί και το τέλος της συνέντευξης, αλλά ο νους τρέχει, αλλά η γλώσσα δεν προλαβαίνει. Τέλος πάντων. Τελευταία συγκινήθηκα με τη Φάλαινα.
0: Ναι. Ναι. Συγκλονιστική ταινία.
1: Ειδικά το φινάλε.
0: Εξαιρετική ταινία.
1: Ναι, ναι. Αλλά... Κάθε είδους φιλμ, όχι...
0: Ναι, ναι, απαραίτητα...
1: Μ' αρέσουν και οι επιστημονικής φαντασίας, τα δικαστικά θρίλερ, οτιδήποτε, οι κωμωδίες.
0: Είχα πάντα την αίσθηση για σένα, χωρίς να σε γνωρίζω, χωρίς να σε ξέρω μάλλον, ενώ επί της ουσίας, ότι είσαι ένας άνθρωπος βαθιά τρυφερός.
1: Ναι.
0: Συναισθηματικός. Και παρόλο που δεν το δείχνεις πάντα.
1: Το δείχνω, αλλά.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, πάντα ναι, αυτό ναι. Τρολάρεσαι λίγο.
1: Ναι,
0: Δημήτρη, πολλές φορές.
1: Δεν αναιρεί το ένα το άλλο.
0: Αυτό είναι ανασφάλεια ή απλά.
1: Όχι, όχι. Καμία σχέση. Mm. Είναι χιούμορ, καθαρά.
0: Ναι.
1: Μέσω του χιούμορ έχω ξεπεράσει.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι ήταν αυτό που. Το χιούμορ που. Ποια ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση, Δημήτρη, που μπορεί να ξεπεράσει. Αυτή εδώ τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι αρχικά, τις πρώτες μέρες, αλλά στη βδομάδα πάνω, σε μια κατάσταση στο νοσοκομείο, να μην έχω φλέβα,
0: ναι.
1: Να μου βάλουν ωρό γιατί χρειαζόμουν, δράμα. Μην μπορώντας να μιλήσω, έκανα στο δεκαήμερο πάνω, έκανα πλάκα στους φίλους που ερχόταν να με επισκεφτούν παραλλήλα με τον τρόμο και την αμφιβολία και το καινούριο, ας πούμε, αλλά θέλω να πω ότι δεν, ίσως υποσυνείδητα, δεν άφησα το χιούμορ. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν κάτι μαλακίες, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Του τύπου όλες οι ώρες δεν είναι ίδιες. Mm. Τάχα μου μια σοβαροφάνεια και τώρα είμαστε... Εντάξει, τέλος πάντων. Το σημαντικό είναι ότι για μένα ότι μέσω του χιούμορ έχω ξεπεράσει πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις, όχι αυτή μόνο, γενικά.
0: Ναι.
1: Μέσα από το χιούμορ και την ανθρώπινη επαφή, αν κόψεις αυτά, πέθανα.
0: Ίσως ήταν και αυτός ο λόγος που έγινες καλλιτέχνης. Έτσι που ασχολείσαι.
1: Δεν ξέρω, ναι. Εντάξει. Ναι. Πιθανόν. Χωρίς βοήθεια, έτσι.
0: Τι εννοείς χωρίς βοήθεια?
1: Χωρίς ερέθισμα από κάπου.
0: Ούτε η μητέρα σου δεν ήταν, δηλαδή να ασχολείται, να ακούει μουσική, να...
1: Η μητέρα μου, πέρα από το ότι τραγουδούσε πολύ καλά.
0: Άρα να.
1: Ναι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το DNA. Με έσπρωξε κανείς.
0: Η απόφαση πια να γίνεις, να ακολουθήσεις το χώρο αυτόν.
1: Ναι.
0: Έγινε με τι αφορμή, Δημήτρη, και πώς εκδηλώθηκε, τι είπες, θέλω να γίνω μουσικός, θα γίνω...
1: Θα σου πω, στα 12-13 είχα μανία με τη γυμναστική.
0: Ναι.
1: Και είχε βγει ένα γυμναστικό όργανο, Bull Walker.
0: Ναι.
1: Ναι, το θυμάσαι. Και το πήρα.
0: Αυτά τα, ναι.
1: Ναι, ναι. Έψησα τη μάνα μου και μου το πήρε. Και έρχεται ένας γείτονας, ο Σοκράτης, ο οποίος είχε επίσης ψώνιο με την γυμναστική, και αυτός και τα αδέρφια του είναι, όλοι ήταν ντουλάπες, πιο μεγάλοι από μένα, και μου λέει, δώσ' μου το μπουλγόρ και θα σου δώσω μια κιθάρα για μια εβδομάδα. Και λέω, τι να την κάνω την κιθάρα. Λέει, έτσι, να κάνουμε ανταλλαγή. Και άρχισα να παίζω στη μία χορδή.
0: Μόνο σου έτσι.
1: Ναι, και απορούσα μάλιστα τι ρόλο παίζουν τα υπόλοιπα σύρματα, πώς τα αποκαλούσα τότε. Και άρχισα να παίζω Λεμονάκι Μυρωδάτο, Βαγγελιό Κυρά, τέτοιες απλές μελωδίες στη μία χορδή. Έγινε η ανταλλαγή, έληξε η εβδομάδα και πάλι στη μάνα μου, η καημένη μου, πήρε μια κιθάρα ακουστική 350 δραχμές σε ένα μαγαζί που πουλούσε πλυντηρία, ψυγεία.
0: Και στη ζήτησες εσύ να σου πάρει.
1: Ναι, ναι. Και συνέχιζα να παίζω σε μια χορδή και έρχεται ένας γείτονας που έλειπε στα καράβια ένα χρόνο. Στο διάστημα του χρόνου λοιπόν έμαθε βασικά ακόρδα στην κιθάρα και μου λέει, ήρθα να μας δει και μου λέει, τι είναι αυτό. Λέω, έτσι και έτσι. Την κουρδίζει και παίζει στην απόσταση που είμαστε τώρα ένα λαμινόρε και άκουσα πολυφωνία, όχι μονοφωνία, και λέω, αυτό είναι. Ήτανε το πιο έντονο συναίσθημα που ένιωσα στη ζωή μου. Αυτό και η πρώτη φορά που έπιασα τη μόνη αυτοκίνητου. Έλεγα ότι αυτό το πράγμα είναι για μένα. Και τώρα που είμαι, δεν έχω κοιμηθεί καλά, τελειώνουμε από εδώ και με κάποιο τρόπο είναι κάποιο αμάξι που θέλω να οδηγήσω. Είμαι ικανός να πάω στη Θεσσαλονίκη και να έρθω το βράδυ. Δεν κουράζομαι ποτέ.
0: Σ' αρέσει τόσο.
1: Ναι. Ασχολούμαι με τον μηχανοκίνητο. Γενικά έχω πάθος με τα φορτηγά.
0: Α, ναι.
1: Από παιδί, ναι, ναι.
0: Μα είχες φορτηγά και ας πούμε αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Τα έχεις ακόμα?
1: Όχι, όχι.
0: Τι διατήρησα την παιδική σου ηλικία? Πέραν από αυτή
1: την νιώτη
0: επί της ουσίας, την νιώτη σου τη διατηρείς έτσι κι αλλιώς. Αλλά ενώ σε αντικείμενο υπάρχει κάτι που έχεις κρατήσει?
1: Όχι, όχι, δυστυχώς. Θα ήθελα όμως.
0: Δημήτρη, άρα στην ουσία...
1: Δεν έχω καν αρχείο.
0: Γιατί δεν το κάνω, γιατί?
1: Γιατί είμαι όπου οργάνωση
0: ναι.
1: Είμαι απέναντι.
0: Ευτυχώς, υπάρχει κάποιος που στο οργανώνει, ας πούμε, που κρατάει.
1: Η γυναίκα μου, η Άννα.
0: Α, ευτυχώς, τουλάχιστον έχεις άνθρωπο. Αλλά στην ουσία τον Σταρόβα τον οφείλουμε σε αυτήν εκεί τη στιγμή, με αυτόν τον κύριο.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι το όνομά του? Τον κύριο που έπαιξε την κιθάρα. Το λαμινόρε που μου είπες πριν.
1: Πώς λεγότανε, ο Μάκης.
0: Ο Μάκης. Και ήταν οικογενειακός σας φίλος, τώρα ρωτώ για την ιστορία.
1: Γείτονας. Γείτονας. Ήτανε 18 χρόνων ο Μάκης και εγώ 13, ας πούμε.
0: Υποθέτω από αυτά που μου έχεις πει. Και ίσως να μην το. Ναι, παρακαλώ, πες μου.
1: Κάτι που δεν έχω πει, τώρα το συνειδητοποίησα και είναι παράληψη. Έπρεπε να το έχω πει. Στο διάστημα που είχα μάθει βασικά ακόρντα, λαμινόρε, μη ματζόρε και τέτοια open chords που λέμε, τότε στην Θεσσαλονίκη, στην παραλία που είναι το άγαμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν ήταν τότε, είχε όλο το καλοκαίρι παρέες, τουρίστριες, και εμείς επειδή είμαστε από την Επτάλοφο, Αμπελόκηποι Θεσσαλονικής, πήγαμε στο κέντρο η αίσθηση ήταν σαν να πήγαμε στην Νέα Υόρκη, σε άλλο πλανήτη, και κοιτούσαμε κάτι τύπους. Ο Νίκος ο Σάμπαθ, ο Μιχάλης ο Βατραχοτσιπούρης.
0: Χαρακτήρες, ε.
1: Θρυλικοί.
0: Ναι.
1: Πώς είναι στην Αθήνα ο Πουλικάκος.
0: Ναι.
1: Και κοιτάζαμε. Και τότε είχα αρχίσει να ακούω ροκ και ακούω το Stairway to Heaven. Zeppelin. Το κόβω το LED. Zeppelin. Εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτά μπορούν να τα παίξουν μόνο ο Page ή ο Blackmore. Και ακούω και πάω και βλέπω έναν τύπο, τον Άγγελο Σκορδίλη, που δεν είναι στη ζωή πια. Αυτός ήταν και από τότε ήταν ο δάσκαλός μου. Για
0: ωραία,
1: χρόνια.
0: Είναι ωραία ιστορία. Πήγες στον πλησία σας και του ζήτησες να...
1: Τίποτα, καθόμουν εκεί.
0: Α, δάσκαλό σου έτσι. Καθώς και τον άκουγες.
1: Και μετά...
0: Α, μετά έγινε επίσης.
1: Για χρόνια.
0: Δεν ξέρω...
1: Πολύ καλός κιθαρίστας και πολύ καλός τραγουδιστής.
0: Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις από την αφήγησή σου. Δείχνεις πάντα, μάλλον πάντα, κάπου υπάρχει η μητέρα σου, Δημήτρη. Σε πολλά σημεία της αφήγησής σου. Ήταν καθοριστικός παράγοντας τη ζωή σου, των επιλογών σου ενδεχομένως.
1: Καθοριστικότατος και μάλιστα με έναν τρόπο υγιή, χωρίς να με επηρεάζει στο τι θα αποφασίσω. Η μητέρα μου, όπως και οι περισσότερες γυναίκες της εποχής, ήταν ηρωίδα. Μεγάλωσε μόνη της, χωρίς τον πατέρα μου, κάνοντας τρεις δουλειές. Δεν μου έφερε ποτέ εμπόδιο. Όταν αποφάσισα ότι θα γίνω επαγγελματίας μουσικός, όλο το σόι, όλος ο περίγυρος λέει, το χάνεις το παιδί σου. Τα μπιλιάρδα και τα μπουζούκια ήταν συνυφασμένα με την αλήθεια.
0: Υπόκοσμος.
1: Ναι. Κι όμως, αφού είχε φροντίσει να μου δώσει τα εφόδια, έτσι, που είναι και ο ρόλος του γονιού, γονιού.
0: Έτσι, σωστό.
1: Όχι, εμείς κάνουμε στα παιδιά μας, παίζουμε το ρόλο του Θεού. Αποφασίζουμε αυτόν θα αγαπήσεις, αυτή τη δουλειά. Κάτσε ρε φίλε, λίγο τα πράγματα στην τύχη σου, αφού έχεις...
0: Κάποιες βάσεις.
1: Ναι.
0: Θα σε ρωτήσω ευθέως, σου έλειψε ποτέ, ας πούμε, ο πατέρας, αυτό που λέμε το father complex?
1: Όχι. Και μάλιστα έχει και πλάκα...
0: Τον είδες ποτέ, Δημήτρη?
1: Όχι.
0: Α, ποτέ.
1: Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
0: Εσύ πώς το έμαθες, πώς το μάθατε?
1: Είχε επαφή η μάνα μου με κάποιους από το χωριό σε ηλικία 1,5 χρόνων, 2.
0: Και το μάθα έτσι. Δεν ήταν πολύ,
1: όταν
0: πολύ
1: ήμουν
0: προστά
1: εγώ,
0: την εποχή της.
1: Όταν ήμουν εγώ 2.
0: 2 χρονών εσύ.
1: Ναι.
0: Άρα...
1: Έγινε αυτό και... Ναι. Και μάλιστα θέλω να πω πριν... Είμαστε 6 χρονών, 7, στη γειτονιά, στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης, και παίζαμε με τα παιδιά και έρχεται κάποιος πατέρας του ενός και του τραβάει αυτή. Πάω στη μάνα μου, λέω, δεν πιστεύω να... Έρθει κανένας μπαμπάς και να χαλάσει τη ζαχαρένια.
0: Σου κάνει καλό, α.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι και πρόβλημα. Αλλά η μάνα μου ποτέ δεν με τον κατηγόρησε, γιατί με το που έμεινε έγκυος σε μένα, εξαφανίστηκε.
0: Φαντάζομαι όμως αυτή η γυναίκα πόση αγάπη είχε μέσα της.
1: Ναι. Η μάνα μου ήταν...
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, ο καθένας.
0: Ναι, αλλά το απέδειξε, έτσι, ναι, γιατί ναι. Κράτησε ένα. Δηλαδή, σε μεγάλους, όπως μου είπες, απίστευτη.
1: Ήταν εξαιρετική. Όλα μου τα νύψια μεγάλωσαν με τη μάνα μου. Δεν θέλανε τους γονείς τους.
0: Ναι.
1: Δεν θέλανε τη κυραλίτσα.
0: Δημήτρη, σήμερα, τώρα, για το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Για να έρθουμε και στο τώρα.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις με την μπάντα σου? Κάνεις πολλά πράγματα γενικώς.
1: Βάζω τα χειμωνιάτικα, τα βγάζω, βάζω τα καλοκαίρινα στην ντουλάπα. Δεν ξέρω ακόμη το πρόγραμμα της Starovas Band. Ξέρω ότι μόνο ότι παίζουμε στη Λάρισα 9 Οκτωβρίου. Αλλά
0: Αθήνα, πότε θα έρθεις?
1: Κάτι συζητάμε με το κύτταρο.
0: Α, ωραία.
1: Ναι. Θα εξαρτηθεί από τις παραστάσεις, γιατί θα είμαι σε μια θεατρική παράσταση.
0: Σε ποια, Δημήτρη, είναι ανακοινώσιμο?
1: Δεν βλέπω, ναι, δεν ακούω, δεν μιλάω.
0: Ξεκούραστη παράσταση.
1: Ναι, είναι τρεις τύποι, συγκατοικοί, ένας τυφλός, ένας κουφός και ένας μουγκός. Μάντεψε ποιο ρόλο θα παίξω για ευνόητους λόγους. Μια παράσταση, ένα κείμενο του Γιώργου Θεοδοσιάδη, καμία σχέση με το μαέστρο το μουσικό, συνωνυμία, όπου εντάχει θα σου πω ότι εμφανίζεται μια κοινωνική λειτουργός στο σπίτι και τη γουστάρουν και οι τρεις. Και ο καθένας προσπαθεί να κρύψει το ελαττωμά του και να καρφώσει τους άλλους και γίνεται...
0: Α, θα είναι ξεκαρδιστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε ποιο θέατρο?
1: Θα είμαστε σε χειμερινή περιοδία.
0: Μια χαρά.
1: Γιατί...
0: Δεν θα βαρεθείς κιόλας.
1: Ναι, ναι. Καμιά φορά, Παναγιώτη, όλα αυτά τα χρόνια είχα την αίσθηση ότι εκβιάζουμε τον κόσμο τα καλοκαίρια με κάποιο τρόπο, υπό την έννοια ότι σε μια πόλη όπως η Καλαμάτα ή η Λάρισα, ας πούμε, γίνονται 100 πλάς παραστάσεις, πανηγύρια, συναυλίες. Πόσα 20 άρικα να δώσει?
0: Βέβαια, έχεις δίκιο. Και δεν είναι μόνο 20 άρικα, μα έχεις και παιδιά.
1: Και το χειμώνα τίποτε. Διψάει ο κόσμος για να...
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να εκμεταλλεύεσαι εντός εισαγωγικών την εποχή.
1: Ανταγωνισμός και παίζει ο... Βάρεθηκα.
0: Ναι.
1: Και αποδείξει ότι είναι ωραία ιδέα το ότι κλείσαμε 110 πιάτσες με μια παράσταση που δεν έχει τη φόρα της επιτυχίας.
0: Βέβαια.
1: Με άγνωστη... Και άλλοι τρεις στη θίαση.
0: Θα πάνε...
1: Θα πάνε...
0: Και αυτό θυμίζει και λίγο κάτι από τα παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μ' αρέσει. Ναι. Δηλαδή, προσωπικά
1: και
0: τα ακούω.
1: Να πω ότι η σκηνοθεσία είναι του Σπύρου Σπαντίδα και εκτός από μένα είναι πάνω στο Σταθακόπουλος ο Γλυκύτατος, ο Γιώργος ο Κοψιδάς, ο Άχαρος. Ψηλός και η Ευγενία Τσαούση. Αυτό είναι το cast.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα σας απολαύσουμε και Αθήνα και επαρχία.
1: Έχουμε και παραστάσεις στην Αθήνα.
0: Δημήτρη, χάρηκα πάρα πολύ έτσι, που κουβεντιάσαμε.
1: Κι εγώ.
0: Είστε από τους ανθρώπους που εφραίνεις.
1: Φαντάσου να μιλούσα κιόλας.
0: Μια χαρά, μην σταμάτα. Ακριβώς. Είσαι μια χαρά. Και εύχομαι πάντα να είσαι... Ποια είναι η ευχή που θέλεις πάντα να σου... Να είσαι καλά, απλά.
1: Νομίζω... Για ευνόητους λόγους το κλισέ
0: να είσαι υγεία. Πάντα καλά. Ναι, Δημήτρη.
1: Εγώ για τον εαυτό μου λες. Πώς να το πω. Θα ήθελα... Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά... Δεν θα ήθελα να γεράσω.
0: Τι εννοείς να γεράσεις?
1: Υπό ποια έννοια?
0: Ναι.
1: Όταν είσαι 90, αυτό το σκέφτομαι, βάζω τον εαυτό μου στα πλαίσια του αυτού που είπαμε προηγουμένως στη θέση, στην αρχή, στη θέση του άλλου. Και λέω, πες πως είσαι 90. Ζεις με το άγχος ότι δεν έχεις περιθώρια. Αύριο μπορεί να...
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε περιθώρια.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Λίγο μακάβριο ακούγεται, αλλά θα ήθελα να πεθάνω όχι άρρωστος. Αυτό εύχομαι στον εαυτό μου, στον ύπνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Οκ. Okay.
1: Και να ζούμε καλά όσο
0: και
1: ζούμε.
0: Και να ζούμε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για την κουβέντα που είχαμε και... Πέρασαν πάρα πολύ όμορφα πράγματα από αυτά που είπες, δηλαδή...
1: Μακάρι.
0: Ήταν μια κουβέντα, αυτό που λένε, είναι και λίγο της μόδας και δεν μου αρέσει, δεν ξέρω, θα το πω, ενδυνάμωσης.
1: Ναι,
0: κυριολεκτικά.
1: Μακάρι.
0: Είπες πράγματα
1: μακάρι.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Ευχαριστώ τον Παναγιώτη τον Τουρκίστα που ήταν στην κάμερα, ευχαριστώ τον Ιούλιο τον Κουτσογεωργίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και πάνω απ' όλα βεβαίως ευχαριστώ τον Δημήτρη τον Σταρόβα για σήμερα.
1: Και εγώ.
4: Χαλαρά.

0: σε πω και άκου τι σε λέω. Εγώ είμαι γνήσιος Έλληνας και πάντα επιπλέω.
1: Δεν ξέρω τι με λες εσύ, εγώ ένα σε λέω. Αυτό που σε έλεγα παλιά και δεν στο ξαναλέω.
0: Καμιά φορά με έρχεται να επαναστατήσω. Το άδικο και το κακό να τα εξαφανίσω.
1: Κάτσε και μονολόγα, φάει και μια τουλούμπα. Και πάω να πηδήξω εγώ δύο κομμενάκια τούμπα. Χαλαρά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

growing, flowers are learning and I am crying, but I'm shining.

Επιστροφή εδώ στη Ροξόνη μετά από μία εβδομάδα διακοπών. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μαζέψει αρκετά καινούργια πράγματα για αυτή την εβδομάδα. Είχαμε και πολλές και καλές νέες κυκλοφορίες, όπως αυτή εδώ των M83. Πολλά καινούργια πράγματα, αλλά και σπουδαίες ηχογραφίες από το παρελθόν για απόψε. Πραγματικά έχουμε σπουδαία άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Όλα αυτά μέχρι τις 7 εδώ στο γνωστό μας ραντεβού. 5 με 7 καθημερινά εδώ στη Rock Zone. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο. Επέστρεψα μετά από μια εβδομάδα. Τα μηνύματά σας στο Viber 210-4224-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Το όχημα του Άντωνι Γκονζάλες, του Γάλλου, EM83, που ποτέ δεν θα βρείτε ένα κακό του άλμπουμ. Ό,τι κυκλοφορεί το παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Feeding Time, πρώτο κομμάτι από το ολοκένουργιο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, I Wrote You a Letter.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει το πολύ καλό καινούριο άλμπουμ του Beck, την προηγούμενη Παρασκευή, το Ride Lonesome, που είχαμε κάνει αρκετή κουβέντα τις προηγούμενες εβδομάδες για αυτό το καινούριο του άλμπουμ, το οποίο ανέβηκε αυτή την εβδομάδα, πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, στο νούμερο 15, ένα top 20 άλμπουμ για τον Beck στην Βρετανία. Έχει και ένα καινούριο single, Runaway, με αυτό θα συνεχίσουμε μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί. Καλή ακρόαση.

Αναμφίβολα ένα από τα καλύτερα καινούργια τραγούδια του Beck, το Runaway που ακούσαμε εδώ, είναι το καινούργιο του single από το άλμπουμ του που αυτή την εβδομάδα προσγειώθηκε στα 20 καλύτερα στην Βρετανία, στη θέση νούμερο 15. Στο τελευταίο άλμπουμ, τον Soft Cell, ερχόμαστε πάλι στις κυκλοφορίες που ήρθαν την Παρασκευή που μας πέρασε. Πέρσι δυστυχώς είχαμε το θάνατο του Dave Ball, το ντουέτο χωρίστηκε για πάντα. Ήταν Οκτώβρης που έφυγε ο Dave Ball και ήρθε το Dance Eteria, το τελευταίο άλμπουμ, τον Soft Cell, του Dave Ball δηλαδή και του Mark Almond, σε αυτή την σπουδαία τους καριέρα. Πάμε να ακούσουμε αυτό το καινούριο άλμπουμ, ένα κομμάτι ακόμα, έχουμε παίξει κάποια από εκεί. Διάλεξα να ακούσουμε το The Rainbow Room.

21 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Μια σειρά από νέες κυκλοφορίες που έχουμε ξεχωρίσει. Το καινούριο single του Perfume Genius για το single Natural High, χωρισμένο όπως ακούτε σε δύο μέρη, ένα πιο ατμοσφαιρικό στην αρχή και ένα δεύτερο πιο χορευτικό. Μια πρώτη γεύση από τη νέα μουσική που έχει γράψει για το The Lesson, τη νέα μουσικοχορευτική παράσταση που δημιούργησε μαζί με την χορογράφο Kate Wallace.

Natural High, το καινούριο single του Perfume Genius. Και συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες, πηγαίνοντας στο καινούριο single των Churches, πολύ ωραίο και αυτό, Roses, για τη συνέχεια.

0: Start. Start. Start.
1: Roses, το καινούργιο single των Churches. Μόνο με καινούργια φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Έχουμε αρκετά και για τη συνέχεια. Πάμε όμως τώρα για πρώτη φορά απόψε στο παρελθόν, στη δεκαετία του 80 πιο συγκεκριμένα και ακόμη πιο συγκεκριμένα, σαν σήμερα στις 28 Σεπτέμβρη του 1987, για ένα σπουδαίο άλμπουμ των Depeche Mode, ένα από τα σπουδαία της καριέρας τους, το έκτο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφορούσε σαν σήμερα, Music for the Masses. Και να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με το πρώτο single από εκεί που ήταν το Strange Love. Και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο να ακούσουμε λίγα κομμάτια soul και rhythm and blues με αφορμή το νέο άλμπουμ του Leon Bridges που ήρθε την Παρασκευή. Σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στη Rock Zone. Μείνετε συντονισμένοι στους 90,4.

90,4 Πειραιάς. Ροξόνη.

η περίπτωση εδώ του Leon Bridges, που άλμπουμ με το άλμπουμ εδραιώνει την θεώρηση όλων ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες μαύρες φωνές των ημερών μας. Talk It Over από το νέο του άλμπουμ Happiness. Happiness Anytime, το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή μας πέρασε, μία από τις πολύ καλές κυκλοφορίες αυτής της εβδομάδας που θα ασχοληθούμε διεξοδικά μαζί της. Θα ακούσουμε τραγούδια καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι την Παρασκευή. Δεύτερο ημίωρο, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και με αφορμή είπαμε με το καινούριο άλμπουμ του Leon Bridges, θα πάμε σε soul μονοπάτια. Με αφορμή κυρίως την σημερινή ημερομηνία, σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο σπουδαίος Benny King, που ξεκίνησε την καριέρα του με τους Drifters τη δεκαετία του 60. Είχε νούμερο 1 επιτυχία βέβαια με το Save the Last Dance for Me και άλλες βέβαια. Γεννημένος ως Benjamin Earl Nelson, σαν σήμερα το 1938, έφυγε από τη ζωή το 2015 σε ηλικία 76 ετών, 11 χρόνια πριν. Το 1987 έκανε νούμερο 1 στην Βρετανία με το Stand By Me, μια θρυλική ηχογράφηση από τη σόλο καριέρα του. Ένα κομμάτι που αρχικά είχε κυκλοφορήσει το 1961, αλλά το 1987 έκανε επιτυχία με την επιτυχία της ομώνυμης ταινίας Stand By Me, μια σπουδαία ταινία της δεκαετίας του 80, όπως γνωρίζετε περισσότεροι, βασισμένη στη νουβέλα του Stephen King, το The Body. Πάμε να ακούσουμε τον Benny King για άλλη μια φορά στην σπουδαία αυτή ηχογράφηση Stand By Me για τη συνέχεια.

δύο σπουδαίες ηχογραφήσεις στη σειρά, προηγουμένως ο Benny King που είχε γεννηθεί σαν σήμερα, το θυμηθήκαμε στο σπουδαίο του Stand By Me. Και εδώ ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Πολλοί ίσως να μην γνωρίζετε ότι είναι διασκευή. Συμβαίνει αυτό όταν οι δεύτερες εκτελέσεις είναι αυτές που καθόρισαν το κομμάτι που θα ακούμε στην εκτέλεση που θυμόμαστε, που μας έρχεται στο μυαλό πρώτη. Ένα κομμάτι αρχικά των Undisputed Truth το 1972. Αλλά αυτή η εκτέλεση που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 28 Σεπτέμβρη του 1972, λίγο αργότερα μες την χρονιά εκείνη, των Temptations, έμελε να είναι η κλασική νούμερο 1 εκείνη τη χρονιά στην Αμερική. Και ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone όλων των εποχών. Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Μια θρυλική ηχογράφηση, ένα 45 που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Συνεχίζουμε σπουδές ηχογραφήσεις από το παρελθόν και πάμε σε ένα πραγματικά σπουδαίο άλμπουμ, ένα από τα αριστουργήματα του Stevie Wonder, το Songs in the Key of Life, που συμπληρώνει σήμερα ακριβώς 50 χρόνια. Ήταν 28 Σεπτέμβρη του 1976, ένα άλμπουμ σπουδαίο, εμβληματικό. Ήταν το 18ο νομίζω στούντιο άλμπουμ του Stevie Wonder. Πάμε να θυμηθούμε καταρχήν, γιατί θα μείνουμε για δύο κομμάτια εδώ, το ένα από τα single του άλμπουμ αυτού, το Isn't She Lovely, ήταν και το Sir Duke, σπουδαία κομμάτια μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων, ένα από τα κυκλοφόρητα εκείνη της περίοδου.

and See Lovely, ένα από τα, μία από τις επιτυχίες του άλμπουμ, του σπουδαίου άλμπουμ του Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, που συμπληρώνει σήμερα 50 χρόνια, έχει κυκλοφορήσει το 1976 σαν σήμερα. Σε ηλικία 26 χρονών τότε, ο Stevie Wonder. Ο 76χρονος Stevie Wonder, που σήμερα δίνει με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από αυτού του εμβληματικού του άλμπουμ, ένα EP με 4 κομμάτια από τις ηχογραφήσεις του 1976 για εκείνο το ιστορικό άλμπουμ, και πάμε να ακούσουμε μία από αυτές, είναι το κομμάτι It's Easier.

0: Steve Wonder από τα χρόνια του Songs in the Key of Life, από τις ηχογραφίες του 1976, που δεν είχαμε ακούσει ως τώρα. Η Cheesy Air από ένα καινούριο EP με αφορμή τα 50 χρόνια αυτού του ευρηματικού άλμπουμ. Ίσως παίξουμε μέσα την εβδομάδα και κάποια από τα υπόλοιπα, 4. Φτάνουμε πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα κλείσουμε με τον Prince, με το single του 1999, από το ομώνυμο άλμπουμ του πίσω το 1982. Ήταν 28 Σεπτέμβριο του 1982 όταν πρώτο κυκλοφόρησε αυτό το single, και πάμε να κλείσουμε με αυτό το την πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε με το ολοκένουργιο άλμπουμ, θα πάμε σε άλλα μονοπάτια στην επόμενη ώρα, σε αυτό το alternative rock, με το πολύ, και, πολύ καλό και πολύ ενδιαφέρον νέο άλμπουμ, τον πρώτο μάρτυρ. Prince, 1999.
1: Don't worry, I won't hurt you. I

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ροξόνη 90,4.

Λέγαμε και από την πρώτη ώρα ότι έχουμε αρκετές νέες κυκλοφορίες αυτή την εβδομάδα που αξίζουν να τις προσεγγίσουμε. Μία από αυτή είναι η σπουδαίη Πρωτομάρτυρ, ένα σχήμα, post-punk σχήμα από το Detroit. Μας έχει χαρίσει εξαιρετικά άλμπουμ στο παρελθόν. Από τη φετινή της δουλειά που ήρθε την Παρασκευή, ακούσαμε το The Old Hotel που ανοίγει το καινούργιο της άλμπουμ. Hotel Usona, πάντα με την ετικέτα της Domino. Να πούμε δύο λόγια εδώ από το άλμπουμ, γιατί πρόλαβα να, να το ακούσω ολόκληρο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ την παραγωγή ο Dave Friedman, το θυμάστε από τους Mercury Rev φυσικά. Έχει δώσει μια σαφήνεια και δύναμη στα τραγούδια, τα καινούργια τραγούδια, τον πρώτο μάρτυρ. Και αυτό είναι ένα άλμπουμ παρέα με εκείνο του Leon Bridges που λέγαμε στην πρώτη ώρα, με τα οποία θα ασχοληθούμε αρκετά αυτή την εβδομάδα. Θα ακούσουμε δηλαδή και άλλα κομμάτια μέχρι την Παρασκευή. Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, δεύτερη ώρα, κανάλι 1 στους 90,4 εδώ από το κέντρο του Πειραιά, Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο, από τις 5 μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί όπως καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Καινούργια κομμάτια, συνέχεια. Queens of the Stone Age. Άλλο ένα τραγούδι, είναι το τρίτο από το νέο τους άλμπουμ που θα έρθει ακριβώς σε ένα μήνα, τέλη Οκτώβρη. Το καινούργιο του σίγγλ έχει τίτλο Where the Ghost Girls At.

από τα πολύ καλά τραγούδια του Is This Desire της PJ Harvey. Το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα, 28 Σεπτέμβρη του 1998, γι' αυτό και το θυμηθήκαμε. A Perfect Day, Elise. Προηγουμένως η καινούργια Queens of the Stone Age με το νέο του single Where the Goth Girls Act. Και πάμε στο ιδιαίτερο σχήμα, το πολύ ιδιαίτερο σχήμα των Morphine. 27 χρόνια μετά τον θάνατο του Mark Sandman, τον ευνίδιο τότε θάνατο του frontman και ιδρυτικό μέλος των Morphine, το σχήμα, οι υπόλοιποι μουσικοί επιστρέφουν 27 ολόκληρα χρόνια μετά στην δισκογραφία με το Cocoon, ένα άλμπουμ το οποίο είχε ηχογραφηθεί αρχικά το 1998. Θα κυκλοφορήσει 4 Δεκεμβρίου από την ετικέτα της Partisan και πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση με το ομώνυμο κομμάτι.

Η μορφή είναι 26 ολόκληρα χρόνια μετά με ένα άλμπουμ δισκογραφικά Cocoon, από το μόνιμο άλμπουμ που θα έρθει τον Δεκέμβριο. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα από το παρελθόν. Όχι που κυκλοφόρησαν, συγγνώμη. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με την Kate Bush, που σαν σήμερα το 1985 πετύχαινε το δεύτερο νούμερο ένα άλμπουμ της με το Hounds of Love. Εκεί βέβαια ξεχωρίζει τον ένα από τα Kill, το παίζουμε βέβαια πολύ συχνά, οπότε διάλεξα να ακούσουμε ένα άλλο single από εκεί, το Cloud Busting, πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό. Και αμέσως μετά, χωρίς τη δική μου διακοπή, θα μας πάει στο ημίωρο Peter Gabriel, που σαν σήμερα το 1992 κυκλοφορούσε το έκτο στούντιο άλμπουμ του Us. Από εκεί θα ακούσουμε το Digging in the Dirt. Σε λίγο και πάλι μαζί στο τελευταίο ημίωρο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ροξόνη 90,4. Hey.

ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια των Beatles, ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο. Hey Jude, μια σύνθεση του Paul McCartney, εμπνευσμένη από το γιο του John Lennon, από τον πρώτο του γάμο, το γιο του John Lennon, Julian. Να πω εδώ ότι ο Julian είναι υπεύθυνος για την έμπνευση και των τραγουδιών Lucy in the Sky with Diamonds, αλλά και το Good Night. Ένα κομμάτι λοιπόν που έγραψε ο Paul McCartney για τον γιο του John Lennon. Και σαν σήμερα το 1968, οι Beatles ξεκίνησαν ένα σερί εντυπωσιακό 9 εβδομάδων νούμερο 1 στην Αμερική. Η 16ο νούμερο 1 των Beatles τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα ήταν και το single με τις περισσότερες πωλήσεις εκείνη τη χρονιά. Το 1996 ο Julian Lennon πλήρωσε 25.000 λίρες σε δημοπρασία για να πάρει τις σημειώσεις για αυτό εδώ το κομμάτι. Σημειώσεις των ηχογραφήσεων. Τελευταίο ημίωρο, κανάλι 1 στους 90,4, Ροκζόνη, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο, μέχρι τις 7, Νίκος Κανθάκος λίγο αργότερα, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, εδώ στους 90,4 και τη Rock Zone στο δεύτερο μέρος, 7 με 9. Και από τους Beatles και το Hey Jude, νούμερο 1, σαν σήμερα στην Αμερική το 1968, σε μία διασκευή, ένα single του David Bowie, που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Το πολύ όμορφο Sorrow, 28 Σεπτέμβρη του 1973, μετά το Aladdin Sane, ο David Bowie εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με διασκευές, με αγαπημένα του τραγούδια που τον διαμόρφωσαν, που του άρεσαν, και ένα από αυτά ήταν και το Sorrow, που η αλήθεια είναι ότι ο David Bowie το έκανε καλύτερο, το είπε καλύτερα στη δική του βερσιόν από την αυθεντική.

Μια υπέροχη διασκευή, David Bowie, Sorrow. Ένα single που κυκλοφόρησαν σήμερα από το άλμπουμ του με διασκευές Spin Up το 1973. Το single αυτό έφτασε ψηλά μέχρι το νούμερο 3 στην Βρετανία και μάλιστα έμεινε στα charts για 15 εβδομάδες. Είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες αυτή η διασκευή του David Bowie τη δεκαετία του 70. Και από τη δεκαετία του 70 για τη συνέχεια στο 2005. Σαν σήμερα, 28 Σεπτέμβρη, Franz Ferdinand κυκλοφορούν το δεύτερο τους άλμπουμ, You Could Have It So Much Better, με πρώτο σίγγλ, το Do You Want To. Αλλά εμένα μου αρέσει, λατρεύω βασικά, από εκείνο το άλμπουμ, το Walk Away, το δεύτερο σίγγλ από εκείνη τη δουλειά.

Don't Stand So Close To Me, η Police, σαν σήμερα νούμερο 1 το 1980, με αυτό το single στη Βρετανία, και μάλιστα στο τέλος της χρονιάς θα τους έβρισκε αυτό το single το καλύτερο σε πωλήσεις για το 1980. Με αυτή την περίεργη ιστορία, ένα τραγούδι που έγραψε ο Sting, οι στίχοι του που μιλάνε για τις σχέσεις ενός καθηγητή και μιας μαθήτριας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 10 λεπτά. Μας το θύμισε και μια φίλη, αλλά το είχαμε και εμείς προγραμματισμένο. Οι Smiths έχουν σειρά. Σαν σήμερα το 1987, 39 χρόνια πριν, κυκλοφορούσαν το τελευταίο τους, όπως έμελε, άλμπουμ, Strange Ways Here We Come. Μόνο το Rank ακολούθησε, ένα live άλμπουμ για τους Smiths. Και πάμε σε αυτό το άλμπουμ. Girlfriend είναι κόμμα για τη συνέχεια.

Η Smith και το Girlfriend είναι κόμμα από το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Μας έβαλαν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στον Peter Hooton θα πάμε για τη συνέχεια. Γίνεται σήμερα 64 ετών η φωνή των Farm που γνώρισαν επιτυχία με το αρκετά μπιτλικό All Together Now.

Με τους Farm και το All Together Now φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θα κλείσουμε με Blondie. Σαν σήμερα το 79, 28 Σεπτέμβρη, κυκλοφορήσει το It to the Beat, τέταρτο στούντιο άλμπουμ των θρυλικών Blondie. Και θα ακούσουμε από εκεί βέβαια το Atomic, τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μέρος της απόψινής Rock Zone. Σε λίγο, Νίκος Ξανθάκος εδώ για τις επόμενες 2 ώρες, 7 με 9, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Από μένα να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: The Rock Zone 904.

Αυτό το σχήμα εντελώς αθόρυβα πέρασε και από τη χώρα μας, είναι από το Brooklyn. Τουλάχιστον εκεί είναι η βάση της παραγωγής τους, ουσιαστικά είναι από τη Βοστόνη. Ένα κουαρτέτο που ακούει στο όνομα Model Actress και στις 15 του μηνός έπαιξαν στο Αν. Αυτό το σχήμα είναι και support στις εμφανίσεις που κάνει τον τελευταίο καιρό η Miley Cyrus και μάλιστα τους διαλέγει για τα remix του άλμπουμ της, που είναι πολύ πιθανό γιατί κονταρεκτυπιέται με τον Riley Green που παίξαμε την Παρασκευή. Ποιο άλμπουμ θα είναι στο νούμερο 1? I've got my own guy. Model Actress, το σχήμα που ακούσαμε πριν από το προσωπικό περσινό τους άλμπουμ, και εδώ η Miley από το καινούριο σε remix το Model Actress. Different Religion.

Η δεύτερη ώρα της Rock Zone, ο Νίκος Ξανθάκος μετά τον Γιώργο Πατριάρχη. Καλή εβδομάδα. Πάμε για το τέλος και αυτού του μήνα. Μπαίνουμε έτσι πιο πολύ μέσα στο φθινόπωρο. 6951-904-904 το Viber της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε και με τη φωνή μας μέχρι τις 8. 8 με 9 διαλέγουμε μουσικές και το πρόγραμμα βέβαια συνεχίζεται 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό είναι το 10ο στούντιο άλμπουμ της Miley Cyrus και από το άλμπουμ αυτό διαλέξαμε το remix που είναι με το σχήμα των Model Actress που ξεκινήσαμε σήμερα. Έχουμε την βράβευση από τα VMAs. Έτσι η Taylor είναι η πιο βραβευμένη τραγουδίστρια στην ιστορία με το Video of the Year. Η Madonna βέβαια η μεγάλη νικήτρια όπως έχετε διαβάσει με 7 βραβεία και πολύ ωραίες εμφανίσεις και με τη Sabrina Carpenter. Η Lisa το Blackpink είναι η πρώτη K-pop solo artist και στα άλλα νέα τελευταία περιοδία για τον Rod Stewart. Από την άλλη ένα καινούριο άλμπουμ έρχεται από το σχήμα των Erasure. Ένα πρώτο δείγμα είναι το Wings of Love.

Wings of Love από το άλμπουμ με αριθμό νούμερο 20, παρακαλώ. Το σχήμα αυτό συμπληρώνει ακριβώς 40 χρόνια δισκογραφίας, δημιουργήθηκαν λίγο πιο πριν. Το Wonderland ήταν το πρώτο άλμπουμ του 86 και το Radio Radio θα είναι άλμπουμ του 2027 για τον Andy Bell και τον Vince Clarke, τον Erasure. 20 άλμπουμ. Τώρα θα συνεχίσουμε και θα πάμε σε ένα σχήμα νεότερο και μάλιστα διαβάζω εδώ είναι από τη Σαβάνα της Τζόρτζια και θυμάμαι ότι και Blue Savannah είχαν και ένα κομμάτι Erasure, οπότε ας πούμε ότι το συνδυάζουμε κάπως έτσι. Λέγονται Boy Harsher και έχουν ένα καλό άλμπουμ από το χώρο της Electronica.

από τη Σκωτία. Το τρίο αυτών, δύο αγόρια, ένα κορίτσι, η Churches και το καινούριο της Rose, έτσι κάπως λίγο ηλεκτρόνικα ο ήχος στο ξεκίνημα. Και όπως και ο Γιώργος πριν, έτσι και εμείς θα παίξουμε ένα θέμα από το τελευταίο άλμπουμ, γιατί δεν πρόκειται να βγάλουν άλλο. Ο Dave Ball μας άφησε περίπου τέτοια εποχή πέρσι, ο Mark Almond συνεχίζει. Soft Cell λοιπόν, και το άλμπουμ Danceteria, που θα έχουμε και ένα αφιέρωμα την Τετάρτη που έρχεται με αφορμή το κομμάτι Danceteria, όχι μόνο από τους Soft Cell αλλά και από τη Madonna, γιατί για το ίδιο Danceteria αναφέρονται το σπουδαίο νεοϊορκέζικο nightclub στον αρχών της δεκαετίας του 80. Οπότε θα παίξουμε τραγούδια που σχετίζονται με το underground αυτό club, στο οποίο οι φίλοι φανατικοί της Madonna γνωρίζετε ότι από εκεί ξεκίνησε την καριέρα της, έκανε part-time τη σερβιτόρα και μετά δίνοντας την κασέτα με δείγματα δικά της εμφανίστηκε να τραγουδάει εκεί. Το έκτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ στην καριέρα των Soft Cell. Ένα άλμπουμ για την νεοϋορκέζικη σκηνή του night clubbing στην Αμερική, βέβαια, στη Νέα Υόρκη, και ένα κομμάτι εδώ για την Times Square.

Στο άλμα αυτό πρόλαβε, μάλιστα όταν τελείωσε δύο μέρες μετά. Έφυγε, πέθανε ο David Ball, Soft Cell, Dave Ball, Mark Almond. Ένα project, ένα concept album αν θέλετε, για την Νέα Υόρκη. Θα πούμε περισσότερα μεθαύριο Τετάρτη 7 με 8 σε αυτό το αφιέρωμα στο Club Danceteria, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Αυτού του άλμπουμ των Soft Cell, και όπως είναι και ο τίτλος και αναφέρεται πάλι σε αυτό το club. Σας είπαμε, εκεί δημιουργήθηκε, εκεί ξεκίνησε η Madonna, που τη χαρήκαμε και στα VMAs. Ένα άλλο ντουέτο τώρα από την Ιρλανδία. Ένα ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής, η Bishop με το Air.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone 905.

Άλλος ένας που πέρασε από την Αθήνα σε ένα πιο μεγάλο φεστιβάλ σε σχέση με τους Model Actis, το Off The Hook, ο Skepta, εδώ μαζί με τον Shags, τον Madness Shags, τον Madness, που έχουν επανειδρυθεί και αυτές τις μέρες έχει βγει και ένα ντοκιμαντέρ για αυτούς και το τουέτο της ηλεκτρονικής μουσικής Chase and Status. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο από το δεύτερο δίωρο της Rock Zone στους 90,4 www.kanali1.gr. Στο διαδίκτυο εκεί μπορείτε και να ακούτε την εκπομπή και να διαβάζετε τα τελευταία νέα. Να μείνουμε έτσι λίγο σε καθεστώς και χορευτικής και rock και τα διάφορα και συνεργασιών. Ένα ωραίο κομμάτι του Tom Morello μαζί με το σχήμα των Kneecap.

Rage Against the Machine, Audio Slave, μέλος των Prophets of Rage, σπουδαίος ακτιβιστής, φοβερός μουσικός εδώ με το σχήμα των Nickup. Είμαστε ήδη στα 7 λεπτά μετά τις 7.30 εδώ από το κέντρο του Πειραιά σε όλη τη χώρα. Και λέω να μείνουμε έτσι λίγο σε αυτόν τον ήχο, να πάμε στο Detroit, στο Michigan, γιατί έχουν καινούριο άλμπουμ και μάλιστα από την εταιρεία Domino που ηχογραφούν από το 2017 η Proto Martyr. Ένα σχήμα από τα αγαπημένα εδώ της Rock Zones από το παρελθόν. Παρελθόν πρόσφατο βέβαια, εκεί μετά το 2010.

new vogue will come to

περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 8. Αυτό εδώ θα είναι ένα tribute album που θα κυκλοφορήσει το Νοέμβριο και μάλιστα είναι το δεύτερο, το volume 2, Heart of Gold, The Songs of Neil Young, όπως καταλάβατε. Τι ωραία σύμπραξη εδώ, My Morning Jacket. Ο Jim James έχει βγάλει και ένα album. Έχουμε παρουσιάσει μέσα στο 2026 μαζί με τους Preservation Whole Jazz Band. Το κλασικό εδώ, Harry Kane, Like a Harry Kane. Και κάνοντας αυτό το ταξίδι στη μουσική από Βρετανία σε Αμερική, σε Ευρώπη, ενίοτε και σε χώρες της Ασίας ή της Αφρικής, πάμε στο Δουβλίνο, σε μια μπάντα που μου αρέσει ιδιαίτερα και έχουν ξεκινήσει από το ντεπούτο τους το 2015 να ηχογραφούν στη Rough Trade και παραμένουν εκεί. Οι Gila Band έχουν καινούριο άλμπουμ. Έτσι εναλλακτικός, ωραίος ροκ ήχος.

σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Η επόμενη τραγουδίστρια και ηθοποιός τώρα, γιατί αυτό είναι ένα καινούριο τραγούδι που δεν υπάρχει στο άλμπουμ, αλλά ακούγεται στην καινούρια ταινία Prime Time, όπου συμπροταγωνιστεί μαζί με τον σύντροφό της, τον Robert Pattinson, και μιλάμε βέβαια για την Phoebe Bridgers, την αγαπημένη Phoebe Bridgers, όπου κυκλοφόρησε το κομμάτι μαζί με την ταινία του νεαρού, γιατί 30 ετών είναι ο Lars Oppenheim, και αξίζει να ακούσουμε για άλλη μια φορά κάτι καινούριο από αυτήν. Phoebe on Video. Είναι μάλιστα η αγαπημένη της Θεανό Κουφολικοράκου, που είναι ένα από τα δεξιά χέρια, αν θέλετε, του Αλέξη Τσίπρα.

Το κομμάτι ακούγεται στους τίτλους τέλους και γράφτηκε, όπως σας είπαμε, για την ταινία που παίρνει μέρος και αυτή με τον σύντροφό της Robert Pattinson, Prime Time. On Video, ο τίτλος του τραγουδιού. Πάμε τώρα στις απώλειες. Εξάλλου για κινηματογράφο θα μιλήσουμε περισσότερο τις επόμενες μέρες, γιατί ξεκινάει και το φεστιβάλ Οι Νύχτες Πρεμιέρας στην Αθήνα, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Τώρα θα πάμε, γιατί αυτός που έφυγε, ο Νέιλ Χέντερσον, έπαιζε και σε αυτό το σχήμα που θα παρουσιάσουμε τώρα. Ήταν ένα Europop σχήμα λίγο πριν τη μεγάλη και τεράστια επιτυχία που κάνανε αντίστοιχα στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, αφού έγιναν γνωστοί μέσω της Eurovision η ABBA. Προϋπήρχανε η Middle of the Road, γιατί έπαιξε και εκεί ο Σκοτσέζος Νέιλ Χέντερσον που μας άφησε, και μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες τους ήταν και αυτό εδώ το κομμάτι νούμερο 1 εκείνη τη χρονιά του 1970. Chirpy, chirpy, chip, chip.

Middle of the Road για τον Έλ Χέντερσον που συμμετείχε και στους Bay City Rollers. Και μια άλλη απώλεια, και με αυτήν θα σας αφήσουμε, ένας από τους καλύτερους μπασίστες και ειδικά στο χώρο και session μπασίστας αλλά και μέλος των Toots and the Maytals, είχε παίξει σε αρκετά κομμάτια από την Τζαμάικα, και σας αφήνουμε με τη διασκευή των Toots and the Maytals στο Pressure Drop για τον Jackie Jackson. Ιούλιος Κουτσογεωργίου στη ρυθμιστή του ήχου την Τετέ Τάρτη, sorry, με το Club Dance Eteria. Σας περιμένουμε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Ξεκινάμε. Στα κόκκινα. Κανάλι 1, 90,4 και έχουμε πολλά να πούμε. Είχαμε αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε Super Cup. Έπεσε κλάμα. Και είχαμε βέβαια και εθνική ομάδα με τεράστια επιτυχία, διπλό με τη Γερμανία. Στο Super Cup, άλλη μια χρονιά, νικητής Ολυμπιακός. Σε ένα παιχνίδι που ενώ φαινόταν εύκολο, κατάφερε να γίνει ντέρμπι. Με τον ΠΑΟΚ και όχι όπως αναμενόταν με τον Παναθηναϊκό,

Γιατί ενώ το παιχνίδι φαινόταν να πηγαίνει στον Παναθηναϊκό, ένας παλιός γνώριμος του Παναθηναϊκού, ο Τσέντι Τσέντι Τσέντι. Πού είναι ο Τσέντι? Κατάφερε με ένα τρίποντο στην εκπνοή να στείλει τον ΠΑΟΚ στον τελικό.

0: σε ένα παιχνίδι με μεγάλη, όταν είχε μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα. Πάνω από 40 τρίποντα στο παιχνίδι, παρόλο που ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τους δύο ψηλούς του. Αλλά στο τέλος ο Ολυμπιακός για άλλη μια χρονιά κατέκτησε το Super Cup, την πρώτη για φέτος, την πρώτη στο μπάσκετ, γιατί σαν σύλλογος έχουμε και το Super Cup ήδη στο handball και το Σάββατο έχουμε και το Super Cup στο πόλο.
1: Την ίδια τρέλα να μη ζω χίλιες φορές. Είπαμε φίλους μου να βγω.
0: Να πω ότι χορηγός της εκπομπής είναι συστηματάκια.gr, ένα από τα πιο παλιά site για στοίχημα και πιο αξιόπιστα, με πάνω από 12.000 picks όλα τα χρόνια, 17 χρόνια παρουσίας. Συστηματάκια.gr, μπείτε μέσα, δείτε πολλά από τα picks, έχει τεράστια ποσοστά επιτυχίας και συνδρομητικές στήλες. Και τα τηλέφωνά μας στο Viber είναι 6951-904-904 και τα τηλέφωνά μας είναι 210-4224-441-6. Έτσι, παίρνετε τηλέφωνο να συζητήσουμε, θα έχουμε πολλές γραμμές στον αέρα, να ακούσουμε τη γνώμη σας. Θα έχουμε και σε λίγο το Στέλιο το Ποτηράκι να μας πει λίγο πώς είδε την αγωνιστική. Και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε το σημερινό μας καλεσμένο. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να έχω μαζί μου τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα. Λάμπρο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πώς είσαι?
0: Καλά, εσύ?
2: Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
0: Και εγώ.
2: Γιατί είμαι τρελός φαν όλο αυτό που κάνεις.
0: Τις ψυχούλες,
2: Ψυχούλες, δεν μπορώ με τις ψυχούλες. είναι κάτι φοβερό. Μιλάει μέσα στην ψυχή μου. Όχι επειδή μόνο είμαι Ολυμπιακός, αλλά είναι, ρε παιδί μου, το content που προσφέρεις είναι αδιανόητο. Είναι εξαιρετικό. Και πραγματικά κάθε φορά, ακόμα και αν χάσω κάτι σε παιχνίδι, γιατί δεν μπορώ να τα παρακολουθώ όλα, είσαι ο πρώτος που θα μπω να δω τι έγινε. Είτε από πλευράς απλά να ενημερωθώ, είτε γιατί θέλω ειλικρινά να μου φτιάξει το κέφι.
0: Σ' αρέσουν οι ψυχούλες, δηλαδή?
2: Πεθαίνω με τις ψυχούλες, ειλικρινά πεθαίνω. Πεθαίνω, ξέρεις, γιατί και εσύ αυτοσαρκάζεσαι. Δηλαδή, θα κάνεις εκεί την καζούρα που πρέπει, που είναι από τα ωραιότερα που έχω δει. Αλλά εντάξει, είσαι πολύ ωραίος, είσαι πολύ ωραίος, την άλλη.
0: Ευχαριστώ. Κοίταξε, εμένα με ευχαριστεί αυτό που μου λέει ο κόσμος, ξέρεις κάτι, σε βλέπω, γελάω. Δηλαδή, όταν έχω κάποιους που μου λένε, ξέρω εγώ, όταν είμαι στα κάτω μου, ξέρω εγώ, αυτά, βάζω ένα βιντεάκι σου να γελάω.
2: Αυτό είναι
0: δηλαδή,
2: τώρα.
0: Αυτό είναι, νομίζω, και αυτό είναι και νομίζω και η επιτυχία. Αυτό θα ήθελα να κάνω κιόλας. Δηλαδή...
2: Και θα έπρεπε να γελάνε, να σου πω κάτι. Οι σοβαροί φιλάθλοι και των άλλων ομάδων θα έπρεπε να γελάνε.
0: Ναι,
2: πραγματικά.
0: Μα έχω πολλούς φίλους και.
2: Μα αυτό είναι το σωστό.
0: Και κάποιοι μου στέλνουν ότι εσύ, εντάξει, μπορεί να λες, ξέρω εγώ, αλλά γελάω, ξέρω εγώ. Είσαι. Εντάξει, κάποιοι βέβαια δεν καταλαβαίνουν. Εντάξει, αυτά τώρα.
2: Εντάξει, νομίζεις... αυτό έχει ο καθένας τα δικά του. Ναι.
0: Για όλους ισχύει αυτό, δηλαδή, το ότι όποιος μπορεί να καταλάβει αυτό που κάνουμε. Και εντάξει, είναι και ένα είδος σάτιρας, έτσι. Αθλητικής.
2: Ναι.
0: Αυτό που κάνω.
2: Μα εντάξει. Είναι σημαντικό, να σου πω κάτι. Είναι σημαντικό γιατί επειδή πολλοί κόσμος. Πώς το λέμε, είναι η διασκέδασή του αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Είναι το χόμπι του, είναι ναι. Το γούστο του, το τρελό. Και νομίζω
0: ότι. Καλά, ναι, και νομίζω και ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, είναι και ένα είδος εκτόνωση. Δηλαδή, πας σπίτι, λες, ακάτσω εδώ ένα αγώνα να.
2: Η μεγαλύτερη εκτόνωση.
0: Να μου φύγει, ναι.
2: Η μεγαλύτερη εκτόνωση που μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Είτε θα πας στο γήπεδο γιατί γουστάρεις, γιατί είναι μια φοβερή συνθήκη, πολύ ωραία συνθήκη, είτε τέλος πάντων από το σπίτι γιατί δεν μπορείς. Ναι. Δηλαδή, χθες η μέρα ήταν σοκαριστική με το Super Cup και την εθνική μετά. Ήταν δηλαδή. Για το μέσο Ολυμπιακό ήταν, δεν παρακινήθηκε.
0: Ναι, ναι.
2: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία.
2: Γιατί θαύμασε και τα παιδιά της ομάδας, δηλαδή νομίζω.
0: Εγώ φαντάζομαι ήμουν στο γήπεδο και επειδή εντάξει άργησα να φύγω και αυτά, την ώρα που βγαίνω και μπαίνω μέσα και βλέπω ότι είχε τελειώσει η εθνική και βλέπω κερδίσαμε. Και λέω, δεν παίζει τώρα αυτό. Δηλαδή,
2: και πώς κερδίσαμε.
0: Και πώς κερδίσαμε. Ναι, και παίξανε ναι. Και πολύ ωραία. Από ό,τι έτσι είδα τα στιγμιότυπα μετά.
2: Ήταν πολύ ωραία. Ναι. Και Καμάρσο και τον Τζολάκη, α πούμε, ο οποίο. Επειδή δεν αναφέρεται, γιατί αναφέρουν περισσότεροι, ξέρεις, λογικά, το Γκαρέτσα,
0: ναι, ναι.
2: Ο Γκουρμπέλη, εντάξει, αυτή η ομάδα είναι για πολύ ψηλά. Αλλά χωρίς Τζολάκη νομίζω μπορεί, αντί για 6 βαθμούς, θα είχαμε 0.
0: Ναι.
2: Ναι, γιατί και στο παιχνίδι με τη Σερβία,
0: ναι,
2: καθοριστικός.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτό το παιδί, τι άστρο έχει, τι ικανότητες έχει, δεν είναι μόνο άστρο, είναι τα πάντα.
0: Ναι, ναι. Εγώ το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή που συζητάγαμε, έτσι πριν γίνουν, που είχα δω τον Γιάννη τον Τζάβα, και είχαμε πει ότι το πόσες προοπτικές έχει αυτή η ομάδα. Δηλαδή είναι μια φουρνιά παιχτών που είναι φοβερή, δηλαδή απίστευτο ταλέντο. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι τώρα πια έχουμε παίχτες που παίζουν στην Dortmund, στην Arsenal, στη Hull που είναι ο Τζολάκης. Δηλαδή έχουμε πια Τσιμίκα που ξαναγύρισε στη Λίβερπουλ.
2: Τσιμίκα,
0: δηλαδή,
2: που είναι και παλιοσυρά υποτίθεται, και ακόμα δεν, έχουν, και ακόμα, δεν έχει ξεπεταχθεί ο Μουζακίτης, ας πούμε, που θα γίνει.
0: Και έχει και από ο Τετέι που δείχνει φοβερά.
2: Πάρα πολύ ωραία, πολύ μ' αρέσει.
0: Εντάξει, το παιδί, και αυτό πιστεύω ότι δεν νομίζω και ότι θα μείνει στην Ελλάδα, δύσκολα με τα προσόντα που έχει. Δηλαδή είναι μια φουρνιά παιχτών τώρα που πραγματικά δεν νομίζω ότι φανταζόμασταν ποτέ ότι θα έχουμε τόσους παίχτες σε τόσο ψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή θα μου κάνει εντύπωση τα επόμενα χρόνια να δω ένα παίχτη δικό μας στην Μπαρτσελώνα, που νομίζω ήδη ο Παυλίδης συζητιόταν για την Μπαρτσελώνα.
2: Γιατί ο Παυλίδης, ναι. Ο Καρέτσας, ναι, ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Σίγουρα
0: ο Κωστούλας,
2: παιδιά, ο Κωστούλας,
0: ο κάνει φέτος, ναι, να κάνει φοβερή σεζόν, και νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι του χρόνου τον βλέπω για πιο ψηλά. Έχει, καλά, εντάξει, τον Μπάμπη, επειδή τον θυμάμαι και από τον Ολυμπιακό, εντάξει, έχει φοβερά προσόντα, ταχύτητα απίστευτη, είναι πολύ καλός. Και ο Μουζακίτης που και αυτός, δηλαδή, ξέρεις, τα παιδιά τώρα αυτά όταν φεύγουν και από την Ελλάδα υπάρχει λίγο πίεση εδώ εκεί, είναι λίγο πιο απελευθερωμένοι, είναι λίγο πιο... πιο χαλάρη εδώ
2: ο Κωστούλας
0: Ελλάδα...
2: πήρε το χρόνο του.
0: Ναι.
2: Νομίζω πήρε τη σεζόν.
0: Πήρε τη σεζόν πέρσι.
2: Και το λέει και ο προπονητής, δηλαδή, ότι θέλει. Δεν είναι εύκολη προσαρμογή τώρα από το. Μας πείραξε αυτό που γράψαν οι Γερμανοί σήμερα, ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος κέρδισε τη Γερμανία. Αλλά εντάξει, μπροστά στην εθνική Γερμανία, στην εθνική Ελλάδα, είναι ένας ποδοσφαιρικός νάνος. Δεν ήταν ωραία έκφραση, αλλά θα σου πω. Είναι...
0: Εντάξει, ναι, ήταν λίγο.
2: Δεν είναι ευγενικό, τώρα, αλλά καταλαβαίνω ότι.
0: Εντάξει. Νάνος με ένα γιούρο, δύσκολο.
2: Ναι, αλλά σου λέω ότι έχω 4 μουντιάλ και είμαι Γερμανία. Εντάξει, είμαι, αλλά... παντού. Καταλαβαίνω. Ναι, δεν είμαστε νάνος, υπό την έννοια ότι είναι, η Εθνική Αγγλία δεν έχει γύρω. Εθνική Ελλάδα έχει γύρω.
0: Καλό είναι να, να μην μας υπολογίζουν.
2: Ναι.
0: Καλό είναι αυτό. Να είμαστε outsider. Είμαστε και στο γύρω outsider. Είμαστε. Και πολλές φορές και σε επίπεδο ομάδων και σε επίπεδο εθνικής, όταν δεν μας υπολογίζουν, έχουμε καλά αποτελέσματα σε όλα τα.
2: Τώρα στην Τούμπα, με θέλει προσοχή τα δύο παιχνίδια. Δεν είναι ξαφνικά.
0: Ναι, γιατί τώρα θα σε. Όχι, θα σε βλέπουν και μαλωμάτι. Σου λέει τώρα δύο νίκες και έρθει στη Γερμανία. Θέλει λίγο περισσότερο. Δηλαδή το να μην σε υπολογίζουν έχει και τα καλά του.
2: Ναι, αλλά τώρα το χάσαμε αυτό.
0: Τώρα το συνδυασμό
2: το χάσαμε.
0: Τελείωσε.
2: Το συνδυάσαμε και είμαστε κομπλέ.
0: Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο. Νομίζω δηλαδή ότι έχουμε. Θα πάει και καλύτερα. Να δέσουν και περισσότεροι παίχτες μαζί. Αλλά εγώ προσωπικά, δηλαδή, αυτό το διπλό στη Γερμανία, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα πάει καλά. Δεν το παιχνίδι τη Σερβία, αλλά διπλώς στη Γερμανία.
2: Εγώ το φοβόμουν γιατί ακριβώς επειδή ήταν οι Γερμανοί, θέλαν μπροστά στο κοινό τους να δείξουν μια νίκη με τον Κλοπ. Και φοβόμουν τα πολλά με λίγα, να σου πω. Mm. Το φοβόμουν γιατί αυτοί δεν σταματάνε κιόλας.
0: Δεν σταματάνε, ναι, ναι.
2: Δηλαδή ήταν αυτή
0: το
2: η ομάδα.
0: Ότι δεν σου βάλανε γκολ οι Γερμανοί, δηλαδή για μένα ήταν. Είναι άθλος, έτσι. Είναι μια ομάδα που.
2: Ήταν
0: απίστευτη. Επιθετική. Βέβαια, τους είδαμε και στο Μουντιάλ ότι θέλουν δουλειά, έτσι. Γι' αυτό και ήρθε και ο Κλοπ τώρα και να βάλει μια τάξη, ας πούμε, στο όλο θέμα.
2: Δεν έχουν τους παιχταράδες του παρελθόντος.
0: Ναι, όχι, όχι. Δεν
2: αλλά όχι ότι δεν είναι και οι μονάδες.
0: Καλά, σίγουρα δεν είναι και ο.
2: Έβλεπα την ανάλυση ότι 1,3 δις είναι η αξία των παιχτών που λέμε ότι δεν έχουν τους σούπερστάρ.
0: Ναι.
2: Έχουν, αλλά.
0: Έχουν, ναι. Καλά, εντάξει, η Γερμανία είναι. Ναι. Ό,τι και να είναι, πάντα τους υπολογίζει. Δηλαδή, εγώ και στο Μουντιάλ μου έκανε τρομερή εντύπωση τόσο νωρίς που φύγανε, αλλά ναι, εντάξει, θέλανε δουλίτσα.
2: Γεγονός.

0: Έχουμε γραμμή.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά. Τι κάνετε?
0: Καλησπέρα.
1: Ακούτε? Ακούγομαι? Χαίρετε. Δεν σας ακούω δυστυχώς. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς.
0: Σας ακούμε εμείς. Ακούμε. Πες μου, φίλε μου. Καλησπέρα.
1: Ωραία, τέλεια. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τον καλεσμένο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εξαιρετικός. Από αυτούς που μου αρέσει να βλέπω στη τηλεόραση. Τα λένε τα πράγματα όπως είναι.
2: Να είσαι καλά.
1: Μπράβο. Μπράβο Λάμπρο. Μπράβο Σταύρο για την εκπομπή. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την Εθνική εχθές και μετά να αφήσω μια ερώτηση να πλανηθεί στην εκπομπή. Νομίζω πως τη διαφορά εχθές στην Εθνική την έκανε το πάθος. Γιατί και η Γερμανία έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα το ήθελε περισσότερο. Έβαλε περισσότερο πάθος και αυτό φάνηκε στα παιδιά. Η ερώτηση που θέλω να αφήσω και να σας χαιρετήσω είναι όσον αφορά τη διαιτησία εχθές στο μπάσκετ με τον ΠΑΟΚ, που εμένα μια χαρά μου φάνηκε και η τελευταία φάση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει όλη αυτή η γκρίνια γύρω από τη διαιτησία. Πότε θα σταματήσω όλο αυτό, ρε παιδί μου? Πώς το βλέπετε εσείς? Αυτό ήθελα να πω και να σας καληνυχτήσω.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ποτέ δεν θα σταματήσει.
1: Με υγεία, με υγεία.
0: Ποτέ δεν θα σταματήσει.
2: Με υγεία, ναι. Ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει, γιατί ποτέ. Ούτε στην Ελλάδα να πεισά, στην Ελλάδα ζούμε μωρέ, έτσι, ναι, μας τροφοδοτεί.
0: Πουθενά. Ειδικά όταν παίρνει τίτλο Ολυμπιακός, ξέρεις τώρα, είναι λίγο τα πράγματα.
2: Αυτό δεν γίνεται, ναι. Κοίτα, κάποια στιγμή θα χάσουμε ένα σούπερ καπ.
0: Στο μπάσκετ, τρεις τίτλοι είναι που ήταν. Αυτούς τους τρεις που δεν έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Οι υπόλοιποι 12, όπως έχουμε 13, πώς είναι, νομίζω όλοι ήταν, δεν ήταν καθαροί.
2: Γιατί...
0: Βέβαια, η πλάκα είναι ότι λίγους μήνες μετά βγαίνουν και λένε όλοι το άξιζε ο Ολυμπιακός. Τότε έγινε
2: όπως έγινε και η Ευρωλίγκα. Ναι.
0: Δηλαδή λέγανε και τώρα έχει βγει ο Χουάντσο, ο Σλούκας, ο Μπατίστ και άλλοι. Δεν το θυμάμαι τώρα όλους. Είπαν, ας πούμε, ότι έπαιζε το καλύτερο μπάσκετ, το άξιζε ο Ολυμπιακός.
2: Νομίζω σε όλη την Ευρώπη το είπα.
0: Ναι, και νομίζω είμαι... σε όλη την Ευρώπη.
2: Και το αστείο είναι να γκρινιάζουν οι μεγάλες ομάδες για σφύριγματα. Δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα που δεν έχει πάρει σφύριγμα.
0: Ναι.
2: Εντάξει τώρα. Να γκρινιάξει, ξέρω εγώ, το... δεν υποτιμώ καμία ομάδα. Να γκρινιάξει η Καλυθέα, η Μύκονος και ο Πανιώνιος. Okay, γιατί προφανώς είναι θέμα θέσης. Ναι, okay, θα πάρει και κάποιο σφύριγμα. Αλλά να γκρινιάξει τώρα η Ρεάλ και.
0: Ναι, ναι,
2: είναι αστείο.
0: Ναι,
2: είναι
0: αστείο. Η Ρεάλ ειδικά. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι πάντα γίνεται αυτό. Εγώ τη φάση την έβαλα και σε ένα βίντεο σήμερα στα social, έτσι για όποιον είχε αμφιβολία. Εγώ
2: το
0: είδα φάση.
2: Το τελευταίο,
0: ναι, το καλά αυτό. Το φάνηκε και στο γήπεδο που ήμουν χτες. Δηλαδή φάνηκε και ότι έχει γίνει φάουλ. Δηλαδή έπεσε πολύ άσχημα πάνω του. Υπήρχε επαφή με το χέρι, με τα πόδια του έκλεισε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε.
2: Αφού υπήρχε επαφή, υπήρχε
0: έχουμε
2: επαφή.
0: Έχουμε ζήσει και non-call βέβαια. Που... εντάξει. Αλλά εδώ, αυτό πιστεύω ότι ήταν φάουλ το χτεσινό. Βέβαια να πούμε ότι το πάλεψε το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Πήγε να το γυρίσει από μεγάλη διαφορά που είχε ο Ολυμπιακός, η οποία μετά στην πορεία χάθηκε. Αλλά ήταν φάουλ, ήταν. Εντάξει, τώρα υπήρξε επαφή και στο χέρι και στο πίσω χέρι και με τα πόδια γίνει φάουλ. Δηλαδή, okay, μην τρελαθούμε τώρα.
2: Ναι, όχι, όντως. Και κάτω το λες, ο ΠΑΟΚ ήταν για μένα διανόητα καλός από την αρχή της σεζόν. Γιατί όλοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δυναμώθησαν και ευτυχώς θα δούμε ένα πρωτάθλημα με πολλά ντέρμπι. Γιατί ξαφνικά είχαμε μόνο 7 ντέρμπι στη σεζόν.
0: Ναι.
2: Πέρυσι ακόμα λιγότερα νομίζω. Τώρα θα είναι λίγο πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Ναι, ναι, όχι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι στο, ναι, τέλος χρονιάς πάλι αυτό το δίπολο θα είναι στον τελικό. Εκτός αν. Ξέρω εγώ. Βλέπεις κάτι άλλο?
0: Βλέπω, γιατί. Δεν ξέρω, όχι, βλέπω. Βλέπω καταρχήν ότι δύσκολα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα περάσουν από τη Θεσσαλονίκη και με τις δύο ομάδες.
2: Ναι.
0: Θα περάσουν δύσκολα. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ. Εμείς, δηλαδή εδώ. Κερδίζαμε 30 πόντους εκεί και πάλι ήταν δύσκολο το γήπεδο. Όχι τώρα που έχουν και πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Νομίζω από εκεί θα ξεκινήσουμε. Δηλαδή ότι δύσκολο να κρατήσουμε εμείς, ας πούμε, το αίτητο που είχαμε πέρσι. Θα είναι δύσκολο για μας και για τον Παναθηναϊκό. Τώρα να σπάσει το δίπολο δεν το βλέπω απίθανο.
2: Για φέτος,
0: Δεν το βλέπω απίθανο. Ναι. Δεν το βλέπω, γιατί.
2: Εγώ πιστεύω ότι εκεί που θα ζοριστούν είναι ότι είχαν συνηθίσει στην πάρα πολύ απαιτητική Ευρωλίγκα να έχουν την Κυριακή του ελληνικού πρωταθλήματος 9 στις 10 άνετα.
0: Άνετο, ναι.
2: Ενώ τώρα το άνετο,
0: ναι, ναι,
2: ξαφνικά δεν είναι τόσο άνετο.
0: Αν παίξει καμιά Θεσσαλονίκη μετά από καμιά διαβολοβδομάδα Ευρωλίγκας, θα είναι ζόρι.
2: Δύο παιχνίδια και μετά να πας, ξέρω εγώ, στο Αλεξάνδριο ή στο Παλατάκι, εύκολο,
0: ναι,
2: δεν θα είναι.
0: Εύκολο δεν θα είναι.
2: Αυτό είναι.
0: Εύκολο δεν θα είναι. Ναι. Βέβαια και αυτοί έχουν, αλλά εντάξει, είναι τώρα το Euro, είναι λίγο πιο εύκολη σαν διοργάνωση, αλλά Γενικά δυνάμωσε το ελληνικό πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ δεν ήταν κακή προχτές. Δηλαδή που...
2: Και η ΑΕΚ το ίδιο πράγμα πάθαμε με, με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Μεγάλες διαφορές που...
0: που σπάσανε.
2: Αλλά εντάξει, είναι αρχή τη σεζόν.
0: Ναι.
2: Το ζητούμενο, όπως έλεγε ο Ανίδης, είναι ότι τον τίτλο τον πήρες.
0: Το τίτλο τον πήρες, ναι. Αρχή τη χρονιά, αλλά έχουμε παίξει ήδη δύο φορές με τη Ρεάλ. Μια φορά με τη Ρεάλ, δύο φορές με τη Φενέρ, με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχουμε παίξει Ευρωλίγκα, έχουμε παίξει Super Cup. Δηλαδή, αρχή τη χρονιά, ακόμα Σεπτέμβρη, και έχουμε παίξει 10 παιχνίδια δυνατά. Έτσι.
2: Και φάνηκε ανάγκη και με τους παίκτες που ανακοίνωσε σήμερα και που δεν ξέρω αν θα υπάρχει άλλος ένας.
0: Θα υπάρξει κι άλλος.
2: Θα υπάρξει κι άλλος.
0: Ναι. Θα έχει και γλυκό.
2: Λες.
0: Ναι, θα έχει γλυκό.
2: Θα έρθει το topping επάνω.
0: Θα έχει γλυκό.
2: Δεν είναι αυτό που περιμένουμε όλοι.
0: Θα έχει.
2: Μακάρι, γιατί είδα ότι και.
0: Έτσι πιστεύω. Δηλαδή.
2: Είδα ότι και ο Πάοκ είχε γλυκό σήμερα και ωραίο γλυκό.
0: Με το Γιουνάς.
2: Εντάξει, λέει,
0: ναι. Παιχτάρα, ναι.
2: Εντάξει.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό ο Πάοκ, γιατί πόναγε λίγο στου ψηλού. Νομίζω.
2: Εμείς πονάμε στο 3, εκεί πρέπει να είναι το γλυκό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή εντάξει.
0: Πώς είναι και λίγο 4, ρε παιδί.
2: Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Και α σουτάρει καλά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν θα πούμε όχι.
0: Και να το ξέρουμε κιόλα, ρε παιδί.
2: Ναι, να ξέρει τα πάτρια.
0: Εδώ,
2: ναι.
0: Να ξέρει εδώ.
2: Να μπορεί να οδηγήσει του δρόμου.
0: Να μπορεί να οδηγήσει του δρόμου.
2: Αυτά.
0: Και εδώ, Βαλκάνιος, έτσι να είναι.
2: Βαλκάνιος, βέβαια.
0: Αυτό εντάξει. Δεν λέμε εμείς, αλλά λέμε.
2: Ό,τι καταλάβατε τώρα.
0: Ό,τι καταλάβατε.

0: Λοιπόν, και στην παρέα μας είναι και ο πρόεδρος του καναλιού, ένα.
1: Κοιτάει περίοδο, λέει πώς ήρθε, τι είναι αυτό που είπε έτσι, μέσα γιονάρα και βερμούδα.
2: Είναι ωραίος πρόεδρος.
0: Είναι πρόεδρος cool.
1: Ιδιαίτερα πρόεδρος. Καλώς ήρθες στο κανάλι, ένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και για άλλη μια φορά, μπράβο, Σταύρο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είναι ψυχούλα για αυτό.
1: Είναι σίγουρο.
0: Είναι ψυχούλα.
2: Είμαι ψυχουλοφάν, δεν μπορώ να
1: το πω. Είναι σίγουρο ότι όποιο έχετε εδώ είναι ψυχουλοφάν και μπράβο σου.
0: Να σου πω κάτι που δεν ξέρει. Ο προπάπου του. Πού ήταν πρόεδρο. Στην ΑΕΚ.
2: Ήταν συνάδελφό σου. Ήταν πρόεδρο στην ΑΕΚ. Ναι.
0: Ήταν πρόεδρο
1: στην ΑΕΚ. Καλά, τώρα πρόεδρο, άμα βγει έξω και φωνάξει πρόεδρο εδώ, θα γυρίσουν 577. Στην ΑΕΚ, ε.
2: Έμαθα μια ιστορία από ένα συνάδελφο πριν λίγε μέρε. Ήξερα ότι είχε μια εμπλοκή. Ήταν ο θείος του παππού μου του Λάμπρου. Ο οποίος ήταν πρόεδρος για 4 χρόνια στην ΑΕΚ και έμαθα κιόλας ότι. Με κάλεσαν κιόλας να πάω στο μουσείο της ομάδας που όντως θέλω να πάω πραγματικά για να το δω.
1: Ναι, υπάρχει αρχείο προφανώς.
2: Ναι,
1: έχει που... προσωπικό ενδιαφέρον.
2: Ήταν ο άνθρωπος που μάζεψε τα χρήματα για να γίνει το πρώτο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια και του έχουν ιδιαίτερη
1: λατρεία.
2: Ναι, ναι. Και λέω, κοίτα να δεις.
1: Μπράβο.
2: Δεν έγινε ΑΕΚ, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Αλλά υπάρχει, αυτό υπάρχει. Αυτό
1: το
2: μένει,
1: καλό είναι ότι υπάρχει ιστορικότητα σε όλη την οικογένεια και σε όλα τα σωματεία. Οπότε, μπράβο.
2: 100 χρόνια πριν.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Και
1: στα πρώτα νέα σου.
0: Πόσες ταινίες του παίζανε του.
2: Τελικά 8.
0: 8 ταινίες.
2: 8 σε μία μέρα. Ναι.
0: 8 σε μία μέρα.
2: Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι, ναι, πραγματικά το έχω παρουσιάσει πολλές φορές αυτό. Βάζεις ένα κανάλι, βλέπεις Κωνσταντάρα. Βάζεις άλλο κανάλι, βλέπεις Κωνσταντάρα. Βλέπεις άλλο κανάλι, βλέπεις άλλο Κωνσταντάρα. Και κάτσε και τα βλέπεις όμως.
0: Κουγιουκλάκι με Κωνσταντάρα.
1: Και κάτσε και τα βλέπεις όμως. Είναι τρομερό. Και πρόσφατα βλέπα μια ταινία που την έχουν κάνει έγχρωμη. Το που είχε γυρίσει στον Πόρο, ποιο ήταν με την.
0: Η Αλήξη στο Ναυτικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Που ήταν με τον Κοντού.
2: Έχουν κάνει αρκετές.
1: Την έχουν κάνει έγχρωμη. Αυτό είναι
0: ωραίο.
1: Θέλω, Σταύρο, για να φύγω, παρακαλώ πολύ. Θέλω να πει αυτό το φουρνιέ βγαίνει. Θέλω να με το πείσουμε να το δω ζωντανά. Γιατί και εγώ έχω γίνει ψυχούλα κι εγώ. Έχω γίνει ψυχούλα, για πες το λίγο.
0: Θα βγαίνει, πώς είπαμε, περίμενε. Θα βγαίνει ο Φουρνιέ, θα μπαίνει ο Ντόρσεϊ. Θα βγαίνει ο Ντόρσεϊ, θα μπαίνει ο Μοντέρο. Βγαίνει ο Μοντέρο, θα μπαίνει ο Μακιντάιρ. Εντάξει, τους έβλεπα χτες το ζέσταμα στη σειρά και τους τρεις και μου ήρθε, λέω, κοίτα, θα βγαίνει ο ένας. Εντάξει, μάλλον πιστεύω ότι αύριο το ρυθμό της και τα πατήματά της είναι τρομακτική πλέον, έτσι.
1: Είναι καλή ομάδα.
2: Και σε λίγο καιρό θα λες. Θα βγαίνει ο Μεζέγκοφ, θα μπαίνει ο.
0: Θα βγαίνει ο Μεζέγκοφ, θα μπαίνει ο.
1: Ποιο θα μπαίνει.
0: Το γλυκό.
1: Εκεί υπάρχει ένα κενό. Εκεί υπάρχει ένα κενό. Θα βγαίνει ο Μεζέγκοφ, θα μπαίνει ποιο.
2: Μια ψυχούλα.
1: Μια ψυχούλα.
0: Μια ψυχούλα εδώ.
1: Ένα από εμά.
0: Που έχει ξαναπέξει, ρε παιδί μου, Ελλάδα. Και έχει είναι λίγο. Ποια είναι αυτή η ψυχούλα. Βαλκάνια εδώ. Εντάξει, μην σα πούμε και ονόματα.
1: Λοιπόν, σα αφήνω να τα πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξανά ευχαριστώ που ήρθε.
2: Έχετε κάνει πολύ ωραία.
1: Και Σταύρο, προχωράμε. Φιλιά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, γεια.

Να πούμε πάλι ότι χορηγός εκπομπής είναι συστηματάκια.gr, από τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες στήλες για site για στοίχημα, με φοβερά picks, πάνω από 12.000, 17 χρόνια παρουσίας. Μπείτε μέσα και δείτε απίστευτες προτάσεις, και έχει και συνδρομητικές στήλες με, εντάξει, με φοβερά ποσοστά επιτυχίας. Συστηματάκια.gr. Τα τηλέφωνα μας είναι Viber, στέλνετε 6951-904-904, και τα τηλέφωνα για τις γραμμές στον αέρα είναι 210-4224-441 έως 6.

0: Λοιπόν, η φίλη μας η Αλεξιάνα εδώ μας έστειλε ένα μήνυμα και λέει: μπορώ να ζητήσω τραγούδι. Αλεξιάνα, εννοείται ότι μπορείς να ζητήσεις τραγούδι και σίγουρα θα το έχουμε κιόλας. Και έχουμε κι άλλο ένα μήνυμα. Α, μας λέει επίσης η Αλεξιάνα: τι ωραίο εδώ το σημερινό. Συντονιστήκαμε. Καλή εκπομπή. Το γλυκό να έρθει. Χτίζουμε ομαδάρα.
1: Έρχεται το γλυκάκι.
0: Έρχεται το γλυκάκι. Ο φίλος μας εδώ, ο Γιάννης, λέει: εγώ θα πω πως ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός που δεν έπαιξε μαζί μας. Θα ήταν διασυρμός. Ευτυχώς για αυτούς που χάσαν από τον ΠΑΟΚ. Ψυχούλα. Εντάξει, αυτό νομίζω υπόθηκε και από το. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Υπόθηκε από το. Το SDNA, νομίζω. Ότι...
1: Α, είπαν τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλα, είχε διασυρθεί από το. Νομίζω το είπε ο Παπαθεοδόρο. Ότι σε κάποια εκπομπή. Ότι θα είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Καλύτερα που παίξε με τον. Βέβαια.
1: Αφού έχασε, ναι. Τι καλύτερα. Το καλύτερα θα ήταν να κέρδιζε.
0: Ο μικρός τελικός πώς ήρθε, μάθαμε.
1: Θα τον κάνω αύριο. ναι, εντάξει.
0: Εσύ μας είπες ότι ο προπάπους σου ήταν πρόεδρος στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εσύ Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός εγώ και ο πατέρας μου.
0: Ο πατέρας μου ήταν και πολύ συμπαθής, τα λέγαμε και πριν. Ήταν εντάξει. Ναι. Από τους αξιόλογους ανθρώπους της τηλεόρασης.
1: Και είχε φίλους παντού. Δηλαδή, ενώ ήταν Ολυμπιακός, είχε πολλές πολύ φιλικές σχέσεις έτσι, με μια μεγάλη οικογένεια που κάποτε δραστηριοποιούνταν στον Παναθηναϊκό, που είχε ακούσει πολλά και τώρα δεν δραστηριοποιείται. Όμως. Παρότι ο παππούς μου ο Λάμπρος προσπάθησε να τον κάνει IG, γιατί ήταν, ξέρεις, όσοι ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη,
0: ναι, για αυτούς
1: ήταν δεύτερη φύση τους. Οπότε, ναι. Ξέρεις, τους καταλαβαίνω. Και ο άλλος μου παππούς επίσης από τη Σμύρνη, οπότε, άρα είμαστε μια οικογένεια που είχαμε αυτές τις καταβολές, αλλά γίναμε Ολυμπιακοί. Και ξέρεις, και τους δύο μας μάγεψε την πρώτη φορά που πήγαμε στο γήπεδο. Και ο πατέρας μου, παρότι τον πήγαινε στην Φιλαδέλφια για να γίνει IG, τον μάγεψε πρώτη φορά στο Καρεσκάκι. Όπως και εμένα, πρώτη φορά με είχε πάει στο Καρεσκάκι. Η πρώτη μου φορά στο γήπεδο ήταν το 87. Σε ένα τύπου, μιλάμε ένα απέσιο παιχνίδι, τύπου Ολυμπιακός Λεβαδιακός 1-1, κάτι με. Και 87, μιλάμε, δεν ήταν και καλή χρονιά. Νομίζω ήταν περίοδος, δεν θυμάμαι, 86-87 πιο πρωτάθλημα. Αλλά ήμασταν στα περίφημα πέτρινα χρόνια.
0: Στα περίφημα πέτρινα.
1: Ναι. Αλλά η άβρα του Καρεσκάκι τη θυμάμαι σαν τώρα, ήμουν 8 χρονών. Λέω εδώ θέλω, εδώ θέλω να είμαι. Αυτό το εδώ θέλω
0: εγώ
1: να
0: νομίζω
1: να
0: ότι αυτό ρε φίλε μπορεί να είναι και DNA δηλαδή. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το έχεις μέσα σου. Δηλαδή.
1: Μάλλον.
0: Εντάξει, εγώ βέβαια το έχω ξαναπεί κιόλας. Μεγάλο σε μια γειτονιά που δεν υπήρχε άλλη ομάδα. Δηλαδή, δεν
1: ξέραμε, η γειτονιά παίζει ρόλο.
0: Εγώ θυμάμαι. Στον Πειραιά τώρα. Ναι. Στο Μικρολίμανο που μεγάλωσα εγώ.
1: Εγώ ήμουν στην Αθήνα και στη Βουλιαγμένη. Και θυμάμαι να μου λένε στο σχολείο, καλά, εσύ Ολυμπιακός τότε. Και μένεις, ας πούμε, στην Αθήνα, στο κέντρο. Είναι δυνατόν. Ενώ τώρα αυτό εντάξει, δεν υπάρχει. Αλλά ναι, θα προφανώς.
0: Καλά, εντάξει,
1: ειδικά στις γειτονιές εδώ, σε αυτές. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι.
0: Πού να πας. Η φίλη μας Αλεξιάνα θέλει Ιούλιο το. Το είδες.
1: Τραγουδάρα.
0: Ναι, εντάξει, τραγουδάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, Αλεξιάνα.
1: Έχει γούστο.
0: Έχει γούστο. Εκτός από τις ομάδες έχει και στο. Ψυχούλα για Αλεξιάνα, ξέρεις.
1: Ψυχούλα.
0: Ψυχούλα, ψυχούλα.
1: Είναι πάρα πολλές ψυχούλες.
0: Πάρα πολλές ψυχούλες. Και να πω και κάτι άλλο, αυτό με το Καραϊσκάκι, ότι αγαπήσαμε πιο πολύ την ομάδα τότε στα δύσκολα και όχι στα εύκολα. Νομίζω ότι εμείς οι παλαιότεροι, δηλαδή ζήσαμε αυτές τις εποχές, έχουμε και λίγο, ενώ τα καινούργια παιδιά είναι και λίγο καλομαθημένα, ξέρεις, πολλούς τίτλους, πολλά αυτά, ξέρεις, μια κακή χρονιά, έχει γκρίνια, έχει αυτά, δηλαδή, εγώ τους λέω και οπαδούς στο social.
1: Ναι, μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος έγινε Ολυμπιακός, στα χρόνια της Φαλιάρας. Δηλαδή, εμένα όλοι μου συμμαθητές ήταν Παναθηναϊκοί. Ήταν εποχή του Βασέχα, ήταν εποχή που ο Παναθηναϊκός είχε ομάδα, ήταν εποχή που τα έπαιρνε όλα και εμείς δεν πέραμε τίποτα. Ήταν εποχή του Μπάγκεβιτ στην ΑΕΚ. Ήταν εποχή που εμείς ήμασταν πίσω.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα χρόνια. Εγώ επέμενα εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Εντάξει. Και νομίζω ότι αυτό που λες είναι σημαντικό.
0: Παίζαμε και ωραία μπάλα. Είχαμε και καλές ομάδες. Βέβαια, αυτά είναι, ξέρεις, τώρα προσπαθούμε να τα ξεχάσουν κάποιοι τις περίφημες δύσκολες εκείνες εποχές που παίζαμε μπαλάρα, έτσι.
1: Καλά, γινόταν και εγκλήματα τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά επειδή δεν έχουν καταγραφεί.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Όπως και να έχει, ήταν μια πολύ νοσταλγική.
0: Είχαμε εποχές με Προτάσοφ, με Λιτόφτσενκο, έτσι. Εκτός των άλλων, έτσι. Είχαμε και. Έχουμε γραμμή Ιούλιε. Για πάμε. Καλησπέρα, φίλε μου.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Στέλιος, με τι κάνεις, ρε Σταύρο.
0: Έχουμε το φίλο μας το Στέλιο τον Ποτηράκη. Τι να κάνουμε, φίλε, τη δουλίτσα μας εμείς.
2: Καλά κάνετε.
0: Στέλιο, για πες μας.
2: Πάλι αρχή να σας πω. Τι να πω ρε παιδιά εγώ τώρα. Εγώ είμαι στεναχωρημένος πάρα πολύ. Δεν αντέχω άλλο. Αδικείται διαρκώς ο Παναθηναϊκός. Στο μπάσκετ πλέον αδικείται και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή όλοι οι μεγάλες ομάδες αδικούνται και για όλα αυτά φταίει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Τι να πεις ρε φίλε, είμαστε σκασμένοι.
2: Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό το έσχος που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Οι άνθρωποι είναι έξαλλοι.
0: Ναι.
2: Είναι κοινωνικό το θέμα, δεν είναι μπασκετικό. Έχει ξεφύγει.
0: Εγώ στο μπάσκετ δηλαδή μόνο τρεις τίτλους θυμάμαι καθαρούς τα τελευταία χρόνια. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ένα πρωτάθλημα.
2: Όλα αυτά γίνανε από τότε που γύρισε αυτός ο Μπαρτζόκας. Ο οποίος, εγώ θέλω να πω ότι επίτηδες, ξεκάθαρα επίτηδες παίρνει τους τίτλους. Γιατί πολλοί πάνε να τον υπερασπιστούν ότι το κάνει κατά λάθος. Εγώ σας λέω ότι τους έχει τσακίσει τα όνειρα με δόλο. Έχει σκοπό να τους διαλύσει τα πάντα.
0: Ναι. Και όπως είπες, να, αυτά τους κάνει και δεν έρχονται να παίξουν, καταλαβες.
2: Θα γίνουν και χειρότερα τα πράγματα. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να έρθει και ο ΠΑΟΚ.
0: Έχουμε και καινούργιες ψυχούλες. Μαύρες. Από
2: είναι
0: πράσινες.
2: Πραγματικά αδιανόητο, παιδιά, το με πόση ευκολία πετάνε λάσπη, προπαγάνδα και τοξικότητα σε ένα άθλημα το οποίο είναι πανέμορφο, στο οποίο επενδύονται εκατομμύρια, το οποίο γουστάρουν όλοι οι Έλληνες να παρακολουθήσουν για να δουν θέαμα. Υπάρχουν παιχταράδες σε όλες τις ομάδες, και στο Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Και δεν μας αφήνουν να το χαρούμε μόνο και μόνο επειδή ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός επικρατεί με την αξία του, με τη μαγιά του.
0: Εσύ τη φάση αυτή.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Εσύ τη φάση αυτή, Στέλιο, πώς την είδες, που την επίμαχη που γίνεται τώρα.
2: Αυτή η παιδιά ήταν φάουλ στο ποδόσφαιρο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Άρα καλώς το δώσε.
0: Ναι.
2: Το μαρκάρει και με τα πόδια και τον σπρώχνει σε όλη τη διάρκεια την ώρα προσπαθεί να δώσει πάσα. Αν αυτό δεν είναι φάουλ, δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε πράγματα. Που εγώ θεωρώ ότι είναι και ντροπή να τα συζητάμε καν. Προσπαθεί να βγάλει μια πάσα, είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Και έχει πάει ο Καλάσιο, τον έχει περιορίσει με κάθε δυνατό τρόπο. Με πόδια και με χέρια. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να δώσει ένα φάουλ, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα,
2: για να ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε.
0: Όταν εντάξει, δεν ήταν και non-call όμως.
2: Εντάξει, δεν θέλω να έχουμε πάει παρακάτω και γενικά και ο Ολυμπιακός έχει πάει πολύ παρακάτω από αυτές τις εποχές του non-call. Το θέμα είναι αυτό που είναι εξοργιστικό είναι με τι ευκολία ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να γίνει μια ομάδα και επειδή έκανε μια νίκη εναντίον του ελληπούς Παναθηναϊκού σε έναν ημιτελικό Super Cup την έχουν δει έτοιμη για πάνω και το πρόγραμμα του NBA και καταφέρανε μέσα σε ένα βράδυ οι προπαγάνδες οι πράσινες να τους κάνουν αδικημένους και αυτούς και να είναι τώρα όλοι μαζί αδικημένοι.
1: Το κακό πάντως είναι γιατί έχεις πολύ δίκιο. Το κακό είναι ότι ένας σοβαρός προπονητής με περγαμηνές παίζει αυτό το παιχνίδι που είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο οποίος έχει ιστορικό λίγο γραφικότητας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πέφτει σε αυτή την παγίδα. Προσπαθεί να φτιάξει αυτός για την ομάδα του μια σοβαρή ομάδα. Που θα πέσουν λεφτά και του χρόνου λένε θα πέσουν και άλλα λεφτά και μπράβο και τα λοιπά. Είναι γραφικό.
2: Είναι ένας ικανός προπονητής.
1: Βέβαια, είναι πολύ ικανός.
2: Γνωρίζει πάρα πολύ μπάσκετ, όμως ο χαρακτήρας του τον έχει φέρει να είναι σε ομάδες μέχρι Ζαλγκύρης, άντε ΠΑΟΚ, δηλαδή Eurocup. Αν και εγώ νομίζω ότι με τη συμπεριφορά που έχει υπάρχει μια ομάδα μεγάλη στην Ευρωλίγκα που κάποια στιγμή θα τον πάρει για προπονητή και θα τα βρούμε και πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Ταιριάζει, είναι έτοιμος. Έτοιμος,
0: συμφωνώ.
1: Τι για τη Ρεάλ. Που για ποια λες.
2: Όχι, άμα κάποια στιγμή φύγει κάποιος άλλος προπονητής από κάποια μεγάλη ομάδα εδώ της Αθήνας, είναι έτοιμος.
0: Έτοιμος. Εντάξει, ο οποίος εντωμεταξύ.
2: Θα είναι ο πρώτος που θα τα κάνει αυτά χωρίς να το απούνε, θα τα κάνει από μόνος του.
0: Εντάξει, να ρωτήσω κάτι. Η αντίπαλος τώρα η Ρεάλ δεν είναι. Ή τελικά είμαστε εμείς. Γιατί έχω μπερδευτεί. Ποιος είναι, γιατί
2: είναι κάτι... η Ρεάλ της Ευρωλίγκης και
0: ανεβάσανε
2: ο Super Cup.
0: Φάση συγκεκριμένη, δηλαδή με στιγμιότυπο, όχι με βίντεο. Να δούμε όλη τη φάση. Γιατί εγώ ανέβασα βίντεο, να δείξω τη φάση και σε slow motion και τις επαφές. Τώρα, πώς ανεβάζει μια φάση, ας πούμε, με screenshot, ας πούμε. Δεν έχω καταλάβει.
2: Ακόμα και αυτοί στους οποίους απευθύνονται, Σταύρο, δεν εχάζει. Κανείς δεν εχάζει. Αν εξαιρέσουμε αυτούς που είναι βαλτοί ή αυτούς που αυτή είναι η δουλειά τους. Τα τρολάκια, τα περίφημα με τους 100 λογαριασμούς. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος μια χαρά καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι με μια φωτογραφία δεν μπορεί να κάνεις προπαγάνδα, αν δεν δεις τη φάση. Γιατί όμως θα υιοθετούν όλοι μαζί, διότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια συνολικά και είναι και ανυπόφορο αυτό που βιώνουν τα τελευταία 4 χρόνια με τον Μπαρτζόκα, που τους έχει πάρει τα πάντα με απογορεύμα που τους πήρε και το ευρωπαϊκό μέσα στο σπίτι τους. Είναι έτοιμοι να πιστέψουν και να πούν τα πάντα μόνο και μόνο για να νιώσουν καλά. Κάθε καλοκαίρι, κάθε παίχτης που έρχεται, δηλαδή πήραν τον Παντιό. Μια χαρά είναι το παιδί για συμπληρωματικό παίχτη σε μια ομάδα της Ευρωλίγκα. Θυμάστε τι λέγανε και τι γράφανε.
0: Ναι, ναι.
2: Πήρανε το Φαλ, τον οποίο τον καημένο. Εμείς τον είχαμε τέταρτο και θέλαμε να τον κρατήσουμε, αλλά δεν μπορούσαμε γιατί δεν μπορεί πια. Και το παρουσίανε σαν την απόλυτη μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού. Είναι προπαγάνδα σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, όμως.
2: Δεν είναι απλό.
1: Αυτό είναι marketing.
0: Ναι, είναι ένα είδος marketing, άμα το δεις. Δηλαδή, μια εντάξει, καινούργια.
2: Όσο που λέει το διαρκεία σου αυτός.
0: Δεν μπορείς να λες. Εγώ αυτό έλεγα και, και το έχω ξαναπεί και εδώ και σε εκπομπή. Ότι έχεις μια καινούργια ομάδα. Έχεις ένα καινούργιο προπονητή. Το να λες πάω για Ευρωλίγκα, πάω για 8ο, πάω αυτό, θα κάνω, θα δείξω, θα ράνω. Είναι και λίγο έπαρση, αδελφέ. Δηλαδή, περίμενε να δεις. Έχεις πάρει 4, 5, 6 πόσους καινούργιους παίκτες και θα πάρουν κι άλλους από ό,τι δείχνει. Έχεις ένα καινούργιο προπονητή.
2: Σταύρο μου, για να σχολιάσεις αυτό που λες, ότι το μεγαλύτερο νέο του Σαββατοκύριακου δεν ήταν η κατάσταση του Super Cup. Εντάξει, μας έκανε να ρίξουμε ένα χαμόγελο και να βάλουμε μια φωτογραφία, αλλά μέχρι εκεί. Διαπιστώσαμε όλοι μαζί ότι παραμένουν οι ίδιοι. Όσο παραμένουν, θα έχουν τον Ολυμπιακό από πάνω τους. Όσο αυτή η έπαρση και η αλαζονία τους πνίγει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Γιατί και παιχνίδια και τώρα έχουν και πάντα θα έχουν. Όμως δεν γίνεται έτσι η δουλειά στο μπάσκετ. Το μπάσκετ γίνεται με άλλους τρόπους. Δεν γίνεται με story, με Instagram, με site, με άρθρα και με διάφορους αιμονικογράφους να γράφουν εμένα νύχτα για τον Μπαρτζόκα.
0: Είχαν
2: χάσει από τον ΠΑΟΚ. Και γράφανε ότι δεν το χειρίζει το Λαρετζάκη. Φοβερή είδηση για να γίνει άρθρο.
0: Εντάξει, τώρα αφού τα ξέρεις πώς είναι αυτά. Πάντα λένε όταν το παίρνουμε και μετά από ένα-δύο μήνες βγαίνει ο Χουάντσο, βγαίνει ο Μπατίς, βγαίνουν ο Λούκας και λέει το άξιζε ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί αλλά... ο Μπράντοβιτς στο κάμπ το καλοκαίρι δεν είπε για τον Μπαρτζόκα. Και ο Μπράντοβιτς στο κάμπ
0: είπε για τον Μπαρτζόκα. Ναι,
1: οι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Μόλις περάσει λίγο ο πόνος και ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, μετά βγαίνει πραγματικό. Έτσι γίνεται. Δηλαδή εδώ χτες ας πούμε δεν πρόλαβε να γίνει η φάση και βγαίνανε πόσοι και λέγανε ξέρω εγώ δεν ήταν φάουλ. Καλά δες τη πρώτα τη φάση γιατί εντάξει εγώ το είδα και στο φάνηκε και στο γήπεδο που ήμουν αλλά το είδα και μετά και λέω εντάξει αν δεν είναι αυτό δηλαδή όπως το είπες εσύ τέλειο. Ήταν φάουλ και στο ποδόσφαιρο όχι μόνο στο μπάσκετ. Εντάξει τώρα βέβαια όταν έχει ζήσει 14 δευτερόλεπτα σε τελικό πέμπτο παιχνίδι να δίνονται 5 φάουλ. Εντάξει, μωρέ, λογικό είναι να σου φαίνεται παράξενο αυτό. Δεν μου κάνει εντύπωση.
2: Δεν του φαίνεται τίποτα παράξενο. Δεν είχαν κανένα λόγο να κάνουν καμία τέτοια παρέμβαση. Ένα τελικό Super Cup στον οποίο δεν έπαιζαν. Είδε προ κάτι φίλου παοκτσίδε, οι οποίοι αμέσω τσίμπησαν σε κάτι άνθρωποι. Στην ορίστε, εμεί θα λέγαμε, είδατε ποιοι είναι. Του παρακαλέσαν να θυμηθούν πόσου φυρίξαν στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, που του κυνηγούσε όλο το βράδυ ο Παναθηναϊκό και δεν του προλάβαινε και βάρεσε υπερδιπλάσιε βολέ. Αλλά κυρίως θα τους θυμίσω ότι έγινε πέρυσι στους ημιτελικούς με τον Παναθηναϊκό. Επειδή ο κακός Ολυμπιακός ελέγχει τα πάντα και αδικεί τους πάντες, ας θυμηθούν ότι έγινε πέρυσι στους ημιτελικούς με τον Παναθηναϊκό, μην πιάνουν και αυτοί. Αν μπορούν και αν θέλουν, θα καταλάβω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό έλεγα. Ότι μετά τους περσινούς ημιτελικούς το να βγαίνουν να λένε αυτά τα πράγματα, εντάξει, είναι τραγικό. Βέβαια έχουν και καλές σχέσεις από ό,τι φαίνεται. Έχουν και. Έτσι ακούγεται, αλλά τώρα είναι σαν τις καλές σχέσεις που προσπαθούν να φτιάξουν κατά καιρούς στο ποδόσφαιρο που με την πρώτη στραβή χαλάνε.
2: Αν θέλει να κάνει η ομάδα η οποία θα διεκδικεί πρωταθλήματα και ξεκινάει κάνοντας καλές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό, καλή επιτυχία να έχουμε.
0: Ναι, ναι. Δεν και ό,τι καλύτερο.
2: Κάτι τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να σταματήσει αυτή τη χώρα τέλους να υποκύψει το γνωστό αφήγημα των ίσων αποστάσεων. Ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει την ίδια συμπεριφορά ο μπασκετικός Ολυμπιακός με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο οποίος ο μπασκετικός Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, κράτησε τον ίδιο προπονητή, κράτησε όλους τους παιχταράδες σχεδόν, έφερε ακόμα μεγαλύτερους παιχταράδες, έφερε τον κορυφαίο παίκτη της Ευρώπης που ένα μήνα τον έχουμε δει και ήδη έχουμε κάνει 20 ο. Και με τους ακούς όλη μέρα έχουμε κενά, έχουμε προβλήματα, θα δουλέψουμε, πρέπει να φτιάξουμε. Θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόστερ, το κεφάλι κάτω. Πάνε μια σεμνότητα και παλεύουν παιχνίδι με το παιχνίδι. Και οι άλλοι 7η πέρυσι στην Ευρωλίγκα, αποκλεισμένοι μέσα στο σπίτι τους. Με το ευρωπαϊκό να το παίρνει ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι τους, από την πρώτη μέρα άρχισαν να πανηγυρίζουν και να είναι ευτυχισμένοι. Εντάξει, εγώ εύχομαι άλλα 100 χρόνια να είναι ευτυχισμένοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επανηγύρισε, επανηγύρισε, επανηγύρισε. Μια χρονιά θα πανηγυρίσουν και κανονικά. Μέσα 100 θα ξαπανηγυρίσουν. Σου λέει κάποια στιγμή.
2: Δεν θα συμβεί και αυτό.
1: Θα συμβεί, δεν
2: πάει. Πολύ καλό Παναθηναϊκό. Δεν λέει κανεί όχι. Εμεί αγαπάμε τον μπάσκετ. Και θέλουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ. Μπορούμε να το δούμε ίσχυ όμω, χωρί να έχουμε στο νου μα ποιο θα έρθει, τι θα πει, τι θα κάνει, ποιο θα μπορεί να χοροπηδήσει, ποιο παίξει, θα κάνει και καραγκέζει. Αυτό θέλουν.
0: Εντάξει, δεν μπορεί όμω κάθε φορά δηλαδή. Να μην έχουμε πει, ρε παιδί μου, μια φορά ότι εντάξει, αυτό το τίτλο τον πήρε ο Ολυμπιακός, ήταν καλός, άξιζε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να βλέπεις σε όλα τα site και σε μένα και σε σένα και να βλέπεις 100 φάσεις Παναθηναϊκού και να βλέπεις μία η οποία δόθηκε ανάποδα. Γιατί εντάξει, και οι διαιτητές θα δώσουν και θα κάνουν και λάθη. Πολλές φορές προσπαθούν τα λάθη να τα διορθώσουν με άλλα λάθη. Τα έχουμε δει αυτά, έτσι. Και να γίνεται τώρα, δηλαδή, να βλέπεις. Ένα φάουλ, ας πούμε, να γίνεται ντόρος και να τους δείχνεις 20 φάσεις που ευνοούνται και να σφυράνε διάφορα. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι έτσι η ζωή που για κάποιο τρόπο όλο αυτό τους γυρνάει πίσω και πλέον τους γυρνάει και γρήγορα. Δηλαδή θυμάσαι τα περσινά, να μην πάμε και πιο πίσω, που λέγανε ότι γιατί δεν θέλετε να γίνει στο ΆΚΑ και έγινε στο ΆΚΑ και είδαμε τα αποτελέσματα. Είδαμε και πρόσφατα η καζούρα για τον... Για το WOCAP, πόσους γύρισε άμεσα πίσω με το τρίποντο του Όσμαν. Δηλαδή, εντάξει, και η ζωή νομίζω επιστρέφει και συμπεριφορές.
2: Το πιο σημαντικό δεν παρασύρεται ο οργανισμός, ούτε εμείς κανείς μας δεν παρασύρεται. Παραμένουμε ήρεμοι, προσγειωμένοι, απολαμβάνουμε αυτή την ομάδα. Και όπου φτάσει, έχει σημασία πάντα και το ταξίδι. Δεν είναι υποχρεωτικό να παίρνεις κάθε χρόνο το ευρωπαϊκό. Υποχρεωτικό είναι να έχεις μια ομάδα για την οποία να είσαι περήφανος.
0: Ναι, ναι.
2: Συμπεριφορές μελών της. Εγώ αυτό λέω και όλα τα άλλα είναι.
0: Εμένα και αυτό που είπες, μου αρέσει που ευχαριστούμαστε μπάσκετ. Δηλαδή και χτες σε κάποια σημεία, ας πούμε, ήταν εντυπωσιακό δηλαδή, το μπάσκετ του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα τα τελευταία 5 χρόνια όλοι οι Ολυμπιακοί έχουν χαρεί πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Μία κούπα πήρε ο Ολυμπιακός. Έπρεπε να έχει πάρει 2 ή 3, αλλά έπρεπε σχετικό. Έχει χαρεί μπάσκετ φοβερό αυτά τα 5 χρόνια και πήρε μία Ευρωκούπα.
0: Ναι.
1: Okay. Οι άλλες τέσσερις ήταν χαμένες. Είχε πολύ ωραίες στιγμές. Είχε και γαμώτο, ας πούμε, αλλά είχε και πολύ ωραίες στιγμές.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως. Δεν μπορείς να κρίνεις αν ήταν ωραίο το ταξίδι, αν ήταν ωραία η διαδρομή, στα μισά της. Δηλαδή, ακόμα παίζεται. Δηλαδή, σου θυμίσω κάτι πολύ. Και ο Στέλιος θα συμφωνήσει. Μισό το Μέση. Λούζερ τον ανεβάζανε, λούζερ τον κατεβάζανε. Έφτασε λοιπόν να πάρει και τα μουντιάλ του, να πάρει και τα. Δηλαδή. Αν ο Ολυμπιακός κάνει ένα back-to-back φέτος, εγώ έχω πει για τρεις συνεχόμενες, έτσι. Το λέω συνέχεια και το δηλώνω. Θέλω να κάνω τρεις συνεχόμενες. Ναι, ρε, φίλε, να πάρω τρεις συνεχόμενες γιατί δεν το έχει κάνει άλλος. Αλλά εάν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ότι πάρει το back-to-back φέτος, δηλαδή και συνεχίσει αυτή την πορεία και έχει αυτό το μπάσκετ που. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει 50 παίχτες τη Ευρωλίγκα, ας πούμε, ή 40, μη σου πω 45, θα σου πούνε, άμα τους πεις ποιος βλέπεις Final Four, καλά Final Four θα πούνε και 50 τον Ολυμπιακό, αλλά οι 40 θα σου πούνε βλέπω τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό το έχεις κερδίσει, το έχεις χτίσει, δεν είναι εύκολο. Και αυτό είναι που ευχαριστιόμαστε, έτσι.
1: Και αν δεν ήταν και αυτό το σύστημα του Final Four και ήταν τελική τύπου
0: NBA, ναι,
1: NBA εκεί θα ήταν ακόμα
0: με
1: πιο...
0: Με σειρά παιχνιδιών νομίζω δεν έχανες. Δύσκολο να χάσω.
1: Δύσκολο, ναι, you never know, αλλά ναι.
0: Γι' αυτό και έχει πάει και σε όλα τα Final Four. Γιατί πριν τα Final Four υπάρχει σειρά παιχνιδιών. Έχει σπάσει και έδρες.
1: Τα έχει κάνει όλα.
0: Ναι, τα έχει κάνει, ναι, έχει κάνει τα πάντα. Έχει κάνει σκούπες, έχει σπάσει έδρες, έχει κάνει τα πάντα, ναι. Δεν ξέρω, Στέλια, συμφωνείς.
2: Συμφωνώ μια χαρά. Συμφωνώ μια χαρά.
0: Και πιστεύω ότι είναι χαρά να βλέπεις αυτήν την ομάδα, δηλαδή, γιατί έχει μια συνέχεια. Δεν χτίζεται από την αρχή... Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή χτίζεται από την αρχή, έτσι. Γιατί εμείς πέρσι τα λέγαμε, αλλά εκείνοι χάνανε από τον Ηρακλή και νορευόντουσαν Ευρωλίγκες, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Και εμείς τα λέγαμε ότι η ομάδα είχε προβλήματα αυτά. Αλλά να, και όμως και τώρα βγαίνει ένας και λένε για την εποχή για τα μάμπες. Εντάξει, πέρσι ήταν κακή ομάδα, έτσι. Αλλά okay. Και πέρσι το ίδιο παραμύθι που λέει και ο Στέλιος Ζωσάνης, στο ίδιο έτσι σύννεφο, ότι θα πάμε να τους σηκώσουμε και μη φοβάστε και όταν θα έρθει η ώρα
2: Εντάξει. Αυτό με τα Ναταμάν είναι η μεγαλύτερη απόδειξη τη άδεια που έχει στηθεί. Όταν υπάρχει γραμμή στηρίζει με τον Ανταμάν, βγάζουμε τρελούς ακόμα και τους ίδιους τους φίλους του Παναθηναϊκού που έβλεπαν πολύ καλά τα χάλια της ομάδας της στιγμής. Γιατί υπέρχε στην ομάδα, ήταν χάλια. Όμως έπρεπε ο Ανταμάν να αποθέονται μέρα νύχτα. Μόλις έπεσε γραμμή ότι πρέπει να σιγά σιγά ο Ανταμάν να αραιώνει, γύρισε τούμπα και αποφάσισαν επιτέλους να μας πούνε για τον Ανταμάν. Και τώρα που τελείωσε η εποχή Ανταμάν, κάνουμε σαν να μην υπήρξε ποτέ. Και φυσικά όπως πάντα, όλοι οι προπονητές είναι οι κορυφαίοι όταν είναι στο Παναθηναϊκό και τώρα έχουν και ένα πολύ μεγάλο προπονητή. Δεν υπάρχει. Εμείς δεν είμαστε αρνητές της ιστορίας. Κάθε... Στη ιστορία γράφεται με τις κούπες και έχουν ένα πολύ μεγάλο προπονητή αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, ενδεχομένως πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι ιδέες του στο σήμερα του μπάσκετ, γιατί το χθες τις έχουμε δει και τις έχουμε θαυμάσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ας μας αφήσετε να δούμε μπάσκετ. Εγώ αυτό λέω, τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ κι εγώ. Ας μας αφήσουν να δούμε λίγο μπασκετάκι. Γιατί...
2: Μια καλή αρχή να έχετε, παιδιά.
0: Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γιατί πάει και 10. Από το τηλέφωνο τώρα δεν ξέρω αν μίλαγα λίγο. Σα είπα και καλά, αλλά.
0: Μια χαρά όλα.
2: Θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
0: Μια χαρά.
1: Καλή συνέχεια και.
0: Καλή συνέχεια, Στέλιο μου.
2: Χάρηκα πολύ. Και εδώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Ευχαριστούμε πολύ.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: σου βάλα είδες, τον παππού.
1: Με συγκινεί που ακούω και τη Μάρο που δεν είναι πια κοντά μας σε αυτό το τραγούδι, τη Μάρο Κοντού εννοώ, η οποία, για την οποία είχα πιστέψει ότι δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Η Μάρα ήταν ένας τόσο ζωντανός άνθρωπος, τόσο κεφάτος, στα 90 τόσα της δούλευε, ήταν...
0: Ναι, πολύ δραστήρια.
1: Με πείραξε ο χαμός της, εννοώ επειδή, ξέρεις, σκεφτόμουν καμιά φορά που βλέπα τις ταινίες τους και έλεγα, κοίτα η Μάρο, πάει στα 100. Τυχερή που και η υγεία της και η διάθεσή της και δούλευε και αυτά.
0: Το όνειρό μας να είμαστε όλοι έτσι.
1: Ναι, να είσαι καλά και να κοντεύεις τα 100 όπως είναι ο κύριος Βογιατζής, ο οποίος είναι 101 και είναι μια χαρά.

0: Και λέω, κοίτα να δεις, τη βλέπω στις ταινίες που είναι του 61 και ζει ακόμα.
1: Ναι.
0: Και σκέφτομαι τόσους άλλους που φύγανε έτσι πολύ νωρίς. Αλλά εντάξει, για μένα αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μου και θα είναι για πάντα.
1: Εσύ έχεις αναμνήσεις από όλους αυτούς, ε?
0: Έχω πολλές αναμνήσεις. Ναι. Έχω πολλές και βέβαια όταν ήμουν ένα παιδάκι δεν καταλάβαινα. Ήταν ο φίλος του παππού μου, η φίλη του παππού μου. Δεν ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι έτσι τόσο. Ότι θα τους θαυμάζουμε 30 χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Όπως με τον πιο χαρακτηριστικό φίλο του παππού μου, που για μένα ήταν ένας κύριος που. Προχθές είχα πάει στην αυλή της Ανασβήσης και με σταματάει ένας κύριος, άνω των 70. Μου λέει, θα έρθεις μια μέρα στη Βάρκιζα. Μου λέει, είμαι από αυτούς που κάθομαι, μου λέει, στο βράχο του Κωνσταντάρα. Λέω, τι. Μου λέει, εκεί που καθόταν, μου λέει, κάτω από το σπίτι του, μου λέει, και έκανε καμιά φαραμπάνια. Μου λέει, για μας όλους τους ντόπιους εκεί είναι ο βράχος, μου λέει, του παππούς. Λέω, δεν το ξέρω αυτό, μου λέτε. Λέω, με χαρά να έρθω. Εκεί λοιπόν στη Βάρκιζα, που θυμάμαι γιατί είχε ένα παιχνιδάδικο ζαχαροπλαστείο που με πήγαινε και μου αγόραζε διάφορα. Έκανε βόλτα με ένα κύριο. Ήταν ένα φίλο του. Και έμαθα μετά από. Πάρα πολλά χρόνια, ότι αυτός ο κύριος, ο φίλος του παππού μου, που για μένα ήταν, τον θυμάμαι ένα ψηλό κύριο, ήταν ο Οδυσσέας Ηλίτης.
1: Έλα.
0: Ήταν μαζί στο στρατό και ήταν, υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία που τον έσωσε και από μια βίδα και τα λοιπά και συνέχισαν να είναι φίλοι. Και σκέψε τώρα δύο μεγάλοι άνθρωποι για ένα παιδάκι 6 χρονών.
1: Ναι, είναι γνωστή και η ιστορία. Οι φωτογραφίες με τον παππούς από το πόλεμο και από αυτά είναι κυκλοφορήσεις.
0: Ναι, έτσι, ναι. Εγώ κάθε φορά που έρχεται η περίοδος αυτή που ανεβάζουν τους, δηλαδή ο Διονύσης ο Παπαγιαννόπουλος, ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, όλοι αυτοί με μεγάλη του θέατρου, που τώρα μάλλον δεν θα πήγαιναν να καταταγούν πρώτη γραμμή να πάρουν το όπλο πάνω του τουφέκι και καταλαβαίνω το γιατί. Τότε όμως όλοι αυτοί πηγαίναν, δηλαδή τραυματίστηκαν, ναι. Και ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης τότε, ελίτης μετά, τραυματίστηκε και ζήτησε ξαπάει στο μέτωπο.
1: Ναι.
0: Δεν ζήτησε ένα μέσο να μην πάει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Στο αλβανικό μέτωπο.
1: Ήταν καθήκον.
0: Ήταν καθήκον. Και τότε αυτές οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν ήταν βιοτέχνες, βιομήχανοι, άνθρωποι της διανόησης, της ποιήσης του κινηματογράφου, που τώρα λες, αυτούς θα στείλουν στην πρώτη γραμμή.
1: Ναι, ναι. Τώρα δεν πάει κανένας.
0: Εντάξει, τώρα είναι άλλες εποχές.
1: Ναι,
0: ξαναλέω,
1: ναι,
0: το καταλαβαίνω το γιατί, αλλά αυτό έχει μείνει. Δηλαδή έχει μείνει και ο Παγιαννόπουλος όταν είχε διηγηθεί αυτήν την ιστορία, του τελειώσαν οι σφαίρες και πέταγε πέτρες.
1: Ναι. Απίστευτο.
0: Και λες, τι άνθρωπος, ρε παιδί μου, τι φοβερός.
1: Ναι, ναι.
0: Λες, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Υπήρχε εσύ. Ναι.
0: Γενικά, άλλη εποχή, δεν μπορούμε να το ζήσουμε, ναι, τώρα.
1: Δεν ήταν τυχαίο ότι έτσι όπως έγινε ο ελληνικός κινηματογράφος τότε, αυτή τη μεγάλη άνθηση που είχε, ήταν αποτέλεσμα αυτής της εποχής. Της σκληρής εποχής που είχαν περάσει. Δηλαδή, σου λέει τότε και οι ηθοποιοί όλοι με τα μπουλούκια που δεν είχαν να φάνε.
0: Βέβαια, δηλαδή, πολύ
1: εξαυτό. Πιστεύω ότι πολλοί παίζανε τον εαυτό τους. Δηλαδή οι ρόλοι που παίζανε είναι σαν να παίζανε τον εαυτό τους. Δηλαδή ήταν βιώματα που τα είχαν ζήσει. Δηλαδή, ας πούμε, στο Λατρέν αυτό και Φιλότιμο, νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι πρέπει να είχαν περάσει από τέτοια φτώχεια, ας πούμε, που περιγράφανε στην ταινία, ας πούμε, που ήταν ο ρόλος.
0: Να, έτσι, ναι, έτσι.
1: Δηλαδή ο παππούς πρέπει να έπαιξε πολλούς ρόλους που πρέπει να τους είχε ζήσει στη ζωή του, δηλαδή.
0: Ο παππούς μου είχε τη χαρά, την τύχη, ας πούμε, να προέρχεται από μια πολύ εύπορη οικογένεια. Όμως ο ίδιος τα βρήκε μπαστούνια, γιατί είχε ένα πολύ αυστηρό πατέρα, ο οποίος του λέει θα πας, γιατί ήταν χρυσοχόη οικογενειακά. Και πολύ εύποροι από την Κωνσταντινούπολη ήρθαν στην Αθήνα, ανοίξαν στο Κολονάκι ένα μεγάλο χρυσοχοείο και ήταν το μεγάλο χρυσοχοείο στη Βουκουρεστίου της εποχής. Και τον έστειλε ο πατέρας του στο Παρίσι να πάει να μάθει την τέχνη, να γίνει χρυσοχός και πήγε στο Καρτιέ, στο καλύτερο στην Ευρώπη τότε χρυσοχοείο. Όμως ο άνθρωπος δεν ήθελε να σπουδάσει, έτρωγε τα λεφτά και έμεινε απένταρος στο Παρίσι. Οπότε δεν πάρασε από εύπορη οικογένεια. Άμα είσαι απένταρος στο Παρίσι, είσαι απένταρος στο Παρίσι. Και θα πουλήσεις κουλούρια και θα κάνεις τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Επομένως, θέλω να σου πω, παρότι από εύπορη οικογένεια τα βρήκε τα λούκια πολύ δύσκολα.
1: Ναι. Λέω, ήταν όλη η εποχή που έφερε αυτή την άνθηση. Και νομίζω τώρα δεν ζούμε αντίστοιχες εποχές. Οι εύκολες εποχές δεν δίνουν τόσο πολύ πολιτισμό, νομίζω.
0: Όχι, και είναι και το δεν είναι μόνο ηθοποιοί, γιατί καμιά φορά εστιάζουμε στους ηθοποιούς, αλλά μην ξεχνάμε ποιοι τα έγραψαν αυτά τα έργα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οι συγγραφείς επίσης είχαν αυτά τα βιώματα που λες.
1: Τα βιώματα,
0: ο Σακελάριος,
1: ναι.
0: Ο Πρετεντέρης,
1: ναι.
0: Ο Γιαννακόπουλος, όλοι αυτοί οι συγγραφείς, ο Ψαθάς.
1: Ναι, ο Τσιφόρος.
0: Ο Τσιφόρος, από αυτούς, ναι, γεννήθηκε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί γεννούσαν και οι άλλοι εκτελούσαν.
1: Εντάξει, είναι φοβερό όμως ότι βλέπεις μια ταινία, έχεις 10 φορές και θες να τη δεις κι άλλη. Δηλαδή, και του παππού σου βλέπω πάρα πολύ. Χτες συγκεκριμένα είχε το Ζήκο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω πόσες φορές έχω δει αυτή την ταινία.
0: Μα με το Ζήκο.
1: Έχω περάσει τις 500.
0: Εγώ ξέρω τι παθαίνω. Δεν μπορώ, άμα το πετύχω στο ζάπινγκ, δεν μπορώ να το αλλάξω. Δεν πάει το χέρι.
1: Δεν πάει το χέρι.
0: Και ακριβώς και ξέρω γιατί έχω αποκωδικοποιήσει πια. Επειδή ξέρω την ταινία, παίξω και ένα κατωτά. Και ξέρω ότι θα μου προσφέρει λίγη γαλήνη στο μυαλό μου. Θα κάτσω να τη δω από ποιο σημείο και από την πετύχω. Το 5ο λεπτό, το 20ο λεπτό. Χθες την πέτυχα 5 λεπτά πριν το τέλος. Εκεί που λέει μαλώνεις, εκεί την πέτυχα.
1: Το είδες.
0: Το είδα. Το είδα μέχρι να πέσουν τίτλοι τέλος. Δεν τα αλλάζω, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα με αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή που είχε και δύσκολο τέλος ο Δόλιος.
1: Μεγάλος Μπομιβέρ.
0: Καλά, μεγάλος Μπομιβέρ. Ναι, εντάξει. Φοβερός. Για μένα δηλαδή. Συγκλονιστικός.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, πρέπει να είσαι ο μόνος Ολυμπιακός που έχει φάει κέρματα από Ολυμπιακούς, έτσι.
1: Ναι. Και δύο φορές. Δουλεύοντας για διαφορετικά κανάλια.
0: Για πες το.
1: Η πρώτη, η σκληρή και η βαριά ήταν το 1999, όπου εγώ τότε δούλευα στο κανάλι 7. Το κανάλι 7 τότε, το παλιό 7X, το είχε αγοράσει ο Γιώργος Μπατατούδης.
0: Ο Μπατατούδης.
1: Από εκεί τον ΠΑΟΚ τότε. Και είχαμε προλάβει να δείξουμε κάτι αγώνες κυπέλου του ΠΑΟΚ, αυτά και τα λοιπά. Τότε λοιπόν είχε αναστηθεί ένα πολυπληθές αθλητικό τμήμα και με είχαν στείλει εμένα, λοιπόν, εγώ νεούδη τότε, να καλύψω την πρώτη προπόνηση του Ρέντι στον Ολυμπιακό. Τώρα Μπάγεβιτς, αυτά ήταν, θυμάμαι, νομίζω ήταν η χρονιά που ο Ολυμπιακός είχε κάνει συγκλονιστικές μεταγραφάρες.
0: Λοιπόν, πρώτη χρονιά Μπάγεβιτς.
1: Και πήγα εγώ τότε στο Ρέντι με το μικρόφωνο του 7, το τι κέρμα, τι, δεν θυμάμαι τι μου πετάγανε και να λέω από μέσα μου, μα είμαι Ολυμπιακός, τι να πω, δεν μπορώ να μιλήσω, έπρεπε να κάνω stand-up και να περιγράψω τώρα εδώ. Ακόμα τρέχω. Και η άλλη φορά είναι όταν δούλευα σε ένα κανάλι που ήταν της οικογένειας Βαρδινογιάννη και τι να κάνω πάλι, και ήταν οι σκληρές εποχές που ο Βαρδινογιάννης Κόκκαλης τότε γινόταν, τώρα μιλάμε, πυρηνική πόλεμη.
0: Ναι.
1: Και ήταν η χρονιά, νομίζω, αυτό ήταν το 2001. Αλλά και πάλι και να μην μπορώ να το πω. Να μην μπορώ να μιλήσω.
0: Και να λέω, και είσαι και Ολυμπιακός.
1: Και πρόσεξε τότε, άκου τι γινότανε. Και να γράφω και στην εφημερίδα Derby. Και όλοι ήταν σίγουροι ότι ήμουν Παναθηναϊκός. Αλλά εγώ δεν μπορούσα. Τότε δεν ήταν όπως τώρα. Αυτό που είπες πριν, παιδί μου, που λέγαμε ότι τώρα να εκφραστούμε και ανάλογα που δουλεύουμε δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Γιατί πια η αλήθεια είναι ότι τα μεγάλα κανάλια πια, όλοι οι άνθρωποι που τα έχουν και από μια ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Ναι.
1: Από μια ομάδα. Επομένως, όπου και αν δουλεύεις, δυστυχώς. Όλοι θεωρούν
0: κάπου
1: ότι κάποιο είσαι.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα είμαι στο Open, ιδιοκτησία Σαββίδη. Ναι. Δεν είμαι ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δούλευα στο Στάρ, ιδιοκτησία Βαρδινογιάννη. Δεν ήμουν Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δουλέψει ποτέ σε μέσον που είναι. Να πει τώρα να είμαι στο Μέγκα, ξέρω εγώ, που είναι του Προέδρου και να πω σε αυτό. Παλιά όμως ήταν σκληρά τα πράγματα. Ήταν πολύ σκληρά παλιά.
0: Ναι.
1: Έχω ζήσει και κυνηγητό περίοδο. Παντοκρατορία Παναθηναϊκού και έχω ζήσει και αυτό που σου είπα με τα κέρματα στο Ρέντι. Και να πάω μιλήσω.
0: Ξέρω κι άλλον που είναι Ολυμπιακός και φάει κυνηγητό, να ξέρει.
1: Ναι, ήμασταν πολύ, ναι, εντάξει.
0: Ο οποίο και αντίστοιχα κάποιοι σε άλλα μέσα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Σε άλλου
1: σπάνια. Έχουμε βιώσει τέτοια πράγματα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Απλά μέρα ήταν η πρώτη μέρα στη δουλειά, ξέρει αυτή. Ήταν η πρώτη μέρα στη δουλειά.
0: Τώρα για να πάρει το βάπτισμα.
1: Ναι, το πήρα μια χαρά. Μετά εντάξει. Μετά ήμουν οκ, κομπλέ. Μετά έπρεπε να πάω να δουλέψω την μέρα που πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα το 2004. Ναι, εκείνη τη μέρα που ήταν. Πω, μαύρη
0: δύσκολη
1: μέρα, τη θυμάμαι, δύσκολη, ναι.
0: Δύσκολη. Έχει περάσει δύσκολα.
1: Ναι, εντάξει, όλα καλά. Γι' αυτό το γύρισε στην ψυχαγωγία.
0: Φέτος τι κάνουμε.
1: Φέτος εγώ παραμένω, εξακολουθώ και είμαι στο Open και συζητάμε να κάνουμε μια εκπομπή, λογικά θα είναι στη βραδινή ζώνη. Απλά έχουν καθυστερήσει λίγο τα πράγματα, λογικά θα πάει για λίγο πιο μετά. Αλλά αυτό νομίζω θα γίνει.
0: Mm.
1: Είμαι μια χαρά, κάνω και πολύ ραδιόφωνο. Κάνω και,
0: κάνω, με καλέσει, θα έρθω να ξέρεις.
1: Κάνω πολλά, εννοείται θα σε καλέσω. Έτσι. Νομίζω θα είναι γόνιμο το έδαφος για να πούμε πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι το κανάλι του, δεν πειράζει.
1: Είναι το κανάλι του επιχειρηματία που έχει τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει.
0: Η αλήθεια είναι, να σου πω κάτι, εγώ με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή γι' αυτό και ήταν ένας από τους λόγους που δεν μου άρεσε πέρυσι που ήμουν στη Μαρμίτα, να το πω έτσι. Δεν μου αρέσει, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ δεν έχω, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, όχι κόντρα, γιατί δεν έχω κόντρα με κανέναν. Αλλά εντάξει, μου είναι και λίγο συμπαθής ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή, δεν έχεις μπιφ,
0: τρέλα τη δική μας. Ναι, και είναι και μια ομάδα που μου είναι συμπαθής. Δηλαδή, δεν είχα ποτέ μου. Και πέρσι στη Μαρμίτα, επειδή μέναν εκεί που είχαμε λίγο, που ήταν με τον ΠΑΟΚ και είχαμε λίγο. Δεν ήθελα να ανοίξω
1: μέτωπο
0: με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Γιατί εντάξει, μπορεί να. Και νομίζω σπάνια, νομίζω έχω πει και κάτι για τον ΠΑΟΚ και να τους έχω κάνει και λίγο έτσι. Πλάκα με βίντεο και τέτοια. Δεν έχω. Δηλαδή.
1: Okay,
0: αυτή νομίζω και ο άλλος, ο ΠΑΟΚ είναι με την ΑΕΚ έχουν ανοίξει τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Εκεί έχει μπει καλό. Έχει γίνει.
0: Και το κλασικό με τον Άρη που φέτος θα παίξει πολύ αυτό στο μπάσκετ, να ξέρεις. ΠΑΟΚ, Άρη στο
1: αυτό στο μπάσκετ νομίζω θα είναι η χαρά τη πόλη.
0: Ναι,
1: θα είναι η χαρά τη πόλη, γιατί η πόλη αυτή έχει ζήσει μεγαλεία μπασκετικά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ζήσει αντίστοιχα ποδοσφαιρικά. Αν και ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια του πήρε και τα πρωταθλήματά του, πήρε και τα κύπελα.
0: Ναι.
1: Οπότε ο ΠΑΟΚ την πόλη ποδοσφαιρικά την κρατάει.
0: Ναι.
1: Ενώ μπάσκετ την κρατούσε ο Άρης. Τώρα νομίζω. Εντάξει, εγώ χαίρομαι για τη Θεσσαλονίκη που θα ζήσουν και άνθρωποι για τόσα χρόνια.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Το κέντρο είναι εδώ. Το ξέρουμε όλοι, το κέντρο είναι εδώ.
0: Θα σε ρωτήσω για κάτι που ρωτάω όλους όσους έρχονται εδώ.
1: Ναι.
0: Σε φωνάζει αύριο ο πρωθυπουργός, ο υπουργός αθλητισμού και σου λέει: πες μου 2-3 πράγματα να κάνουμε για το ποδόσφαιρο να πάει καλύτερα. Τι θα προτείνεις?
1: Τώρα τεράστια κουβέντα. Τι να σου πω, θα πρότεινα να ακολουθήσουμε αγγλικά μοντέλα.
0: Αγγλικά μοντέλα.
1: Αγγλικά μοντέλα, ναι, γιατί που ο μόνος τρόπος να έρθουν πάρα πολλά λεφτά και να επενδυθούν σε όλες τις ομάδες. Αγγλικό μοντέλο, πιστεύω. Δεν, ναι. Αλλιώς τι να πούμε τώρα, μεγαλόπουνα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πριν 20 χρόνια θυμάμαι ότι αυτό που λέγαμε πριν 20 χρόνια, που θα το θυμάσαι σίγουρα και εσύ, η βία στα γήπεδα, αυτό το πράγμα έχει φτιάξει.
0: Έχει φτιάξει, ναι.
1: Έχει φτιάξει πάρα πολύ.
0: Ναι, πολύ έχει βελτιωθεί.
1: Τώρα τα όλα τα υπόλοιπα.
0: Επαγγελματική διαιτησία, εγώ είμαι. Το λέω
1: αυτό,
0: πάντα.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: αυτό
0: δεν το συζητάμε.
1: Αυτό δεν το συζητάμε.
0: Και σίγουρα αυτή η πρόταση που έγινε τώρα στην τελευταία για να μπει η Deloitte μέσα να κάνει κάποιες
1: προτάσεις. Αυτό που προτείνει ο Μαρινάκης, ναι, είναι που πέρασε και πάμε ψήφι. Ναι. Μακάρι. Ναι.
0: Αφού ξέρει τι γίνεται. Βγαίνει όποιο και να βγει, αυτό που λέει ο Μαρινάκης γίνεται. Όχι γιατί έτσι. Είναι. Γιατί είναι το σωστό έτσι.
1: Και το μοντέλο αυτό φέτος που είναι μία ώρα, μία ώρα. Πάντα έχει την πλάκα του.
0: Αυτό είναι, ναι, δεν έχει.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Εντάξει, αυτή θα το συζητήσω και με το. Θα έχουμε τον Παντελή τον Διαμαντόπουλο σε λίγο.
1: Θα στα πει τέλεια. Εντάξει. Ναι.
0: Και θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα μαζί με την εθνική που έχουμε να πούμε. Αυτό τώρα το μοντέλο και αυτό το να μοιράσουμε τα λεφτά ολονών ίδια. Δεν ξέρω πόσο σκέφτηκε αυτό.
1: Αυτό δεν μπορεί
0: πράγμα,
1: να γίνει πουθενά.
0: Δηλαδή, ο Αλαφούζος και το πρότεινε είναι εντάξει, τρελό τελείως. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Όχι στο ποδόσφαιρο.
1: Ούτε τον ίδιο δεν συμβαίνει.
0: Πουθενά.
1: Ναι, ναι, οι δυναμικές είναι πολύ διαφορετικές.
0: Δηλαδή, τι να πεις τώρα, δηλαδή, να πάρει 200 λεφτά, ας πούμε, μια μικρή ομάδα. Να πάρει και μικρή ομάδα, ναι. Να πάρει και μικρή ομάδα λεφτά. Αλλά δεν γίνεται τώρα. Άλλα τα έξοδα των Ολυμπιακών.
1: Απλά
0: ισότητα.
1: Ισότητα. Θα λέγει κάποιο να μοιραστούν όλα αυτό. 2014. Ισότητα δεν σημαίνει και δικαιοσύνη εδώ. Γιατί δεν μπορεί στο μεγάλο σωματείο να δώσει τα ίδια που θα δώσει στο μικρό τώρα. Άσχετα το τι σημαίνει μεγάλο και μικρό. Αλλά όλοι ξέρουμε τη δυναμική του Ολυμπιακού και όλοι ξέρουμε τη δυναμική, ας πούμε, του Λεβαδιακού. Χωρίς να λέμε ότι.
0: Ναι, εντάξει τώρα, ο καθένας να ξέρει. Ο καθένας να ξέρει τώρα από τη μεριά του, όπως το νομίζει και όπως το συμφέρει. Και αυτό είναι και ένα λάθος, έτσι. Δεν κοιτάμε και το καλό του αθλήματος. Κοιτάμε και λίγο την πάρτη μας. Αλλά εντάξει, αυτό δεν βοηθάει τώρα.
1: Εμένα μου αρέσει πάντως φέτος για να το κλείσουμε και να. Γιατί όντως έχεις να πεις πολύ ωραία πράγματα με τον συνάδελφο. Μ' αρέσει η περίπτωση όφη στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλουμε 2-3 όφη δηλαδή. Με Έλληνες, με άνθρωπο από πίσω που κι αυτός έχει χρήματα και δεν είναι κανένας σκιτζής, ας πούμε. Να κάνει πράγματα. Με ένα, ναι, προπονητή Έλληνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή σε αυτό δεν μπορεί να πεις μπράβο.
0: Και με Έλληνες παίκτες πολλούς.
1: Με Έλληνες παίκτες. Δεν μπορεί να μπει μπράβο.
0: Του Ολυμπιακού.
1: Ναι, γεγονός.
0: Εντάξει,
1: αφήσαν όμως.
0: Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τώρα. Δεν γίνεται τώρα να έχουμε τον Αθανασίου τώρα. Δηλαδή, είναι, να τον απο. Θα το πω γιατί δεν μ' αρέσει να λέω, αλλά εγώ έχω μάθει και να μιλάω και έξω από τα δόντια. Δεν μπορεί να έχουμε τώρα τον Αθανασίου και να μην είναι στο Ολυμπιακό, να παίχνει στο Ολυμπιακού με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει. Εντάξει, εγώ το θεωρώ. Ξέρω ποιος ευθύνεται. Εντάξει, ξέρουμε ότι ήταν επιλογή μέσα από την ομάδα. Να μην λέμε τώρα και ξύνουμε πληγές, αλλά δεν μπορεί αυτός ο παίκτης να μην μπαίνει στον Ολυμπιακό. Είναι ένας, για μένα ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που αξίζει να είναι στην ομάδα.
1: Εντάξει,
0: το έχει αποδείξει.
1: Είδες όμως πόσο έδειξε εκεί που,
0: ναι,
1: πήγε.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται βέβαια, γιατί βρήκε το έδαφος να αναπτύξει το ταλέντο του. Εντάξει, στον Ολυμπιακό, άμα σε παίρνουν για δεύτερο τρίτο αυτό, δεν μπορείς να παίξεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω το παιδί αξίζει να είναι στον Ολυμπιακό. Και γενικά ο Όφη φτιάξε ένα φοβερό σύνολο. Λόγω τον Κόντι πέρσι που ήμουν στη Μαρμίτα, τους έλεγα και μου λέγανε δεν είναι, τους έλεγα ότι πρέπει να μείνει στον Παναθηναϊκό και μου λέγανε δεν είναι μέγεθος ο Κόντις για τον Παναθηναϊκό.
1: Είδαμε και τα μεγέθη που ήρθαν.
0: Και είδαμε τον Μπενίτεφ τι μέγεθος ήταν. Και βλέπουμε τι δουλειά κάνει στον Όφη, έτσι. Το παιδί έχει τόχη από ό,τι δείχνει. Και γενικά δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε πια αυτό με τους Έλληνες προπονητές.
1: Τον Κόντι τώρα, ναι, που είναι τόσο επιτυχημένος. Οι μεγάλες ελληνικές ομάδες που δεν θα τα πάνε καλά θα θέλουν να τον πάρουν.
0: Ναι, ναι. Όχι, ξέρεις, άμα φύγει από τον Όφη και πάει σε μια καλή ξένη ομάδα και κάνει δουλειά, μετά θα θέλουν όλα να τον πάρουν.
1: Α, σίγουρα,
0: όσο, ναι, παίζει τον Όφη και όσο είναι εδώ στην Ελλάδα, σου λένε όλοι, έλα μωρέ τώρα Έλληνας. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές. Το έχουμε ζήσει στο παράδειγμα, ας πούμε, ακόμα έχω Ολυμπιακούς που μου λέγανε ο Λεμονής. Τι λέτε ρε, ο Λεμονής, ο Ολυμπιακός έπαιξε καλή μπάλα με το Λεμονή. Ήταν χρονιές που έπαιξε πολύ καλά.
1: Βέβαια. Εννοείται. Δηλαδή, και στην Ευρώπη έπαιξε καλά.
0: Και πήραμε ονόματα που λέγαμε ο Τάδε, ξέρω εγώ, και δεν, πέρασε και δεν ακούμπησε. Δηλαδή έχουν οι Έλληνες προπονητές καλά στοιχεία.
1: Εντάξει, και έχουμε μια ξενομανία γενικά.
0: Ναι, έχουμε. Έχουμε ναι, ναι, Έλληνας. Αν ήταν Κόντιτς, μπορεί να μας έκανε καλύτερα από Κόντιτς.
1: Κόντιτς θα έπαιρνε και 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Καλά.
0: Ή Κοντέρδε.
1: Κοντέρδε, ναι.
0: Κοντέρδε,
1: ναι. Εντάξει, η Κοντέρδε είναι δική μας.
0: Ναι, ναι. Αν ήταν έτσι, ναι. Εντάξει, είναι λίγο.
1: Όχι, ρε, θα ανοίξει δρόμο.
0: Θα αλλάξει αυτό.
1: Ο Κόντιτς θα ανοίξει δρόμο.
0: Θα αλλάξει αυτό. Εγώ πιστεύω θα αλλάξει. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι ο Κόντιτς μπορούσε να είναι σε μια μεγάλη ομάδα. Και γιατί όχι στον Ολυμπιακό μέσα στα επόμενα χρόνια. Εγώ δηλαδή τον βλέπω ότι το παιδί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ειδικά στις ομάδες η επιτυχία δεν έρχεται τυχαία. Κάτι πρέπει να κάνεις. Και ο Παναθηναϊκός αυτό το λίγο που ήταν πέρσι ο Κόντιτς, μια χαρά έπαιζε.
1: Ναι.
0: Μετά τους ήρθε εντάξει.
1: Μα να. Θέλει χρόνο. Ναι, ο άνθρωπος χρόνο. Πήρε χρόνο και δεν είναι ότι πήρε και κανένα, του δώσαν και 50 εκατομμύρια να κάνει ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήρε χρόνο, έχει βολέψει τόσους Έλληνες παίκτες, έχει. Και μας έβγαλε την ψυχή.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Χάσαμε κιόλας.
0: Αλλά θέλω να
1: σου πω, εντάξει, εμείς δεν είχαμε ομάδα τώρα εκεί. Η μέρα αυτό παιχνίδι ήταν λίγο
0: εντάξει,
1: παράδειγμα.
0: Ήταν λίγο αυτό, αλλά
1: ο άλλος τι θα παίξει μπάλα εκεί και θα σε φάει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κοτεύει δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι credit.
0: Ναι, είναι καλός προπονητής και σου λέω, υπάρχουν και άλλοι Έλληνες προπονητές που κατά καιρούς τους τρώει η ξενομανία που είπες. Δηλαδή ότι τώρα τι να πάρουμε αυτό. Ναι. Ενώ παίρνεις ξένους, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν καμία περγαμηνή και σου λέει ο άλλος, α, ο τάδε. Δηλαδή πρέπει να μας φύγει λίγο αυτό.
1: Και βλέπεις, μακάρι αυτό που έγινε με τους.
0: Γιατί δεν το έχουν και οι ξένοι με εμάς. Δηλαδή βλέπεις Έλληνες παίκτες, πού περιμένεις ότι θα έχεις δύο Έλληνες παίκτες στην Dortmund τώρα ή στην Arsenal. Όμως βλέπεις, δηλαδή πρέπει να σταματήσει. Όταν κάποιος αποδεικνύει τη δουλειά του, γενικά στην Ελλάδα αυτό το θέμα της αξιοκρατίας είναι μεγάλη κουβέντα. Όταν αποδεικνύεις τη δουλειά σου, πρέπει να ανταμείβεσαι. Τέλος.
1: Εγώ νομίζω τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο, γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι όπως το 2004 που έγινε ευκαιρία και τα κάναμε θάλασσα. Τώρα με τους παίκτες και τις ομάδες που ανεβάζουν μπάτζετ και ρίχνουν όλα λεφτά, ότι πραγματικά έχει ελπίδα.
0: Έχει ελπίδα, ναι.
1: Έχει ελπίδα.
0: Έχει ελπίδα.
1: Ναι. Γιατί έρχονται οι παίκτες.
0: Εάν φύγει, δηλαδή εγώ θα έκανα την επαγγελματική διαιτησία χτες. Να φύγει αυτός ο καρκίνος του.
1: Να φύγει η σαπίλα αυτή.
0: Είναι. Τη σαπίλα αυτή, ναι, το πράγμα. Δηλαδή που ο καθένας θέλει να έχει τους δικούς. Δηλαδή τα βλέπουμε συνέχεια, βλέπουμε τις συμμαχίες, τα βλέπουμε αρρωστημένη κατάσταση. Και με δύο-τρία άλλα πραγματάκια μπορεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως είναι το μπάσκετ που πάει να γίνει στην Ελλάδα, να έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα που φαίνεται να έχουμε πλέον με ΠΑΟ και
1: τώρα
0: Άρη,
1: το έχουμε, ναι.
0: Να γίνει. Θα μπορούσε και στην Ελλάδα να έχει ένα φοβερό πρωτάθλημα. Εντάξει, αν όχι μέσα στα top 5 που είναι τα μεγάλα πρωταθλήματα, να είσαι στην αμέσως επόμενη κατηγορία. Δεν είναι δύσκολο. Να φύγουμε από αυτήν την εσωστρέφεια και από αυτή τη φαγωμάρα και μου έδωσε το πέναλτι και δεν μου έδωσε αυτό και έγινε εκείνο και το VAR. Ήρθε αυτό το VAR υποτίθεται να λύσει προβλήματα και τα έκανε χειρότερα.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
0: Αρρωστημένο. Εσύ πρέπει να φύγεις, ε.
1: Ναι, δεν πειράζει. Έχω στήσει μερικούς ανθρώπους, δεν πειράζει. Τους στήσω ένα τεράδο ακόμα. Πέρασα πολύ ωραία, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Ράβο μου, και εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
1: Ευχαριστώ. Οπότε μπορεί να τα ξαναπούμε. Εμείς θα ανταποδώσω την πρόσκληση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Τα ακούσατε, έτσι.
1: Κατεγράφει τελείως.
0: Κατεγράφει.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα. Να πούμε και ότι χορηγός της εκπομπής είναι το συστηματάκια.gr. 12.000 πικς όλα αυτά τα χρόνια, 17 χρόνια παρουσίας, απίστευτη στοιχηματική, με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Μπείτε μέσα, ρίξτε μια ματιά, συστηματάκια.gr, το καλύτερο site για το στοίχημα. Και έχει και συνδρομητικές υπηρεσίες με πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας, το επαναλαμβάνω, συστηματάκια.gr. Πάρα πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας. Να πούμε και μερικά, έχουμε γραμμή. Α, έχουμε το φίλο μας τον Παντελή τον Διαμαντόπουλο στη γραμμή. Γεια σου Παντελή.
1: Γεια σου Σταύρο.
0: Τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, καλά, καλά εσύ?
0: Εσένα θα ξέρεις τι θέλω πρώτα να σε ρωτήσω.
1: Να δω τι ήθελες. Για πες, είμαι περίεργος. Πάμε.
0: Για την εθνική να μου πεις.
1: Εθνική, ε. Εθνική. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη από τους πολύ πιο μεγάλους, από τους πιο μεγάλους, γιατί δεν έχω δει ζωντανά Δωμάζους, Κούδες, Σιδέριδες και όλα αυτά. Έχω την εντύπωση ότι ενδεχομένως έχουμε την πιο ταλαντούχα εθνική όλων των εποχών. Σίγουρα έχουμε την πιο επιθετική εθνική όλων των εποχών. Και 1% έχουμε για πρώτη φορά εθνική με παίκτες που παίζουν σε ομαδάρι στο εξωτερικό και παίζουν. Δεν παίρνουν απ' έξω, ούτε είναι 25η, ούτε συμπληρώνουν το roster απλά επειδή είναι κοινοτική. Δεν θα πρέπει να δημιουργεί πολύ μεγάλη έκπληξη το διπλό στη Γερμανία ποδοσφαιρικά. Όποιος ακούει Γερμανία-Ελλάδα φυσικά και παθαίνει σοκ. Άμα δει κάποιος τα roster, μπορεί να φανεί παράξενο. Δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση από τους παίκτες που έχουν οι Γερμανοί με τους παίκτες που έχουμε εμείς και εκεί που παίζουμε. Όλα αυτά λοιπόν αυτή τη στιγμή φτιάχνουν ένα εξαιρετικό μενού, ονειρεμένο. Αλλά εδώ να βάλουμε τελεία, να περιμένουμε να έρθουν τα προκριματικά του Euro. Δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται να πηγαίνει Euro όποιος θέλει και να μην πηγαίνουμε εμείς. Θα είναι τεράστια αποτυχία να μην πάμε Euro για τους λόγους που ανέφερα, για την ομάδα που έχουμε. Πρέπει να περιμένουμε, ωραίο είναι το Nations League, αλλά το Nations League ουσιαστικά αντικατέστησε αυτά τα βαρετά και άθλια φιλικά που έπαιζαν οι ομάδες και επειδή είναι πολύ έξυπνη η UEFA, έβαλε απλά και αυτά τα μπαραζάκια για τις κάτω κατηγορίες, δίνοντας εισιτήρια σε ομάδες που ενδεχομένως δεν θα πρέπει να κάνουν τα παίξω από μεγάλες διοργανώσεις, είτε είναι Mundial είτε είναι Euro. Αυτά τα ολίγα. Είναι καλή ομάδα. Είχα βαρεθεί να ακούω είμαστε μια καλή παρέα. Ωραία το έβγαζε η Ομοσπονδία απ' έξω όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία. Ωραία το λέγανε και οι παίκτες. Αλλά εγώ το αγούραδερεσέ γιατί με ενδιαφέρε να κερδίζουμε.
0: Η ουσία.
1: Έγινε η ανανέωση. Έφυγε κόσμος. Μπήκε κόσμος. Όταν το φόρσου είναι ένα από τα καλύτερα φόρ στην Πορτογαλία. Παίζει Champions League. Όταν μπαίνει αναπληρωματικός, ένα από τα καλύτερα φόρ στην Πορτογαλία. Όταν μπαίνει μετά επόμενος αναπληρωματικός, ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στην Ελλάδα. Όταν αυτός που παίζει πίσω από τον επιθετικό, παίζει στην Αγγλία αυτή τη στιγμή και βάζει γκολ όπως θέλει. Όταν υπάρχει άλλος παίκτης, ο οποίος κάνει την μπάλα κομπολόι, άσχετα με ο ίδιος είπε ότι για λίγο καιρό δεν θέλει να παίξει στην εθνική και τώρα χτύπησε κιόλας. Όταν οι πλάγοι σου παίζουν στην πρωταθλήτρια, ο ένας στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και ο άλλος παίζει στην Dortmund. Μεσοεπιθετικά έχουμε την καλύτερη ομάδα που είχαμε ποτέ από όταν γεννήθηκε το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλά παιδιά πίσω. Πάρα πολύ καλά παιδιά πίσω και πάρα πολύ. Μετράνε και χαρακτήρες. Έχουμε φοβερούς χαρακτήρες. Ο Ρέτσος είναι φοβερό παιδί. Ο Μιχαηλίδης είναι φοβερό παιδί. Ο Μαυροπάνος είναι φοβερό παιδί. Ο Κουλιαράκης είναι φοβερό παιδί. Έχουμε καλά μπακ. Βλέπετε ότι βοηθάει πάρα πολύ η διαδικασία του πρωταθλήματος να δείτε συγκεκριμένους παίκτες, στους οποίους δεν πιστεύατε ποτέ ότι θα παίζανε εθνική και παίζουν. Όπως ο Θανασάρας ο Ανδρούτσος και το οποίο πηγαίνει εντελώς όλο αυτό πάει στον Κόντι και στο φαινόμενο Όφι.
0: Ναι, ναι. Το συζητάγαμε και πριν εδώ με το...
1: Και καλά κάνετε. Με ποιον? Είχε καλεσμένο, κοίτα μου, το έπαιζε από ένα γεια.
0: Είχα καλεσμένο το Λάμπερτ, το Κωνσταντάρα.
1: Οκ. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω τώρα. Νομίζω ότι είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν είχαμε ποτέ τέτοια φουρνιά. Πώς να σου πω, τόσους πολλούς καλούς παίχτες που να παίζουν, όπως είπες, σε τόσο μεγάλα πρωταθλήματα. Δηλαδή, είχαμε δύο παίχτες στην Ντόρτμουντ, στην Άρσεναλ, και να παίζουν και να είναι και βασικοί. Να βλέπεις τώρα η Άρσεναλ από τα 10 βίντεο, ξέρω εγώ, τα 5 είναι για τον Τζόλι. Δηλαδή, είναι απίστευτο.
1: Είχαμε μέχρι πριν κάτι χρόνια, είχαμε τον αναπληρωματικό του Ρόμπερτσον στη Λίβερπουλ, ας πούμε. Και λέγαμε όλοι, έχουμε ένα μπέκ του πέσει στην Αγγλία. Τρίχες κατσάρες. Μπράβο δηλαδή που υπήρχε το παιδί. Αλλά μπροστά τώρα σε αυτό που γίνεται. Λέω για τον Τζιμίκα, αλλά μπροστά σε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό.
1: Να δούμε όσο εκεί. Μην λέμε όμως γιατί ξεφύγει το. Μας πιάνει το ελληνικό τώρα. Έχουμε μετρήσει τώρα και κερδίσαμε αυτούς. Να παίξουμε. Άσε τώρα γιατί η μπάλα ξέρει. Είναι όμορφη.
0: Και είναι και θέμα χρόνου να δούμε και Έλληνες προπονητές σε μεγάλες ομάδες, εγώ πιστεύω. Δηλαδή ο Κόντις. Το παιδί, έτσι όπως το βλέπω, έχει προοπτικές να πάει ψηλά.
1: Έχει, ο Χρήστος είναι οργανωτικός, είναι νοικοκύρης, είχε τις δύο ευκαιρίες στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι θα πήγε άσχημα, την πρώτη φορά πήρε κούπα, τη δεύτερη φορά δούλεψε 15-20 μέρες, δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός αυτό το πλάνο, τέλος πάντων, όχι ότι μετά ο Παναθηναϊκός σώθηκε και πήρε τον Μπενίτεθ, αλλά έτσι είναι επιλογές. Θα δούμε.
0: Το Super Cup πώς το δες?
1: Το Super Cup, κοίταξε να δεις τώρα, το Super Cup. Το Super Cup το δρόσησε ο ΠΑΟΚ Σταύρο από την άποψη, από ποια άποψη, ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και μπράβο τους, για καλό θα το πω αυτό, είτε το πάρουν είτε όχι, η επόμενη μέρα είναι Δευτέρα. Ο Ολυμπιακός το πήρε για πέμπτη στην επόμενη φορά, αλλά το αφήνω για το τέλος, να πω τα καλά για τον Ολυμπιακό, να πω τη γενική εικόνα δηλαδή, και να εξηγήσω στον κόσμο τι εννοώ ότι το δρόσησε ο ΠΑΟΚ. Εμφανίστηκε λοιπόν ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είναι ανεβασμένος φουλ οικονομικά, φουλ προπονητικά και φουλ αγωνιστικά. Εμφανίστηκε μια ομάδα που το καταλαβαίνεις και εσύ και όσοι ακούν ότι αν χθες ο ΠΑΟΚ κέρδιζε το μάτς στο αεροδρόμιο θα είχε κόσμο.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός το πήρε και οι άνθρωποι πήγαν για ύπνο. Ο Παναθηναϊκός αν το έπαιρνε θα πήγαιναν για ύπνο. Αυτοί οι δύο δεν σώζονται ούτε με το κύπελο.
0: Ναι.
1: Και αυτό επαναλαμβάνω το λέω προς τιμή τους γιατί έχουν ομάδες οι οποίες θέλουν να χτυπάνε την Ευρωλίγκα, παιδί μου, θέλουν να χτυπάνε τις μεγάλες κούπες και στο τέλος το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είχε πολλά προβλήματα, δεν έκανε προετοιμασία όπως θα ήθελε, έπεσε και αυτή η γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο. Μπράβο της θα πω εγώ που γύρισε δύο φορές από τους 20 πόντους με τον Ολυμπιακό, αλλά η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη. Κοίταξε να δεις τώρα. Το έχουμε δει στον αθλητισμό πολλές φορές, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Όταν μια ομάδα είναι χτισμένη, είναι δομημένη και έχει μάθει πλέον να μπαίνει και να παίρνει τους τίτλους, ο Ολυμπιακός ξεκινούσε ένα και δύο μέτρα πιο μπροστά από τους άλλους. Ακόμη και από τον Παναθηναϊκό. Όταν πήγαν σε τελικό, εκεί είναι ο Μοντέρο, είναι ο Φουρνιέ, είναι ο Βεζένκοφ, κατάλαβες. Είναι παίκτες οι οποίοι σου λένε τι Super Cup τώρα και πώς λέγεται, ότι όπως και να λέγεται, είναι ένας τίτλος. Φέρ' το να δω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το όπλο του Ολυμπιακού και φυσικά πάει και στον Μπαρτζόκα αυτό. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει χάσει τρεις τίτλους, αν δεν κάνω λάθος. Δύο κύπελα και ένα πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Μετά την επιστροφή του δηλαδή του Ολυμπιακού, γιατί αν θυμάστε καλά είχε φύγει μόνο στην Ευρωλίγκα,
0: ο Ολυμπιακός
1: άμα την επιστροφή του παίρνει τις κούπες.
0: Ναι.
1: Το ξαναλέω, το είπαν και οι άνθρωποι, δηλαδή το είπε και ο Μπαρτζόκας, το είπαν και οι παίκτες. Προχωράνε, το είδατε και στην απονομή, νομίζω, έτσι. Γελάγανε, δεν ακλαίγανε τώρα στην απονομή άνθρωποι, αλλά ήταν ήρεμοι, ήταν ήσυχοι, δεν κάνανε το κολοτούμπες, ούτε τίποτα. Ωραίο μάτς είδαμε, όμως είδαμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Ξανά ο Ολυμπιακός παίρνει διαφορές και τις χάνει.
1: Ναι,
0: το έκανε και πέρσι αυτό, αν θυμάσαι στην αρχή.
1: Εντάξει,
0: είναι και εποχή, βέβαια.
1: Είναι η εποχή. Μην αρχίσουμε. Άμα τους βάλω, μπορώ να πάρω φορά τώρα να τους δικαιολογήσω και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν το έχουν ανάγκη. Και ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολο, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι καινούργια ομάδα, έτσι.
1: Εγώ αυτό ομάδα πιστεύω.
0: Δεν συμμερίζομαι την τόσο μεγάλη αισιοδοξία του. Σίγουρα θα πάει καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν συμμερίζουμε τόσο μεγάλη αισιοδοξία όταν έχει να κάνει με καινούργια ομάδα, καινούργιο προπονητή, ναι, πολλού καινούριου παίκτε.
1: Η αισιοδοξία πηγάζει, θα σου πω από πού πηγάζει και καταλαβαίνω. Πηγάζει πρώτον από την επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Δεύτερον, ότι μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο εγώ συνέχεια το λέω αυτό. Συνέχεια λέω ότι αδικείται το ποδόσφαιρο μπροστά στο μπάσκετ. Μιλάμε για ένα άθλημα που ό,τι και να συζητάς, όσα βιντεάκια και να κάνεις εσύ, τον Απρίλιο θα κρυθούν όλα. Ένα βράδυ τον Απρίλιο μπορεί να σε καταστρέψει ή ένα βράδυ μπορεί να σε κάνει μάγκα.
0: Ναι.
1: Επίσης, η φιλοσοφία έχει αλλάξει. Δεν είναι πια η άνεση του Αταμάν, παικταράδες μου πάρετε την μπάλα και αλλάξτε τους τα φώτα. Έχει κανόνες, έχει νόμους ο Παναθηναϊκός με σκληρή άμυνα και θέλουν να κάνουν το χρόνο σύμμαχο, παίρνοντας απλά τα αποτελέσματα που πρέπει να πάρουν για να έχουν ένα καλό πλασάρισμα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός πήρε έναν τίτλο, δεν πρέπει να το παραβλέψουμε αυτό, πήρε έναν τίτλο με το τρίτο του σέντερ μόνο. Μόνο. Ο Καργιανίδης δεν βοήθησε με την ΑΕΚ, ο Μπαρτζόκας δεν τον έβαλε καθόλου και έβαζε τον Εντζάι.
0: Έπαιζε σέντερ για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Όταν λοιπόν ο Μιλουτίνοφ είναι έξω, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι έξω και γι' αυτό το λόγο κιόλας ενεργοποιήθηκε τελικά ο Ντάνστον, ο οποίος Ντάνστον, το πλάνο το αρχικό ήταν έλα να κάνουμε προετοιμασία και βλέπουμε. Αλλά χτύπησαν τα καμπανάκια, όχι στον Ολυμπιακό και στους δύο. Γιατί ο ΠΑΟΚ Σταύρο δεν αστείευεται, ο Άρης δεν αστείευεται, ούτε η ΑΕΚ πρόκειται να αστειευτεί.
0: Ναι.
1: Γιατί η ΑΕΚ θα παίξει πολύ καλύτερο μπάσκετ από ό,τι είδαμε όλοι το Σάββατο. Και από τώρα, όχι ότι δεν το ξέρουν και περιμένουν να το πω εγώ, από τώρα ενημερώνω και τους δύο ότι πέρασε η εποχή Σταύρο που πήγαιναν στα γήπεδα εκτός έδρας ή ακόμη και μέσα στα δύο γήπεδά τους και έβαζαν την τρίτη πεντάδα για να παίξουν με αυτές τις ομάδες.
0: Ναι, ναι, τώρα αυτό το πρωτάθλημα έχει γίνει...
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θέλεις παίκτες και έμπειρους και να μπορούν να βοηθήσουν. Σωστά λοιπόν ο Ολυμπιακός, αν θες την άποψή μου, βάζει τον Ντάνστον, ο οποίος μπορεί να είναι ηλικιακά μεγάλος, αλλά έχει φάει τα χιλιόμετρα και φυσικά μπορεί να παίξει
0: πολύ
1: για
0: καλή
1: πλάκα.
0: Δηλαδή τα νέα από την... από την προετοιμασία που τον είχαν μαζί είναι ότι
1: μια
0: είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει,
1: μια χαρά.
0: Καλά,
1: και μπορεί να βοηθήσει.
0: Και να λειτουργήσει και λίγο και στα αποδυτήρια. Είναι πάρα πολύ καλός και γενικά είναι και ένα παιδί που
1: καλό παιδί.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Είναι καλό παιδί όπου πήγε, ποτέ δεν δημιούργησε θέματα.
0: Όχι,
1: λοιπόν, και εντάξει, έβαλε και τον Πάπας. Οκ, ο Πάπας για μένα δεν είναι για τον Ολυμπιακό, αλλά εκεί καταλαβαίνετε όλοι, διαβατήρια, Έλληνες χρειάζονται τώρα όλα αυτά.
0: Να έχει αυτός άλλη μια ευκαιρία. Να δούμε αν θα καταφέρει αυτή τη φορά να δείξει. Ενώ τόσο αγαπητό στον κόσμο του Ολυμπιακού, δηλαδή. Αυτό είναι φοβερό. Πόσο αγαπητό στον κόσμο του Ολυμπιακού είναι, γιατί την προηγούμενη φορά δεν μπόρεσε να δείξει κάτι.
1: Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν με ξέρει, δεν είναι τα λόγια μου, δεν τα μασάω. Δεν είναι το επίπεδο του Ολυμπιακού. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος χαίρεται που τον βλέπει, γιατί ξέρω εγώ, κάνει δύο βουτιές.
0: Ναι, μωρέ, είναι ωραίο τυπάκι, έτσι είναι.
1: Ωραία, οκ.
0: Εντάξει, έφυγε και ο Λάρη τώρα, πρέπει να έχουμε κάποιον. Έφυγε και ο Λάρη.
1: Είναι, εγώ τον αγαπάω. Ο Τζόρτζ Πάπας είναι φανατικός Λίβερπουλ, να ξέρεις. Φανατικός και πειράζει συνέχεια τον Μπαρτζόκα που είναι United. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα άμα πρέπει να μιλήσουμε για μπάσκετ.
0: Ψυχούλα πονεμένη κι αυτό,
1: ναι, ναι, ναι. Πρέπει να τα. Σωστό. Πρέπει να τα λέμε. Όπως είναι. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η.
0: Έφυγε ο Λάρη τώρα και υπάρχει ένα κενό σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κάποιον έτσι τύπου μασκότ. Που είχαμε τον Λάρη, ξέρεις. Πράγμα τον Πάπα τώρα, εντάξει. Γι' αυτό νομίζω ότι αποκτήθηκε.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν σχέση. Ο Λαριτζάκης είναι πολύ καλύτερος παίκτης.
0: Ναι, εντάξει. Ο Λάρη είναι καλός παίκτης, αγαπημένος.
1: Ναι. Αυτά είναι τα μπάσκετ. Υπομονή να έχετε στο μπάσκετ και χαμηλούς τόνους όλοι. Δηλαδή,
0: ούτως ή άλλως το έχουμε δει ότι μετά το Φεβρουάριο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Βέβαια φαίνονται τα σημάδια.
1: Μα ποιο Φεβρουάριο, εγώ θα σου πω κάτι τώρα, μπορεί να γελάσεις κιόλας. Αλλά δεν το λέω εγώ, το λένε τα κοιτάπια. Τα τελευταία χρόνια. Όποιος παίρνει το κύπελο μετακαταστρέφεται, να ξέρεις. Το κύπελο είναι το Φλεβάρι.
0: Πω, μην το πάρουμε φέτος πάλι, δηλαδή.
1: Χαίρονται, μπράβο, ναι. Δεν θα πω όνομα. Όταν έγινε το κύπελο στα Οράκια, μου είπε παίξει στο Ολυμπιακό, μου λέει ευτυχώς. Λέει τι ευτυχώς, ευτυχώς μου λέει το χάσαμε. Εντάξει, όχι, περάσει
0: στο Ολυμπιακό. Θα παίζει στους τελικούς και
1: θα το δίνει όποιος
0: είναι. Και θα λέμε πάρτο ή όχι πάρτο ή.
1: Θα δούμε. Προβλέπεται φοβερό φάιναλ. λέει το όμως, γιατί μπορεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να έχουν αυτό, ναι, αυτή τη δυσιδαιμονία στο μυαλό τους, αλλά ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πεινάνε για να το πάρουν το κύπελλο.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό φέτος το θεσμό του κυπέλου. Εγώ πέρσι που ήμουνα και στην Κρήτη και ήμουνα. Εντάξει, στεναχώρεθηκα που χάσαμε στο τελικό. Ήμουνα μαζί με τον φίλο μου, τον Λευτέρη, τον Χρυσοφάκη, και μου λέει, να σου πω, μου λέει. Ναι. Καλύτερα, μου λέει. Θα δεις σε πόσο καλό θα μας βγει αυτό.
1: Ο Λευτέρης. Του λέγα μετά. Ξέρει τη στατιστική, ο Λευτέρης.
0: Ξέρω, ο Λευτέρης. Και του λέω, μετά, όταν σηκώσαμε την Ευρωλίγα, του λέω, ρε, θυμάστε, μου έχεις πει τότε. Γιατί. Και μου λέει, στόπα. Εντάξει, χρόνια τώρα.
1: Μα το ίδιο έγινε πρόπερση. Το ίδιο έγινε πρόπερση που πήγε ο Ολυμπιακός στο Final Four. Το ίδιο έγινε και τη χρονιά που πήγε ο Παναθηναϊκός. Καλά, πήγαν και οι δύο βέβαια. Το πήρε ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο, το κύπελλο το είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτά είναι, το ξαναλέω, είναι οι δυσιδαιμονίες. Okay. Το θέμα είναι οι ομάδες να παίζουν και να. Και όποιος είναι ο καλύτερος τώρα. Τους ποδοσφαιριστές να λυπάσαι, φίλε, που από το Σεπτέμβρη ανεβαίνουν το Γολγοθά. Στο μπάσκετ έχει ο Θεός.
0: Έχει δρόμο ακόμα. Αλλά και πάλι έχουν δύσκολο πρόγραμμα. Έτσι, τα είπε και ο Μπαρτζόκαστες, έτσι.
1: Ότι δύσκολο, έχουν ταξίδια.
0: Τα παιχνίδια πολλά, συνεχόμενα. Εντάξει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Εγώ
1: αλήθεια είναι και εδώ θα δοκιμαστούν όλοι, να ξέρεις. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα δοκιμαστούν, γιατί είναι και σε καλύτερη διοργάνωση από αυτή που ήταν. Και πλέον, επειδή έχουν και ωραίες βλέψεις στο πρωτάθλημα, θα αγχώνονται και περισσότερο με τα ταξίδια τα μεσοβδόμαδα.
0: Ναι. Και αν πέσεις τώρα, σε καμία διαβολοβδομάδα και στα καπάκια έχεις καμία Θεσσαλονίκη, κάνα πάω, κάνα αυτό.
1: Τώρα, αυτό είναι. Αυτό είναι τώρα, ο Ολυμπιακός αυτό έχει τώρα, να ξέρεις. Απλά έχει Ηρακλή. Έπαιξε δηλαδή ο Ολυμπιακός. Πρόσεξε τώρα. Ο Ολυμπιακός. Ο καθένας που ακούει, ας βάλει την ομάδα του. Εγώ θα πω απλά παράδειγμα τώρα τον Ολυμπιακό για την πάρτι σου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έπαιξε στο Ντουμπάι. Έφυγε από το Ντουμπάι που έχασε του Σπερκάπ στον τελικό και πήγε στην Μπασκόνια και έπαιξε Πέμπτη. Αγώνα Ευρωλίγκας. Επέστρεψε την Παρασκευή και το Σάββατο
0: νωρίς
1: έπαιξε με την ΑΕΚ. Την επόμενη μέρα παίζει με τον ΠΑΟΚ. Φεύγει την επόμενη μέρα, δηλαδή σήμερα, και πάει στο Κάουνας. Αύριο παίζει στο Κάουνας, Τετάρτη φεύγει, πάει Μπολόνια.
0: Πάει Μπολόνια.
1: Παίζει Πέμπτη, γυρνάει Παρασκευή από την Μπολόνια. Και Κυριακή 5.30 το απόγευμα παίζει στη Στρούγκα του Ιβανόφιου.
0: Ναι. Που έφτασε στο Παναθηναϊκός. Αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι και αμεληταία ομάδα ο Ηρακλής. Είναι.
1: Όχι, ρε παιδί, μου έχει τον κόσμο του.
0: Κουρασμένο έτσι.
1: Πάνε αυτά, ναι, πάνε αυτά. Θα σου κάνει, θα σου κάνει ιστορία, ρε παιδί, να σου δυσκολέψει. Ναι, ναι. Και πέρυσι ο Ηράκλης με τον Ολυμπιακό το πάλεψε, αλλά πέρυσι έβαλε 32, κάπου νομίζω έκανε το ρεκόρ του. 32 έπεσε πάνω στο Φουρνιέ, του είχαν γυαλίσει τα μάτια του Γάλλου. Στο Ιβανόφιο και του έβαλε 32 από τους κάπτους.
0: Ναι, απλά νομίζω πάμε να κάνουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη πλέον. Με αυτές τις ομάδες.
1: Να το δούμε πρώτα.
0: Ναι, γιατί εντάξει, τώρα έχει ανέβει το μπάτζετ πολύ στις ομάδες και ο Άρης, ο ΠΑΟΚ πήρε και το Μοτεγιούνας τώρα. Φτιάχνει πολύ καλή ομάδα. Ήδη το είδαμε πόσο καλή ομάδα έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πάμε για το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης να έχουμε φέτος.
1: Πάμε
0: ή από εδώ και πέρα, εν πάση περιπτώσει.
1: Πάμε για το καλύτερο δικό μας. Γιατί αν θυμάστε, μόλις αναγεννήθηκαν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ταυτόχρονα έπεσαν οι δύο Θεσσαλονικείς.
0: Ναι.
1: Δεν προλάβαμε να τους ζήσουμε, δηλαδή, ξέρεις, τετράδα να γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα...
0: Είναι η πρώτη φορά που είναι η τετράδα καλή.
1: Ναι.
0: Και εγώ βάζω και την ΑΕΚ.
1: Από
0: για
1: κοντά,
0: πεντάδα.
1: Εγώ το ξαναλέω. Μπράβο, μου το πήρες μέσα από το στόμα. Από κοντά, από κοντά. Μην την ξεγράφει κανένας, γιατί έχει καλούς παίκτες και το κυριότερο είναι ότι είναι χαλαροί. Καταλαβαίνετε. Ξέρουν, δηλαδή έχουν πέσει τα μάτια όλο πάνω στους άλλους και η ΑΕΚ δεν έχει τι να χάσει.
0: Ναι, ναι, όχι. Πολύ καλή.
1: Κάνει τη δουλειά της.
0: Και μου άρεσε. Και, εντάξει, δεν ήταν αυτό που. Εντάξει, αλλά γύρισε όμως το παιχνίδι κάνα δύο φορές.
1: Εντάξει, εντάξει, αρλούμπες πολλές του Ολυμπιακού ήταν εκεί. Δεν ήταν τόσο που το έκανε.
0: Καλά, και ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ έβαλε μεγάλα σουτ. Έβαλε πολύ μεγάλα σουτ. Πολύ μεγάλα. Τρομερά δηλαδή τα τρίποντα που έβαλαν οι παίκτες του. Μπράβο του όμως, να σου πω κάτι. Μπράβο του, έπαιξε μετά από 23 ώρες.
0: Ναι, ναι. Εγώ τον περίμενα πιο κουρασμένο τον ΠΑΟΚ.
1: Έπαιξε 9 και. Δίψα, ρε Σταυρό, δίψα πολύ. Την ήθελα πολύ. Από τους τέσσερις ήταν ο. Δηλαδή, αν μου πεις ποια είναι το μάτι γυάλιζε πιο πολύ. Του πάω και ήταν. Αυτό κατάλαβε όλος ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, θέλουν μια επιτυχία για να. Γιατί εντάξει, ωραίο, αλλά με μια επιτυχία, ξέρεις, με ένα κύπελο, με ένα αυτό θα δείξει ότι παιδιά είμαστε εδώ. Ξέρεις, κάνουμε δήλωση.
1: Κάναν δεν είναι μόνο αυτό.
0: Αλλά με ένα τίτλο.
1: Βεβαίως. Θα το καταλάβεις γιατί το είπες πολύ ωραία. Πρόσεξε. Υπέροχα είναι τα χρήματα του Μιστακίδη. Εξαιρετική είναι η παρουσία του Τρινκέρι. Πολύ ωραίο είναι το ρόστερ. Αλλά για όλες τις ομάδες τα αποδεικτικά στοιχεία είναι κούπες. Καταλαβες. Στο τέλος, άμα δηλαδή τελειώσει η σεζόν και ο Πάκου δεν έχει πάρει τίποτα, ο κόσμος θα πει: ωραία, έμεινε η προσπάθεια. Όταν δίνεις όμως τόσα λεφτά, δεν θες μόνο την προσπάθεια.
0: Κάτι να πάρεις πίσω.
1: Κάτι να πάρεις.
0: Πιστεύω όμως ότι έτσι όπως τον είδα τον Πάκου, ότι ναι. Θα κάνει. Φέτος θα γίνουν κηδείες σε Θεσσαλονίκη φέτος, να ξέρεις. Εγώ τις βλέπω να έρχονται. Ναι. Είχα πει για τον Όφη στο ποδόσφαιρο, τώρα βλέπω και τις κηδείες στο μπάσκετ. Ναι. Και ο Άρης. Γιατί και ο Βασίλης είναι. Μιλάμε μόνο για τον Πάου και ο Βασίλης είναι. Εντάξει,
1: όχι, καλά, εννοείται. Εννοείται. Όχι, το είπα και στη μετάδοση. Για να μην παραπονιούνται οι Αριανοί. Λέμε για τον Πάου, γιατί είδαμε τον Πάου.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα ο Βασίλης γυρίζουν τα μάτια του. Ο Βασίλης δεν θέλει να χάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Από κανέναν. Έχει φτιάξει μια σοβαρή ομάδα. Έχει ο Άρης, είναι ο Άρης. Έχει τον κόσμο του. Έχει αυτά. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ετοιμαστείτε, σας λέω, φοβερό Final Eight.
0: Ναι. Στην Κρήτη θα γίνει η σφαγή. Και μιλούμε και εκπλήξει στους τελικούς. Μη σπάσει το.
1: Εντάξει. Τώρα έφυγες πολύ. Πήγες μακριά.
0: Εντάξει, αλλά. Δεν το θεωρείς απίθανο. Όλα. Γι' αυτό που είπες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ότι γυαλίζει το μάτι.
1: Το απίθανο δεν υπάρχει, αλλά είναι πολύ μακριά τώρα.
0: Ναι,
1: φύγαμε.
0: Όχι,
1: πολύ μακριά.
0: Είναι πολύ μακριά, ναι, αλλά η δίψα είναι. Είναι σημαντικό το κίνητρο στον αθλητισμό. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Εντάξει, διψάει όμως και ο Μπράντοβιτς, διψάει και ο Φουρνιέ, διψάει και ο Μπαρτζόκας, διψάει και ο Γιαμπουζέλε. Εντάξει, μην τους βγάλουμε τώρα. Δηλαδή και τους δύο αυτούς κακομοίρους, κατάλαβες. Θα λέμε σε λίγο καιρό, θα λέμε όλη συνέχεια για τον Μπάου και τον Άρη και τους άλλους θα τους έχουμε λες και είναι ο Κίτσος και ο Φίτσος. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε όταν.
0: Ναι,
1: και στην τελική αυτή είναι από πάνω τώρα, κατάλαβες. Όποιος θέλει, ας πάει να τους κερδίσει.
0: Ας πάει να τους κερδίσει, ναι, ναι. Έτσι,
1: έτσι είναι.
0: Όταν έχεις τόσο μεγάλους αντιπάλους, εντάξει, ψηλώνεις κι εσύ, έτσι. Πρέπει να ψηλώσει υποχρεωτικά, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Λεφτά, φίλε, τα λεφτά.
0: Ναι,
1: τα λεφτά. Διοίκης, τα λεφτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν οι Αγγελόπουλοι δίνανε, ο Γιαννακόπουλος έδινε. Ο Πάοκ και ο Άρης δεν είχαν. Ο Πάοκ έχει κάνει θαύματα τώρα. Με το μπάτζετ βυθισμένο τώρα πήγε σε δύο ευρωπαϊκούς τελικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι. Εντάξει.
0: Εκεί είναι και ο στόχος της Ευρωλίγκας του χρόνου.
1: Θα πάει, νομίζω θα πάει. Ο Πάοκ νομίζω είναι ήδη εκεί. Ναι, είναι
0: ναι,
1: ήδη
0: ναι,
1: εκεί νομίζω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ναι. Μπροστά σε άλλες ομάδες που έχουμε δει στην Ευρωλίγκα, νομίζω ο Πάοκ θα είναι και καλύτερος.
1: Ναι, ναι. Μα και χθες πόσος κόσμος το έλεγε, ακόμα και Ολυμπιακοί δηλαδή, το λέγανε αυτό που είπες λέγανε. Λέγανε ο Πάοκ είναι καλός από το.
0: Ναι, από κάτι Μπασκόνιες και κάτι. Δεν το συζητάμε. Που βοηθάρουν εκεί στην Ευρωλίγκα. Ναι, χθες ήταν απέθαντος. Πάω, 18 πόντους, 17, ξαναγύριζε. 12, 13, ξαναγύριζε.
1: Ναι.
0: Μπήκανε μεγάλα σούτα, αυτό που είπες. Αλλά είδα πάθος. Εγώ επειδή ήμουν και στο γήπεδο και το είδαμε από μέσα, δηλαδή είδα φοβερό πάθος. Δηλαδή. Αυτό που είπες, γυάλιζε το μάτι. Εντάξει, υπάρχει και η εμπειρία του Καλάθη και του Όσμαν βέβαια, αλλά ο Καλάθης που. Εντάξει. Νομίζω γι' αυτό και αποκτήθηκε και γι' αυτό που αποκτήθηκε μια χαρά είναι και είναι λίρα 100. Δηλαδή το παιδί εντάξει, το ξέρει το έργο, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έβλεπες δηλαδή πώς μίλαγε στους παίχτες, τους μίλαγε στα time out, στη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή τους πολύ εμψύχος από μεριάς του, δηλαδή προς όλους τους παίχτες και μπράβο του. Πολύ καλός.
1: Αυτά.
0: Τη φάση πώς την είδες αυτή, σε ρωτήσω.
1: Με έχουν μπερδέψει. Μα τι να δω, εγώ το είπα, το είπα και στη μετάδοση, παιδί μου. Εγώ έχω δει φάουλ με το πόδι του Νίκ. Αυτή τη φάση λες.
0: Ναι, αυτή είναι αυτή.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει κάνει φάουλ ο Νίκ με το πόδι.
0: Με το πόδι.
1: Ψηλά, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν ξέρω αν παρατήρησες που καθόμασταν. Ήμασταν πίσω από τον πάγκο του Πάουκ εκεί
0: ναι,
1: που ήταν
0: ναι,
1: όχι τους παίκτες, τους υπόλοιπους που κάθονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εκεί καταλαβαίνεις όλα τα τελευταία λεπτά. Και των δύο ομάδων, όλοι αυτοί σηκώνουν ντόρθι.
0: Ναι.
1: Για να φωνάξουν, ξέρω εγώ. Όταν έγινε η φάση, λοιπόν, εμείς δεν είδαμε τίποτα. Καθόμουν και περίμενα να δω το
0: replay.
1: Το replay, αφού είχα το monitor. Εγώ δεν είδα, με το χέρι δεν είδα κάτι, να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι φάουλ με το πόδι. Για μένα. Και βασικά είδα το πόδι. Τώρα μετά είδα κάτι φωτογραφίες, αλλά ξέρεις, είναι το κλασικό που βγάζει κάθε ομάδα, ξέρεις, μια ομάδα. Είναι που θα πατήσει το κλικ, όπως λέω, κάθε ομάδα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Άμα θα πατήσει, ναι.
0: Αλλά για... δεν βγαίνει συμπέρασμα. Εγώ όχι, σε βίντεο που την φάουλ. Είδα και την έχω ανεβάσει κιόλας, το είδα ναι. Φάουλ, είδα και στο χέρι φάουλ.
1: Του καλάθι είναι φάουλ. Okay, okay, όχι. Ναι, είναι φάουλ, όχι, είναι φάουλ. Το τρίτο φάουλ του Όσμαν ήταν φάντασμα, δεν έγινε ποτέ. Ένα φάουλ που δώσανε στον Παπα-Νικολάου που ήταν ακίνητος δεν έγινε. Αλλά Σταύρο, να σου πω κάτι τώρα. Ναι, μιλάμε εντάξει. Για ένα άθλημα. Που, δηλαδή, αμαρτία.
0: Όλα σωστά είναι. Μιλάς για ένα άθλημα που είναι όλα σωστά. Δηλαδή, σε μια φάση μπορεί να δουν πέντε φάουλ και κανένα.
1: Και όλα λάθος. Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Δηλαδή, σε μια φάση μπορεί να πεις αυτό είναι. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, βλέπαμε επαφές μπροστά μας, γιατί καθόμουν και κάτω. Είμαστε πολλές επαφές, ας πούμε, που έλεγες, ρε φίλε, γιατί δεν σφυράς.
1: Έπεσε.
0: Γιατί σφύραγε. Και μετά άλλη επαφή, ας πούμε, πολύ πιο ήπια, ας πούμε, και να τη σφυράει.
1: Δεν το λέω για να δικαιολογήσω τους διαιτητές, αλλά έπεσε και πολύ ξύλο χθες. Ωραίο ήταν αυτό. Πολύ έπεσε ξύλο. Έπεσε ξύλο.
0: Ναι.
1: Έπεσε ξύλο.
0: Ξύλο, ναι.
1: Και όταν πέφτει ξύλο, θα σου φεύγουν και φάση, θα χιλιάδιο. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε φέρει πολύ τοξικότητα από αυτό το άθλημα πάντως, πάρα πολύ τοξικότητα, ελπίζω τώρα που είναι και πιο πολύ οι ενδιαφερόμενοι να κερδίζουν, τουλάχιστον να μείνει στα ίδια επίπεδα, μην γίνει χειρότερα. Δηλαδή δεν θα το αντέξει κανένας.
0: Ναι. Ναι.
1: Κατάλαβες, κανένας.
0: Εντάξει, φίλε μου.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ που...
1: Εγώ, να είσαι καλά.
0: Ήσουν πάλι μαζί μας.
1: Να είσαι καλά, Σταύρο. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Και πάλι καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καληνύχτα, καλή.
0: Καληνύχτα. Λοιπόν, και αυτός ήταν και ο Παντελής ο Διαμαντόπουλος. Χαρά μας βέβαια να τον έχουμε πάντα μαζί μας. Να θυμίσω για άλλη μια φορά το χορηγό εδώ της εκπομπής, συστηματάκια.gr. 17.000 πίξ όλα αυτά τα χρόνια, 17 χρόνια λειτουργίας, 12.000 πίξ όλα αυτά τα χρόνια. Μπείτε μέσα, συστηματάκια.gr, δείτε. Έχει και συνδρομητικές στήλες. Δεν μπορώ να πω, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό site, θα το δείτε, δηλαδή αυτά που προτείνει πολύ στοχευμένα, έτσι, συστηματάκια.gr. Να πούμε εδώ ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, στα κόκκινα. Είχαμε σήμερα εδώ τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα, είχαμε στη γραμμή μας το Στέλιο τον Ποτηράκη, τον Παντελή τον Διαμαντόπουλο και κάποιες γραμμές δικές. Να πούμε και κάποια τελευταία μηνύματα. Να πω στο φίλο μου τον Κώστα που παίρνει από το Σέφιλντ και λέει συγχαρητήρια στην Εθνική και στον Ολυμπιακό και χαιρετίσματα σε όλους και στον καλεσμένο που είχαμε εδώ. Να πω στη φίλη μου την Αλεξιάνα που της βάλαμε και το τραγούδι της. Έχουμε δρόμο ακόμα και να κάνουμε, στο μπάσκετ εννοεί. Να πω εδώ στο φίλο μου το Γιάννη που λέει και ότι η ΑΕΚ έπαιξε ένα αξιοπρεπές μπάσκετ και λέει και έχουν φτιάξει για τους Παναθηναϊκούς ένα ζωτικό ψεύδος για να μπορούν να υπάρχουν. Η αλήθεια είναι άσχημη. Εντάξει. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα με νέο καλεσμένο έκπληξη που θα έχουμε. Θα έχουμε δει και τα παιχνίδια της Εθνικής να μπορούμε να σχολιάσουμε. Έχουμε και Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο στο Κάουνας και την Πέμπτη παίζει στην Πολώνια. Γενικά έχουμε αγωνιστική δράση. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Και βέβαια να κλείσουμε με το ωραιότερο τραγούδι του κόσμου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Yes.

Speech. Most important thing is.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4. Them that's got shall get. Them that's not shall get.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7-8. Με το

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.